0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: For those of you that think that gospel music has gone too far,

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

χειρά μου εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μονάχα η συγγνώμη.

στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω. Η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια, μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurμbur

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος ο τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής

0: τον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αντιδράσεις στις τελευταίες επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα λάβει συντριπτική απάντηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Την ίδια ώρα στο Λίβανο τουλάχιστον 31 νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά και γυναίκες, ενώ άλλοι 40 τραυματίστηκαν από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου, καθώς οι διεθνείς τιμές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις σύνθετες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολαρίων. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα οι 17 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, δήλωσαν οι συγγενείς θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα γυμνάσια της χώρας, καθώς ξεκινά η περίοδος των εξετάσεων από την 3η 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή στη χώρα του, που παραμένει υπό αμερικανικό αποκλεισμό, απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμος 5 μποφόρ, από 18 ως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: 38 είπε στην Ισπανία η Ανούλα.
1: Ναι.
0: 38 στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε, ναι. Θα βράσουνε κανονικά.
1: Και όχι μόνο η Ισπανία, θες να πεις.
0: Εμείς εδώ ούτε 30. 29 βλέπω σήμερα.
1: Μην το λες πουθενά μεταξύ μας. Μυστικό, μην
0: δροσιά.
1: Μην μας έρθει.
0: Έχει δροσιά, θα έχει δροσιά.
1: Γιατί εμείς με τους 30 βαθμούς, τους 31, είμαστε φιλιωμένοι απόλυτα. Καλοκαιράκι. Ας που τους επιθυμούμε και λίγο, γιατί.
0: Βέβαια.
1: Το έχει παρακάνει η άνοιξη με τις βροχές.
0: Ακριβώς. Να βγούμε και λίγο έξω, να απολαύσουμε το έξω, τα τραπεζάκια κλπ.
1: Είναι και το τριήμερο, είναι και το τριήμερο.
0: Πού το πας το τριήμερο, κοντέψαμε να το ξεχάσουμε το τριήμερο.
1: Μην κοιτάς που εμείς δεν φεύγουμε, θα φύγουν αρκετοί και θα κάνουν και τα μπανάκια τους και μια χαρά θα περάσουν.
0: Μη σου πω και τετραήμερο.
1: Μόνο και πενταήμερο.
0: Μη σου πω και πενταήμερο, μη σου πω.
1: Κάποιοι.
0: Καλά να περάσει, όσοι μπορείτε.
1: Έχουν αρχίσει από σήμερα, σας ζηλεύουμε και γι' αυτό το σχολιάζουμε.
0: Όσοι μπορείτε, όσοι αντέχετε, όσοι έχετε τη δυνατότητα να περάσετε καλά, σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποια αν μας ακούτε. Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026. Earth News Radio ακούτε στους 105,8 και τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Γιάννης Σουπρίντεζης. Ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, την Κέρκυρα και τους Οδονούς, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, έρθιους Radio, δύο λέξεις. Έρθιους μία, Radio ή άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσω Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα μας πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Χρόνια πολλά στους ανθρώπους του marketing, να πούμε.
1: Κάθε μέρα γιορτάζουν, σήμερα είναι η μέρα
0: τους. Σήμερα έχουν τη τιμητική τους, ναι. Γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, τέτοια μέρα με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Marketing, προκειμένου να αναδείξει το ρόλο του marketing στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, καθώς και να αναγνωρίσει τις εξαιρετικές συνεισφορές στον τομέα του marketing, μάλιστα.
1: Και στην πολιτική, βέβαια.
0: Εκεί κι αν.
1: Μα γι' αυτό το λέω. Εκεί κι αν χρειάζεται πια.
0: Και είναι και μέρα επίγουσας ιατρικής, να σου το πω και αυτό. Στόχος η προώθηση του δικαιώματος, λέει, στη δωρεάν υψηλού επίπεδου και έγκαιρη επίγουσα ιατρική περίθαλψη σε όλες τις χώρες του κόσμου. Μάλιστα. Λοιπόν, πολιτικό μάρκετινγκ, πολιτικό μάρκετινγκ, είπες. Δεν πάει κάπου το μυαλό μου.
1: Εγώ πάντως που παρακολουθούσα χθες, γιατί το θέμα της ημέρας ήταν το κόμμα Τσίπρα, αμέσως αυτό σκέφτηκα. Έβαλα ένα τίτλο.
0: Τι?
1: Άριστο πολιτικό μάρκετινγκ.
0: Εντάξει, παιδί, το πολιτικό μάρκετινγκ πάντα.
1: Κιόλας, βάζοντας το επίθετο, τοποθετήθηκα κιόλας.
0: Στις μέρες που ζούμε, το να επιχειρήσεις πολιτικό, ας με τη δημιουργία πολιτικού κόμματος, πολιτικού φορέα, χωρίς να συμβουλευτεί στους ανθρώπους του μάρκετινγκ, του πολιτικού μάρκετινγκ, ισοδυναμεί με πολιτική αυτοκτονία, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, δεν είναι πάντα βέβαια το αποτέλεσμα, μου πω το προϊόν, το αποτέλεσμα. Είναι λάθος τοποθέτηση το προϊόν. Δεν είναι πάντα καλό το αποτέλεσμα όμως και γι' αυτό έχει τη σημασία του. Το λέω γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο κινητικότητας, πολλά κόμματα νέα δημιουργούνται, δεν έχουμε πάντα άριστα αποτελέσματα από αυτή την άποψη.
0: Και το όνομα αυτή σε ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή ΕΛΑΣ σε συντομογραφία. Σε μια εκδήλωση ιδιαίτερα, έτσι, πώς το πούμε τώρα, εμφατική για τους στόχους του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο.
1: Και καλοσκηνοθετημένη.
0: Καλοσκηνοθετημένη και λέω εμφατική, διότι είχε όλα τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος νομίζω θα ήθελε να προσδώσει σε αυτό το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Δηλαδή, προσπάθησε να συνδυάσει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Τώρα, αν τα κατάφερε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έχω ακούσει διάφορες απόψεις και εξακολουθώ να ακούω και να διαβάζω σήμερα από το πρωί διάφορα.
1: Πάντως, η συζήτηση για το όνομα ξεκίνησε αμέσως με το που ανακοινώθηκε.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Εντάξει, εδώ είχε μια επιτυχία ο κ. Τσίπρας. Κρατήθηκε μέχρι το τέλος από τα σφράγιστο μυστικό το όνομα. Εγώ, χτες που πια με είχε πιάσει περιέργεια και μιλούσα, προσπαθούσα να μιλούσω και με δημοσιογράφους, με συνάδελφους δημοσιογράφους και με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι μισή ώρα πριν την εκδήλωση δεν έλεγαν τίποτα για το όνομα.
0: Και μετά, νομίζω, μα έσκασε το. Όταν,
1: το χαρτί. Το σημείωμα.
0: Εντάξει, τώρα, αν αυτό καθ' αυτό το όνομα αποτελεί επιτυχία ή όχι, είναι κάτι που θα δείξει η ζωή, το μέλλον.
1: Προφανώς. Η κάλπη θα δείξει. Οι δημοσκοπήσεις κατά πρώτον, η κάλπη κατά δεύτερον.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ακούγονται διάφορα σε σχέση με την επιλογή του ονόματος της συντομογραφίας, αλλά και του ονόματος
1: αυτού.
0: Εντάξει, πριν πιάσουμε το μείζον που είναι η συντομογραφία, το ΕΛΑΣ δηλαδή, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τη συμπαράταξη υπάρχει μια γκρίνια, το αριστερή συμπαράταξη, διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι με την επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος ο Αλέξης Τσίπρας ακυρώνει το ίδιο του το rebranding, αφού περιχαρακώνει την παράταξη που θέλει να δημιουργήσει μέσα στα όρια της αριστεράς. Αυτό.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς δεν το σκέφτηκαν, γιατί η απεύθυνση, η πολιτική απεύθυνση, τουλάχιστον έτσι όπως ο ίδιος το τοποθετήθηκε, είναι. Μας το είχε πει και ο κύριος Χιακαντάρης, θες εδώ.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι μας έλεγε ο άνθρωπος ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία,
0: ναι,
1: και πολιτική τώρα. Οικολογία. Τώρα το
0: με το Χιακαντάρη πήγε στα ανακάτεψη, τα έκανε μαντάρα. Έβγαζε, γίναμε θέμα της ημέρας. Δηλαδή, είναι δυνατόν.
1: Εσύ τα έκανες όλα με την ερώτηση για τις ιδεολογίες.
0: Δηλαδή,
1: εσύ
0: γίναμε.
1: Δηλαδή,
0: μας βγάλανε, ας πούμε, μας κρεμάσανε κυριολεκτικά στα μανταλάκια. Κυριολεκτικά το λέω. Γίναμε το θέμα χτες μέχρι την εκδήλωση. Τσακωνόταν το Πασόκ με τον κύριο Σκιακαντάρη.
1: Ανακοίνωση επί ανακοίνωση. Ανακοίνωση απάντηση, κόντρα ανακοίνωση, ναι. Κόντρα απάντηση.
0: Ναι, γιατί το ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Πρέπει να έχουμε και το ηχητικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Το ηχητικό, παρακαλώ. Όπου τον ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Εάν, ας πούμε, σε αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το μανιφέστο του οποίου το έχει συντάξει ο ίδιος ο κ. Χιακαντάρης, εν πάση περιπτώσει το έχει συντονίσει, έχει συντονίσει, ναι, την σύνταξη.
1: Σίγουρα ήταν συντονιστής.
0: Ναι, ναι, ναι. Εάν, ας πούμε, υπάρχουν ιδεολογίες ή λύσεις πια. Και απάντησε.
1: Έδωσε έμβαση στις λύσεις ο κ. Χιακαντάρης, αλλά αυτό δεν άρεσε.
0: Μια στιγμή, μια στιγμή. Μην το αυτό. Ξεκαθαρίζοντας. Α, το έχουμε το ηχητικό. Για να το ακούσουμε.
1: Να το ακούσουμε.
2: Θα σας ρωτούσα εγώ ανάποδα. Βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026, με τον Τσίπρα του 2015? Δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει. Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα. Τον Τσίπρα του 2015 τον κέρδισε, τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
0: Ένα, ναι, σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
2: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κύριος Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
0: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κυρίου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ?
2: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
3: RTL Radio 105,8.
0: Να σου πω πάλι το λάθος σχετικό βρήκες, ε? Αλλά δεν πειράζει, ενδιαφέρον ήταν. Ψάχνουν να κόψουν τώρα εδώ τα κορίτσια τα δικά μας.
1: Γιατί αυτό είναι το ηχητικό που
0: δεν τσακωθήκανε γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν τσακωθήκανε επειδή στην ερώτηση που κάναμε στον κύριο Σκιακαντάρη για το εάν στην εποχή που διανύουμε υπάρχουν ιδεολογίες, υπάρχει χώρος, ας πούμε, για ιδεολογίες ή ουσιαστικά μόνο για λύσεις. Εκείνος απάντησε λύσεις, αλλά οι λύσεις πάντα έχουν ένα πρόσημο, έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, που ενόχλησε, ναι,
0: όχι,
1: που
0: το ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν έθεσε το θέμα του προσήμου. Ότι δεν, δηλαδή ότι μίλησε καθαρά, ξερά, τεχνοκρατικά για λύσεις. Ο κύριος Χιακαντάρης παρουσίασε την απαγνωτοφώνηση. Είχαμε ένα πινκ-πονγκ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τώρα μέχρι να ανέβει ο Αλέξης Τσίπρας εκεί στη σκηνή του Θησίου.
1: Και να συζητάμε άλλα.
0: Και να συζητάμε άλλα.
1: Και να συζητάνε,
0: λοιπόν,
1: και άλλα ο κύριος, ναι, Τσίπρας με το ΠΑΣΟΚ, γιατί είχαμε αμέσως σχόλια από το ΠΑΣΟΚ για το, ναι, για το νέο κόμμα, για το ΕΛΑΣ και τα λοιπά. Ναι. Είχαμε μεγάλη κινητικότητα.
0: Είχαμε. Να πούμε όμως για το νέο κόμμα ότι πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας πώς το πούμε, παρουσίασε το μανιφέστο. Πολλοί είπαν ότι δεν ήταν καν μανιφέστο αυτό. Ήταν μια, ας πούμε, καθαρόεμη προεκλογική ομιλία. Δεν ξέρω.
1: Ήταν η ιδρυτική του διακήρυξη.
0: Δεν
1: και
0: ξέρω,
1: τα 7 σημεία στα οποία αναφέρθηκε.
0: Όσο λέω ότι λένε η φαρμακόγλωση.
1: Σπάνια έχουμε εμφάνιση κόμματος, ναι, και έχουμε το πρόγραμμα την πρώτη στιγμή.
0: Πάντως, για το ΕΛΑΣ γίνεται χαμός. Πολλοί είναι εκείνοι που το θεωρούν εξαιρετικά επιτυχημένο γιατί συνδυάζει τον πατριωτισμό με την αριστερά.
1: Να σου θυμίσω ότι έχει 3 μπλε γράμματα, ένα κόκκινο.
0: Ναι. Το Α. Το Α που κάνει και σαν ένα.
1: Θυμίζει τα στερέκ του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι, αυτό, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που θεωρούν ότι δεν είναι επιτυχημένο. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι προκαλεί συνειρμούς είτε με την ελληνική αστυνομία.
1: Ήδη άρχισαν τα λογοπαίγνια.
0: Ναι, είτε με τον ΕΛΑΣ.
1: Αυτό μπορεί και να είναι το πεδίο και.
0: ΕΛΑΣ, ναι. Το οποίο όμως κάποιοι λένε ότι σε ό,τι αφορά.
1: Περιορίζει
0: το άνοιγμα, ναι, το άνοιγμα της παράταξης, κάπως περιορίζει. τα πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα υποστηρίζουν ορισμένοι ότι αναστήθηκε εμφυλιοπολεμικές μνήμες.
1: Ναι. Θα σου πω τώρα τι λένε από το επιτελείο του
0: γι' αυτό. Ναι. Και βέβαια είναι και το. Ξέρεις, κάποιοι κάνουν πλάκα με το Ελλάς Ελλάς. Κάτι άλλο λέγανε τότε, ένα άλλο όνομα. Εν πάση τόση, στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ενθουσιασμένοι με το όνομα και θεωρούν ότι θα δώσει φόρα και δυναμική.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που συμφωνούν με το εγχείρημα και δεν συμφωνούν όλοι με το εγχείρημα ή το τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως είχε κόσμο.
0: Κόσμο είχε.
1: Ήταν θεατρικός ο κύριος Τσίπρας. Το έχει αυτό. Κοίταξε, αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας.
0: Θα πούμε κάτι. Είναι, το Θησίο είναι ένας χώρος που διαλέγουν τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι. Γιωμόνι εύκολα που λέμε.
1: Είναι ο χώρος.
0: Γιωμόνι εύκολα, ναι.
1: Εύκολος για συγκεντρώσεις.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις.
1: Έχεις και την Ακρόπολη στο βάθος.
0: Ναι, τις διασημότητες. Δεν θα πω επώνυμο, όλοι ήταν επώνυμοι όσοι πήγαν. Έτσι, επώνυμοι άνθρωποι είναι όλοι. Τις διασημότητες που παρέσαν, δεν θα έλεγες, ας πούμε, ότι ήταν και κάτι το ιδιαίτερα.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι είχε ζητηθεί, για παράδειγμα, από τους βουλευτές να μην προσέλθουν, να μην πάνε.
0: Ναι, να μην πάνε.
1: Ήταν πρώην βουλευτές ή κάποιοι που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Ούτε τις γκράντε, ας πούμε, προσωπικότητες που εν πάση τόση θα αναδείκνυαν τη διεύρυνση, τους στόχους της διεύρυνσης που έχει ο Αλέξης Τσίπρας, είδαμε. Είδαμε, ας πούμε, στελέχη της, του ΣΥΡΙΖΑ, παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Στελέχη της Νέας Αριστεράς που έχουν φύγει από τη Νέα Αριστερά.
1: Ίσως στον παράδοση σήμερα αναμένουμε εξελίξεις στην αριστερά. Ναι. Πολύ πιθανό να έχουμε σήμερα.
0: Κάποιοι άνθρωποι που με αυτοδιοικητικές αναφορές, οι οποίοι ήταν ανάμεσα σε αυτό που λέμε αριστερά, κεντροαριστερά και ο λίγο να απορριζοσπαστική αριστερά, κάπως έτσι.
1: Ναι, να πες ναι.
0: Πω. Αυτό να πω και εν πάση τόση. Πώς να το πούμε τώρα, 38 ονόματα δεν είδαμε.
1: Εγώ είχα καταλάβει πάντως ότι αυτή είναι και επιδίωξη το Αλέξη Τσίπρα. Δεν ήθελε 38 ονόματα και το καταλαβαίνεις και από, από την ομάδα
0: να
1: που
0: είχε γύρω του,
1: τα στελέχη του Ιδρύματος.
0: Να πούμε μερικά ονόματα. Αθηνά Λινού, Γιάννης Αρακιώτης, Φερχάτος Γιούρ, οι πρώην βουλευτές Δημήτρης Γιάκης, Μενέλος Μαλτέζος, Γιάννης Μορέλης, Μάριος Κάτσης, Φωτεινή Μπακαδήμα, Γιάννης Στέφος, Ελένη Αυλονίτου. Ήταν κυρία Αυλονίτου εκεί.
1: Ναι, ήταν.
0: Και τώρα από τους υπουργούς της διακυβέρνησης του 2015, ο κ. Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος παίζει και δραστήριο ρόλο, νομίζω. Στα...
1: Και στο Ίδρυμα, ναι.
0: Ναι, ναι. Ο κ. Γιάννης Μπαλάφας, αλίμονο. Ο κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, αλίμονο, θα έλεγα. Λοιπόν, ήταν εκεί. Θες να πεις δύο λόγια για όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν τα λέω λαγό.
1: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας καταρχάς αναφέρθηκε στην απεύθυνση. Σε ποιο χώρο απευθύνεται το εγχείρημα? Σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, πολιτική οικολογία.
0: Ναι.
1: Παρουσίασε τις 7 βασικές δεσμεύσεις του, αναφερόμενος από τις διεθνείς εξελίξεις μέχρι το θέμα των θεσμών. Αναφέρθηκε στο στεγαστικό, έθεσε θέμα για τη διαφθορά.
0: Ναι.
1: Μέχρι.
0: Οι 7 δεσμεύσεις, να τις πούμε, ήταν. Ναι, στα οικονομικά, πες να μην σε
1: διακόψω. Στα οικονομικά των κομμάτων αναφέρθηκε. Τη ναι. Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ. Ναι.
0: Δεσμεύσεις, νομίζω, δεν μπορεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνεί με αυτές τις δεσμεύσεις. Τις λέω, δεσμευόμαστε για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μάλιστα. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Βεβαίως. Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και έλεγχο του δημοσίου χρήματος. Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική παραγωγή και τη μεταποίηση. Αυτό το ακούω, ήμουν νιός όταν μπήκα στη δουλειά, στη δημοσιογραφία και γέρασα από κοντά στο.
1: Ναι.
0: Για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Ναι. Κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Ανθεκτική Ελλάδα. Προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις. Ενεργειακή ανασφάλεια και ακραίες συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ισχυρή Ελλάδα που θα θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, εάν υπάρχει άνθρωπος.
1: Δεν διαφωνείς. Ναι. Δεν διαφωνείς εύκολα. Εντάξει, αυτό γίνεται πάντα βέβαια.
0: Ναι.
1: Αν δεις τις ιδρυτικές διακηρύξεις των κομμάτων, πάντα είναι γενικόλογες. Στο πρόγραμμα ασκείται κριτική. Θα ήταν δύσκολο να παρουσιάσει το κόμμα και να δούμε το πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Θα τα δούμε αναλυτικά και συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Πάμε να δούμε και μερικές άλλες ειδήσεις.
1: Να δούμε άλλες ειδήσεις. Θες να μείνουμε στο πολιτικό τοπίο ή να πάμε αλλού, να μετακινηθούμε.
0: Να μείνουμε στο πολιτικό τοπίο, βέβαια.
1: Και την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου και του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη, όπου είχαμε την ομιλία του Κώστα Καραμαλή. Και εκεί άσκησε κριτική ο κύριος Καραμαλής για άλλη μια φορά. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, ιδιαίτερα για την πολιτική των ήρεμων νερών.
0: Εκπλήσωμαι.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Εκπλήσωμαι.
1: Να ξεκινήσουμε την εκπλήσωμα.
0: Ναι, εκπλήσωμαι.
1: Θυμήθηκε και στο θέμα των υποκλοπών όμως αναφέρθηκε.
0: Για μία ακόμα φορά.
1: Για μία ακόμα φορά. Είναι τα δύο θέματα τα οποία. Στα οποία τοποθετείται. Ναι, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Καραμαλής.
0: Ήταν και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς.
1: Ήταν. Τον περιμέναμε. Μάλιστα, μαθαίνω πληροφορίες ότι έγινε και ένα λογοπαίγνιο. Κάποιο τέλεχος, ο κύριος Σωμάλης, αν δεν κάνω λάθος, του είπε πάμε θυσίο.
0: Ναι.
1: Χαμογέλωσε ο κύριος Σαμαράς.
0: Ήταν κι άλλο.
1: Καλά,
0: όμως,
1: δεν θα πήγε θυσίο, προφανώς.
0: Ήταν κι άλλο. Ναι, εντάξει.
1: Το είπα ως λογοπαίγνιο.
0: Ναι, ήταν κι άλλοι όμως.
1: Μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι. Ήταν κι άλλοι στην εκδήλωση όμως. Ήταν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βέβαια ήταν.
0: Έτσι, δηλαδή ήταν νομίζω και βουλευτέ του λεγόμενου Καραμαλικού Μπλοκ. Καλά δεν τα λέω.
1: Καλά τα λες. Πάρα πολύ καλά.
0: Και ευρωβουλευτέ. Ήταν και ο κύριος Μημάραξ, έχω την εντύπωση. Ε?
1: Ήταν και ο κύριος Μημάραξ. Ήταν και οι υπουργοί. Ήταν. Να ξεκινήσω. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Αναμενόμενο θα μου πεις. Καμία έκπληξη εδώ.
0: Κλείσω,
1: το
0: μόνο,
1: λέω
0: μόνο.
1: Ήταν ο κύριος Αποστολάκης. Ευάγγελος Αποστολάκης.
0: Ο κύριος Ευάγγελος. Ο Αμίνης. Που ήταν κάποιοι παλιά άνθρωποι. Κάποιοι παλιά άνθρωποι. Παλιά άνθρωποι, δηλαδή ελεηνοί. Το λέω ελεηνοί. Διότι δεν ήταν, αν είναι δυνατόν να λένε αυτά για τον άνθρωπο, ελεηνοί, το εννοώ υποκείμενα, τον χαρακτηρίζανε σκίπερ του Κασελάκη. Αν είναι δυνατόν. Ελεηνοί. Ναι.
1: Ήταν η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, τον κύριο ναι. Μημαράκη τον αναφέρθηκε, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο κύριος Χρήστος Ταϊκούρας,
0: ναι.
1: ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο πρώην μεταφορών, ναι. ο κύριος Τηλιανίδης, ήταν ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Αθανασίου, ναι, ναι. Βλάχος,
0: ο κύριος Βλάχος,
1: Σταμενίτης.
0: Ο κύριος Γιώργος Βλάχος, μάλιστα.
1: Ο κύριος Βασίλης Ψηλάτης, ας με συγχωρέσουν κάποιοι που τους μπορεί να μην τους ανέφερα. Είχε κόσμο πολύ.
0: Ο κύριος Χρυσομάλης, ο Μίλτος.
1: Ήταν.
0: Ο Μεσίνιος.
1: Ήταν. Αν ήταν ο λάθος, ήταν. Ναι. Τον είδα σε κάποια πλάνα τον κύριο Χρυσομάλη.
0: Είναι γνωστή. Ναι, ήταν ο κύριος Μίλτος. Μάξιμος Ενετάξης, Χαράλαμπος Αθανασίου, Μίλτος Χρυσομάλης, Γιάννης Βαλινάκης, Γιώργος Βλάχος, Νίκος Καραχάγιος. Ήταν και ο κύριος Καραχάγιος, να ξέρεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Βεβαίως στην εκδήλωση ήταν και ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ. Για λόγους αυρότητας.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς πήγε εκεί. Ναι, και ο κύριος Αλογοσκούφης, τον θυμάσαι, τον κύριο Αλογοσκούφη.
1: Βέβαια.
0: Η οικονομία είναι ανθεκτική, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα κλπ. Που έλεγε τότε.
1: Και ο Σαλμούνια τον χτυπούσε στην πλάτη.
0: Ναι,
1: και ο Ζωζέ Μπαρόζο ήταν τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, θυμάμαι.
0: Και τι ακριβώς είπε για τις υποκλοπές, ότι υπονομεύουν τους θεσμούς.
1: Ναι.
0: Οι παράνομες, λέει, οι νομιμοφανείς παρακολουθήσεις. Είπε και νομιμοφανείς εδώ, εκεί ήταν το.
1: Το καρφί.
0: Το καρφί. Τα έχει ξαναπεί βέβαια αυτά.
1: Ναι,
0: είναι αλήθεια,
1: έχει,
0: ναι.
1: Έχει ξαναπεί.
0: Από την κυβέρνηση τι λένε, τι κάνετε εσείς στο σπίτι, καλά, όλοι.
1: Τι να πούνε από την κυβέρνηση. Ένα βιβλίο παρουσιάστηκε.
0: Σωστά.
1: Είναι γνωστό ότι ο κ. Ναι. Καραμαλής ασκεί κριτική. Εδώ δεν. Θα μου πει, θα μπορούσε να πει κάποιο. Δεν το λένε από την κυβέρνηση, τώρα το λέω εγώ. Θα μπορούσε όλα αυτά να τα πει στο συνέδριο. Mm. Δεν πήγε στο συνέδριο ο κ. Καραμαλής.
0: Δεν πήγε, όχι.
1: Να μην συμμετέχει.
0: Δεν πήγε γιατί λέει. Θα σου πω αλήθεια ψέματα, εγώ θα σου πω τι ακούω από το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Ένα από τα θέματα τα οποία έθεσε ήταν και η ενόχλησή του για το θέμα των υποκλοπών.
1: Ναι.
0: Είπε. Να σου πω επίσης για τα ήρεμα νερά, τι είπε, να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών.
1: Ακριβώς.
0: Έκανε λίγο τρολάρισμα δηλαδή. Μάλιστα. Άλλα νέα.
1: Αλλά ναι, μια και είμαστε στα πολιτικά,
0: ότι,
1: τι δεν σου είπα.
0: Δεν μου είπες ότι ήταν και η κυρία Κεφαλογιάννη χτες.
1: Το είπα, το είπα, δεν με προσέχεις.
0: Όχι, με συγχωρείς.
1: Αν μου πεις με τόσα ονόματα και τόσες πολιτικές ειδήσεις.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, ναι.
1: Έλα, και αφού είμαστε στα πολιτικά, πήγε χτες και η κυρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο, κατέθεσε την ιδρυτική της διακήρυξη, όλα καλά.
0: Α, δηλαδή.
1: Αυτό το τυπικό είναι αυτό, δεν έχει δηλαδή, ναι,
0: 670 υπογραφές, δεν ήτανε. Ούτε 700. Δεν ξέρω, κάποιοι λένε, σου λέω ότι λένε κάποιοι.
1: Δεν απαραίτητες πάντως να είναι πάρα πολλές υπογραφές.
0: Κακοπροαίρετοι άνθρωποι. Ναι. Σημασία δεν έχει ποσότητα.
1: Το λένε φαντάζομαι γιατί είχε γίνει ιδιαίτερη κινητοποίηση και αναφορά ότι θα συγκεντρωθούν χιλιάδες υπογραφές.
0: Ναι.
1: Βρε όλα αυτά στην κάλπη. Εκεί θα καταμετρηθούν, εκεί θα δούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν.
1: Άρα τι είναι σε κρεμότητα τώρα, να δούμε πότε και αν θα γίνει το κόμμα Σαμαρά. Και μάλλον έχουμε την εικόνα των κομμάτων.
0: Ρωτήθηκε χτες ο πρόεδρος.
1: Εκεί, στην παρουσίαση του βιβλίου.
0: Στην παρουσίαση του βιβλίου, ναι. Και απλά χαμογέλασε, τον ρώτησαν. Και αυτό πάλι που στείνονται, δηλαδή.
1: Και ρωτάνε,
0: σαν. Δηλαδή. Τώρα είναι.
1: Κοιτάξτε τώρα, έχουμε κάνει και άχαρα πράγματα στη δουλειά μας εμείς στη δημοσιογραφία. Είναι απ' τα άχαρα αυτό. Να ρωτάς κάτι τόσο. Πότε θα κάνετε το κόμμα. Δεν το έλεγε. Αύριο.
0: Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθείς πλήττουν τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως, μάλιστα η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. είπε ο Καμαλής. Μάστε. Λοιπόν, αυτά άλλα.
1: Άλλα, πού θες να σε πάω, στον πόλεμο για το Ιράν δεν έχουμε. Κανένα φως.
0: Κανένα νέο.
1: Κανένα νέο. Ναι. Περιμένουμε εκεί. Έχουμε και χειρία και να δούμε πόσο κοντά. Πότε θα έχουμε τη συμφωνία.
0: Πάμε για Χριστούγεννα, από ό,τι φαίνεται, έτσι. Πότε μπήκε ο χρόνος, πότε περάσαμε το Πάσχα, πότε πάμε το καλοκαίρι.
1: Και με αυτά, 2,13. 2,13,5 τιμή.
0: Είτε μη, ναι, βέβαια.
1: Στο λέω.
0: Βέβαια, λεφτά υπάρχουν όμως.
1: Αυτοί που θα πάνε στα νησιά μαθαίνουν ότι το 2,28-2,30.
0: Ναι.
1: Ας έχουν φύγει με
0: ναι, λεφτά υπάρχουν γιατί η κίνηση από ό,τι βλέπω διόλου δεν έχει μειωθεί. Ή δεν βλέπω καλά. Νομίζω καλά τα βλέπω.
1: Καλά βλέπεις.
0: Σήμερα να σου πω, έχουμε και συνέχεια τη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, έτσι.
1: Ναι, μετά από πολλή μέρη διακοπή.
0: Όπου η δίκη.
1: Με νέα αίθουσα, ανανεωμένη αίθουσα.
0: Αυτό θέλω να πω. Όπου η αίθουσα. Δηλαδή, κάτσε, κάποιο α πούμε πάει να μα τρελάνει.
1: Κάθε φορά που γίνεται η δίκη, αλλάζει και η αίθουσα.
0: Ναι. Στην αρχή λέγανε μια χαρά είναι η αίθουσα και πολύ μεγαλύτερη από τη δίκη που έγινε 17 Νοέμβρη. Μετά είπαν ότι μεγαλώνουμε ακόμη περισσότερο για να κλείσουμε στόματα. Και τώρα μεγαλώνει ακόμη περισσότερο.
1: Άλλες 100 θέσεις. Γιατί δεν το κάνατε από την αρχή.
0: Ναι, έλατε. Δεν ξέρω.
1: Ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα σου πω σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας και παραλιακή, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος με το οποίο επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις από την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτο, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκινάει το καλοκαιρινό σαφάρι της ΑΔΕ, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έλεγχοι σε νησιά και τουριστικές περιοχές. Νέα επιχείρηση διάσωσης νότια της Ιεράπετρας, σώει περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες. Καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, 8 νεκροί στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία και 6 στη Γερμανία. 38 βαθμούς αναμένουν στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
4: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
3: Απέναντί μας λατρεμένη μας η Μαρία Πακυρίτσης, Κατσαβάρδια στον ήχο. Ανέλαβε εκείνη την κονσόλα για να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Παρέλαβε από το καλύτερο παιδί, τον Γιάννη τον Πρίτεζη. Όλα τα καλά παιδιά είναι εδώ, δεν το συζητώ.
4: Όχι μόνο εμάς,
3: αλλά. Όχι Goodfellas όμως. Τα κανονικά καλά παιδιά.
4: Καμία σχέση. Ναι. Τη μουσική επιλέγει η Ήρα Παρανίδου.
3: Ήρα Παρανίδου, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Πω πω χαμός γίνεται με τα μηνύματα.
4: Τους αρέσουν τους ακροατές τα θέματα και τους ακροατές τα θέματα που συζητάμε. Με σίγουρη.
3: Αν θέλετε,
4: έχουν άποψη όλοι.
3: Όλοι και καλά κάνουν. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση δύο λέξεις στα λατινικά με λατινικά στοιχεία. Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε το μήνυμά σας.
4: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε και πάλι τα μήνυματά σας. Έλεγες πριν για την κίνηση, έλα να ρίξουμε μία ματιά στα κόκκινο Κηφισός, ναι. Ιδιαίτερα η κάθοδος, από τη Λυκόβηση περίπου μέχρι και το, Εγάλεο.
3: Ναι, ναι.
4: Η άνοδος είναι λίγο καλύτερη από την Ιερά Οδό μέχρι την είσοδο για Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ξεκινάει από την είσοδο για Φιλής, φτάνει μέχρι την Κηφισίας με πολύ πολύ κίνηση, αλλά και μετά μέχρι τη Δουκής Πλακεντίας έχουμε μια αργή ροή. Στη Δουκής Πλακεντίας έχουμε πρόβλημα και στα δύο ρεύματα. Μεσογείων στην κάθοδο, από το Γεννηματάς μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κίνηση. Κηφισίας στην άνοδο, προς Κηφισιά δηλαδή. Από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι. Η Καλλιρόης έχει και στα δύο ρεύματα. Η Κατεχάκη έχει κίνηση αυτή την ώρα. Η Λιουπόλεως Βουλιαγμένης και βεβαίως η Παραλιακή. Ξεκινά από την Γλυφάδα το πρόβλημα και φτάνει μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Χαριτάκη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Καλημέρα στην Ελένη την Παπαβασιλείου. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο, λέει: ξέρω μια αίθουσα εκδηλώσεων στη Λάρισα, πολύ καλή, προσφέρει και φαγητό, λέει. Αποχωρητικότητα κοντά 2.500 άτομα. Τι να σου πω, δεν το σκεφτήκανε, φαίνεται, Ερμπάνγκιο. Τι να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Και κιόλα και ωραίο βράδυ.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραμ. Γεια σου, Αβραμ. Μας προσφέρει καφεδάκι, ηλεκτρονικά βέβαια. Καλημέρα στην Ζωή από την Καλαμάτα. Γεια σου, πατρίδα. Πόπο, γεια σου, Ζωή. Καλή δύναμη. Μια φανταστική φωτογραφία μας στέλνει από την παραλία της Καλαμάτας. Καλημέρα στο Βασίλη το Βασιλιάδη. Γεια σου, Βασίλη μας. Καλή δύναμη. Στο Στέφανο. τη λέει, κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρκενήσει. Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι.
4: Αλλά κάτι μας θυμίζεις.
3: Κάτι μας θυμίζεις, ναι.
4: Κάτι μας λέει αυτό, μας λέει.
3: Γεια σου, ρε Στέφανε, καλή δύναμη. Δήμος Μουτσάρας, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Θα διαφωνήσω, λέει, ευγενικά με τη Μαρία. Το marketing χθες έβαλε τα φόπλακα στο rebranding. Όχι ότι υπάρχει πραγματικά, λέει. Όταν μετά από λίγο το τρολάρισμα φτάνει στο maximum, γιατί το ακρονίμιο δημιουργεί το λιγότερο σύγχυση, διχασμό και αστεϊσμούς, αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο Τσίπρας του 26 είναι ο ίδιος ελληματικός δεξιοτήτων πολιτικός. Εντάξει, αυτή είναι η άποψη του Δήμου.
4: Σεβαστή. Βέβαια, το ότι συζητείται αμέσως μετά ένα όνομα ακόμη και αρνητικά είναι μια πρώτη επιτυχία.
3: Ρε, συμπετάχτηκε ο Άδωνης. Δηλαδή, θα μου πεις, όχι, σιγά που θα κράτηκε το στόμα του κλεισμού Άδωνης.
4: Τώρα και εσύ, σιγά την είδες που μου λες, τι είπε όμως.
3: Στο X, το αγαπημένο X. Λέει, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και το όνομα του νέου κόμματος είναι αυτό. Και το ερώτημα είναι, αφού τελικά ήθελε να γυρίσει τις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην αριστερά και την άκρα αριστερά, τι το ήθελε το rebranding τους ξένους συμβούλους? Είδε στάφτσι απόψε του φίλου μας εδώ με τον Άδωνη. Στο λέω αυτά για να μην. Σόνια Φωτιάδου στέλνει την καλημέρα της και τα συγχαρητήριά της στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ιδιαίτερα σε γιατρούς και νοσηλευτές της κλινικής της μικροχειρουργικής. Να σε καλά, έκανε μια επέμβαση και στέλνει τα συγχαρητήριά της.
4: Κάθε φορά αναφερόμαστε στο,
3: περαστικά και γρήγορα,
4: στον αγώνα του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία με κάθε ευκαιρία.
3: Καλημέρα στον Νίκο, το φίλο μας, ο οποίος τη λέει να βοηθήσουμε εχθρός της κοινωνίας η Μάζα για να σωθεί η διαφορά, μάλιστα. Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Καβάλα.
4: Έχουμε και από τους γκρουπους μας μηνύματα.
3: Βεβαίως έχουμε. Σε ενδιαφέρει να σου πω?
4: Ναι, πολύ, πολύ.
3: Είναι αρκετά.
4: Τα στείλουμε χαιρετισμούς, καλημέρες, την αγάπη μας.
3: Εννοείται. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
4: Αυτή είναι η συντροφιά μας.
3: Μα και η
4: δύναμή
3: μας ταυτόχρονα. Λοιπόν, Νίκος και Μαρία Τσιτσιμπή. Καλημέρα, Νίκο, Μαρία και Κατερίνα. Πηγαίνει στη δουλειά, είναι η Κατερίνα. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Αλίκη, η Αλίκη Κατσαρού λέει: επιτέλους η αριστερά απέκτησε σοβαρή επικοινωνία προνόμιο του Μητσοτάκη μέχρι σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Αυτή είναι η άλλη,
4: μάλιστα, ναι,
3: η άλλη άποψη. Έτσι εδώ είναι καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις και τα μικρόφωνα εδώ είναι φιλόξενα, το ξέρετε. Αλέξανδρος Μουχλής δίνει το στίγμα της ημέρας. Θα το διαβάσω.
4: Οπωσδήποτε. Δεν χρειάζεται να κάνει ερώτηση.
3: Μπήκε ο τέταρτος έφυγε ο εβδόμαδος και μαζί και ο Μάιος και το όνομα αυτού Ελλάς. Πόσο original λέω εγώ όσον αφορά τις 7 δεσμεύσεις. Φρέσκια κουλούρια που λέει ο κουλουράς λένε. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Παρόλο ότι οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι συνεχίζουν στις ομιλίες για τη συμφωνία, το Ισραήλ συνεχίζει τον βομβαρδισμό στο Νότιο Λίβανο. Καλή εκπομπή μας εύχεται και τον ευχαριστούμε. Μανώλης Στομακάκης, με δύναμη, με αισιοδοξία και θετική ενέργεια μας στέλνει το μήνυμά του από τα περίχωρα της Βενετίας με 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα.
4: Α, το ζέστηκε εκεί λοιπόν.
3: Σπυριδούλα να πει ότι υπέροχη φωτογραφία από πού, από Σαντορίνη μεριά νομίζω. Σπυριδούλα μου, να σε καλά. Μια υπέροχη παραλία από πάνω, από ψηλά. Ποθητή Βάλβη, επίσης ποθητή, νομίζω από Σαντορίνη.
4: Πάλι από
3: καλημέρα.
4: Σαντορίνη, ναι. Ποθητή,
3: Ευγενία Κόκα, Ευγενίτσα, φιλιά πολλά και αγκαλιά μεγάλη. Νίκος Καλίας, ο οποίος μας λέει ετοίμαζαν ένα παράλληλο νόμισμα. Έλεγαν με ευκολία πως οι Έλληνες θα πεινούσαν, αλλά τίποτε δεν γίνεται χωρίς ρίσκο, λέει ο Λαφαζάνης. Θυμίζει τα παλιά. Τώρα εντάξει, αυτά, Νικόλα, ξέρεις, τα έχουν αφήσει πίσω, ρε παιδί.
4: Του τα φρέσκαρε το ντοκιμαντέρ που συζητούσαμε χθες το χιλιοστό, γι' αυτό, γιατί εκεί ο Παναγιώτης Λαφαζάνης λέει αυτό, ότι τα πάντα έχουν ρίσκο. Το θέμα είναι και το αποτέλεσμα, όχι μόνο το ρίσκο. Έχω να σου πω ότι σήμερα, δεν το είδα στο εορτολόγιο, γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
3: Ο Ρώσος, ναι, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
4: Θυμήθηκα τώρα, παιδί είχα πάει σε αυτό το μοναστήρι, στην Εύβοια είναι, κάπου ψηλά, σε ένα δάσος. Τρομερό τοπίο. Πάρα πολύ όμορφο. Θέλω να πάω.
3: Για τον Αγιάννη τον Ρώσο έχει γίνει χαμός στα τηλεπαράθυρα με το φίλο μας τον Πέτρο εδώ πέρα. Ναι, άστο τώρα έχει τσακωθεί με κάτι άλλους εκεί. Θαυματοποιούς κλπ. Απλά μου προκάλεσε τον θυμό, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων.
4: Ναι, εντάξει, πρωταγωνιστής είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι. Στα πρωτοσέλιδα σήμερα.
3: Ξεκινήσω με την Καθημερινή.
4: Ναι, να ξεκινήσω με την Καθημερινή.
3: Ναι. Κύριο Στίβ, κινήσω με την Καθημερινή.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε την Καθημερινή.
3: Ναι. Κύριος τίτλος, επιστροφή του

0: στον κόσμο, όπως ο Ανδρέας Πανδρέου το 1974, τις είχε διατυπώσει και στις παρουσιάσεις της Ιθάκης. Είναι αλήθεια ότι και αυτή η κίνηση, η χειρονομία να σηκώσει ψηλά τις ιδρυτικές αρχές.
1: Όπως και το Ήρα, το κορίτσι που του έφερε το όνομα.
0: Θύμιζε την Ανούλα, την παλιά. Θυμάσαι την Ανούλα.
1: Μα διάβασα ολόκληρο ρεπορτάζ από την Ανούλα στην Ήρα ή από την Ήρα στην Ανούλα, για να πηγαίνει. Εμένα μου θύμισε και ένα άλλο, τη Φωτεινή, το κορίτσι στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Ναι.
1: Πολύ με το άσπρο φόρεμα.
0: Θυμάσαι. Ναι, εντάξει, αλλά πιο πολύ Ανούλα.
1: Ναι, γιατί ήταν πιο πολιτική αναφορά γι' αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, διαβάζουμε επίσης την Καθημερινή. Βολές στην κυβέρνηση, βολές Καραμαλή για ελληνοτουρκικά και υποκλοπές. Επίσης, νησιά με συνοστισμό Αθήνα στο καλοκαίρι, ψηλότερη από την Αττική η πυκνότητα του πληθυσμού. Σε ποια νησιά? Σαντορίνη, Μύκονο, Σκιάθο, λόγω των ξένων τουριστών, αλλά και στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα, λόγω των πολλών παραθεριστικών κατοικιών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Επίσης, κοίταξε μια ωραία είδηση.
1: Αυτό να λέω συγγνώμη για να περάσω.
0: Ναι. Διαβάζουμε. Ελαιόλαδο από το Πακιστάν. Βλέπουμε φωτογραφία. Κριτική Επιτροπή κλήθηκε να αξιολογήσει 662 μπουκάλια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία, την Αμερική και την Αφρική που έφτασαν στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν μέρος στο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου. Φέτος για πρώτη φορά συμμετείχαν και ελαιόλαδα από το Πακιστάν και το Αζερβαϊτζάν, σε παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Συμμετοχές που αποδεικνύουν τη διαρκή γεωγραφική εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας. Βέβαια, λάδι σαν την πατρίδα, σαν την Καλαμάτα δηλαδή, έτσι, μην το ψάχνεις.
1: Σαν την Μυτιλίνη, να πω εγώ.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Υπάρχει επίσης ένα ωραίο θέμα στην Καθημερινή που προβάλλεται στο οικονομικό έμφετο, στο Σομών. Τίτλος.
1: Το Σομών.
0: Σομών. Τι περιορίσαμε λόγω της ακρίβειας?
1: Σοκολατάκια,
0: ναι. Γράφει η Εφημερής ότι περιορίσαμε μετακινήσεις και ταβέρνες λόγω της ακρίβειας. Μείωση 2,2% στην κατανάλωση βενζίνης και 1,9% στο τζίρο της εστίασης. Το βλέπεις εσύ αυτό?
1: Στην κίνηση δεν το βλέπω τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και μείωση σημαντική το. Στην κίνηση πόσο? 1,9.
0: 1,9. Όχι, στην εστίαση. 2,2.
1: Στην εστίαση ακούω από μαγαζάτρους να παραπονούνται γι' αυτό. Έχει ακριβήνει έτσι αλλιώς το φαγητό έξω, Βασίλη. Δεν είναι και εύκολο να πηγαίνει τακτικά να τρως έξω. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα, βόμβα στον ΑΣΕΠ. Βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδοι έναντι αμοιβής για διορισμό? Και αναφέρεται στις κατηγορίες από πού έχουμε τα περισσότερα πλαστά πιστοποιητικά.
0: Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στο πρωτοσέλιδο, βέβαια, μεγάλο χώρο πιάνει, καταλαμβάνει και η είδηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φωτογραφία, το σήμα, ο Αλέξης Τσίπρας και η μικρή Ήρα που συζητούσαμε. Αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθος κόσμου. Τρίτο θέμα, η τελική διάταξη για τα βαρέα. Χθες πέρασε από το Υπουργικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νοσηλευτές, σύνταξη 62.
0: Προκειμένου
1: στα βαρέα και ανθυγιεινά. Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου. Για Τουρκία, κράτος δικαίου.
0: Η Απογευματινή έχει κύριο τίτλο 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησείο. Μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με φόντο την Ακρόπολη από την χθεσινή παρουσίαση. Έτσι. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ο τίτλος ελληνική, μάλλον Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Διαβάζουμε επίσης Μητσοτάκης, πολιτική Βαβέλ με Αλέξη Κάρη. Κάρη είναι η κυρία Χριστιανού.
1: Κυρία Χριστιανού, μάλλον.
0: Ναι. Καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, ντέρμπι για τη δεύτερη θέση στη δημοσκόπηση της Interview.
1: Έτσι. Βέβαια, την προλάβαμε εμείς λίγο πριν να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Χθες και αναφερθήκαμε σε αυτήν.
0: Ναι. Για πες άλλα νέα.
1: Εγώ θα περάσω σε άλλα νέα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Α, όπου είναι με την Ήρα ο πρωτοσέλιδο.
1: Ναι. Σχεδόν όλο το πρωτοσέλιδο.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας με την Ήρα.
1: 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης. Τις απαριθμίτες έχει αναφέρει ήδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο ανακοίνωσε το νέο κόμμα με πηξίδα για. Πάντως το πηξίδα πήγε στον Κουβά που λέγαμε ότι θα έχει τον όρο. Και το έλεγα και εγώ κιόλας. Έφυγε. Λοιπόν.
0: Ήταν παραπλανητικά αυτά.
1: Ναι.
0: Πώς το λέγαμε, παραπλανητικά για τους Ινδιάνους. Το λέγαμε παλιότερα. Ναι.
1: Κώστας Καραμαλής, νέο διπλό καρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και ήρεμα νερά. Και ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τσιγκούνιδες εναντίον φύλων της συνοχής. Τα δύο στρατόπεδα που αναπτύσσονται.
0: Ο Γιώργος Καραμαλής.
1: Ναι, το πάνε. Ο διπλό καρφί στο Μαξίμου. Το διάβασα.
0: Πέριξε καρφί,
1: βέβαια. Καρφιά.
0: Καρφιά. Να πάω εγώ στο ριζοσπάστη.
1: Να πάω στο ριζοσπάστη.
0: Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Τα εργατικά συνδικάτα της Αττικής κινητοποίησαν σήμερα στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατοί.

0: Δεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτό είναι το κύριο θέμα του Ριζοσπάστη. Διαβάζουμε επίσης 52ο Φεστιβάλ Εκ Νέου Διηγητή. Στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου στις 6 Ιούνιου ανοίγει η αυλαία των εκδηλώσεων και κρατικός προϋπολογισμός πάνω από 5 δις πρωτογενές πλεώνασμα, ενώ ο λαός στενάζει από την ακρίβεια.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Πρώτο θέμα. Ο Αλέξης Τσίπρας, reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο.
0: Το λένε πολύ αυτό, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Το λένε πολύ αυτό.
1: Ξέρεις, αναφέρονται και στα στελέχη που εδώ έχει και κεφαλάκια. Τον κύριο Μπαλάφα, την κυρία Λινού, τον κύριο Κουρουπλή, την κυρία Βλονίτη, τον κύριο Μανιό, ήταν και ο κύριος Μανιός και τον κύριο Γαβρόγλου. Δεύτερο θέμα, κτηματολόγιο.
0: Και πάνω είναι ο κύριος Τεμπονέας και ο κύριος Βασιλιάδης. Καλά,
1: βέβαια. Ναι. Αλλά ο κύριος Τεμπονέας έφυγε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Παρατήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Σε περίοπτη θέση στην εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα και επενδύσει μαμούθ από ΔΕΗ για να νεώσουμε στις τηλεπικοινωνίες και data center.
0: Σε παρακαλώ, μπορείς να περιγράψεις τη φωτογραφία από το περισσότερο ζέστη σε Λονδίνο και Παρίσι από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Είναι μπροστά από ένα πάρκο.
1: Πάρκο, ναι. Και τη λιμνούλα που έχει
0: και
1: αυτό
0: τη
1: το
0: λιμνούλα,
1: πάρκο.
0: Όπου είναι τρεις κυρίες και ένας κύριος με τα μαγιό τους.
1: Τα καπελάκια τους.
0: Στο κέντρο της πόλης οι άνθρωποι δεν μπορούν, αναζητώντας μια ανάσα δροσιάς, γιατί είπαμε η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Είναι και ένα από τα βασικά θέματα που βλέπω εδώ πέρα στο
1: netnews.gr. Ναι, και έχω και εγώ και κάποιες προβλέψεις Ακαδημίας Αθηνών για την Αθήνα, δεν είναι καθόλου, για την Ελλάδα δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Όχι, εγώ ήθελα να σου πω για το άλλο θέμα, για τη ΔΕΗ, επενδύσεις μαμούθ από ΔΕΗ. Έχουμε ένα brand affair μεταξύ κυβέρνησης και του κόμματος Τσίπρα. Της Ελλάς. Στην παράταξη, ναι, η Ελλάδα, τη λέμε, ναι. Χθες διάβαζα κάποιες δηλώσεις του πρόεδρου, του κυρίου Χατζηδάκη, που αναφερόταν προσωπικά στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι άφησε τη ΔΕΗ με 300 εκατομμύρια κέρδος και τώρα είναι κάποια δισεκατομμύρια.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία. Έχει κύριο τίτλο. Πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Είναι φωτογραφία του Κώστα Καραμαλή από τη χθεσινή εκδήλωση παρουσίας του βιβλίου των κυρίων Αρβανιτόπουλου και φίλοι. Τίτλος, όπως είπαμε, πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά. Βαρισίματα, μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας, αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζον εθνικό κίνδυνο.
1: Και για τον κύριο Τσίπρα.
0: Πάνω δεξιά, ένα χτύπημα, μικρό σχετικά για πρώτη σελίδα.
1: Ναι.
0: Τίτλος: Ξαναζεσταμένη σούπα, μετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα. Μιλάει η Δημοκρατία για δημαγωγικό παραλήρημα με λαϊκιστικά τσιτάτα του παλαιού καταστροφικού ΣΥΡΙΖΑ σε lifestyle περιτύλιγμα. Γελία επιλογή λεονόματος, Ελλάς. Που παραπέμπει ταυτόχρονα σε Ελλάς με δύο λάμδα, ΕΑΜ Ελλάς και Ελλάς Ελληνική Αστυνομία.
1: Μάλιστα. Από άλλη οπτική, πάντως βλέπει το νέο κόμμα Τσίπρα η εφημερίδα Κόντρα. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς είναι ο τίτλος.
0: Ναι. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός, λέει.
1: Βέβαια.
0: Και λέει και ότι αρχίζει ο ανέφατος για την ανατροπή της δεξιάς. Μάλιστα.
1: Να πάμε και στην Εστία.
0: Στην εφημερίδα Εστία, ναι.
1: Που είναι πρώτο θέμα. Τα όσα είπε χθες ο Κώστας Καραμαλής.
0: Αυτό που σας λέγαμε.
1: Τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθείς πλήττουν τη δημοκρατία. Αυτός είναι ο τίτλος αυτήν την εφημερίδα Εστία.
0: Βόμβες Καραμαλή, λέει, ο κόσμος διολυσταίνει προς τη διαρκή αναρχία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Και πάμε και στο μανιφέστο που έχει τίτλο «Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και λίγο σοσιαλδημοκρατία». Είναι ο τίτλος, ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, Μητσοτάκης versus Πασόκ, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, είναι 8:49 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να συναντήσουμε την καλή μας φίλη και συνάδελφο, τη Γεωργία Τσαδανά, για να συζητήσουμε για το μεγάλο πολιτικό θέμα της ημέρας που ήταν η παρουσίαση. Χθες το βράδυ στο θυσίο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, για την οποία συζητάμε από το πρωί, δεχόμαστε και μηνύματα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις, διάφορα σχόλια, διαφορετικές.
1: Κάποιοι είναι ικανοποιημένοι, κάποιοι είναι επικριτικοί,
0: ναι. Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καταρχάς να ρωτήσω εάν εσείς που παρακολουθείτε και εσύ προσωπικά παρακολουθείς πάρα πολύ καιρό, χρόνια, το ρεπορτάζ της αριστεράς, το παρακολουθείς, εάν αισθάνθηκες κάποια έκπληξη από όσα ακούστηκαν και ή παρουσιάστηκαν χθες.
3: Η μόνη έκπληξη που αισθάνθηκα εγώ επειδή παρακολουθώ το ρεπορτάζ και το τολμώ, με έπαρσε, αλλά θα το πω για τεχνικούς λόγους και θα με καταλάβετε, ήταν ότι ο Τσίπρας και το επιτελείο του σκηνοθέτησαν άριστα για το παρελθόν τους μια εκδήλωση. Ήταν πάρα πολύ οργανωμένοι, πάρα πολύ προσεγμένοι, επαγγελματικά σκηνοθετημένοι, αλλά η είδηση δεν ήταν το όνομα και το έβριμα που τράβηξε τα φώτα. Και γιατί το λέω αυτό? Η είδηση για μένα είναι σε αυτά που είπε ο Τσίπρας, και παρότι ήταν μια γενικόλογη τοποθέτηση, συντηρητική διακήρυξη, γιατί είναι ένα προγραμματικό και αξιακό κείμενο, οπότε μένει να δούμε τι προτείνει σε επιμέρους ζητήματα.
0: Σωστά. Πούμε,
3: βέβαια, είπε σωστά. Να φορολογείται λιγότερο η μισθωτή εργασία χθες, μας είπε πώς θα φορολογηθεί η μεσαία τάξη, μας είπε πώς θα φορολογηθεί η παραγωγή του πλούτου
1: εν γέννη. Αυτά δεν θα τα πει στο πρόγραμμα όμως, θα τα πει στο πρόγραμμα.
3: Αυτό λέω, ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε επιμέρους και σημαντικά. Αυτό όμως που έχει αξία για μένα είναι το μήνυμα που ήθελε να στείλει, και θα το ξεδιπλώνει από εδώ και στο εξής σιγά, αλλά δεν θέλει να το παραδεχτεί και εξηγούμε. Η επάνωδος του Τσίπρα στο καλό σενάριο για το επιτελείο του και τους συνεργάτες του, έτσι όπως το έχουν εκφράσει στο δημόσιο διάλογο, θα ήταν να πλασαριστεί δεύτερος, να πιέσει ασφυκτικά το Πασόκ και να αρχίσει να ξαναστείνει εκ του μηδενός ένα κόμμα προσωποκεντρικό, αρχηγοκεντρικό, χωρίς τα βαρύδια του ΣΥΡΙΖΑ. Εχθές ο Τσίπρας είπε κάτι άλλο μέσα από τις γραμμές, και το είπε τόσο όσο, και για να μην ξεδιπλωθεί αυτοστιγμή η στρατηγική του και για να ελέγχει το παιχνίδι με τους δικούς του όρους. Είπε, δεν είμαστε ένα απλά κόμμα, είμαστε μια μεγάλη παράταξη.
0: Τώρα αυτό βέβαια με τον... Κοίταξε να δεις, επειδή όντως πολλοί ταυτίζονται με αυτά που μας είπες, ότι δηλαδή η έκπληξη δεν είναι τόσο στα ονόματα, στα σύμβολα, είναι στο περιεχόμενο. Όμως και το όνομα έχει τη σημασία. Δηλαδή, μεγάλη παράταξη, τι μεγάλη παράταξη? Αυτό προσδιορίζεται και περιχαρακώνεται στα όρια της αριστεράς.
3: Πρόσεξε όμως, επειδή θέλει λοιπόν να πλασαριστεί στη μεγάλη παράταξη, τη μεγάλη παράταξη την έχει αναφέρει άλλη μία φορά.
0: Ναι.
3: Είναι η βραδιά των εκλογών του 19 που πήρε
0: 32%. Ναι.
3: Με το όνομα αυτό, το οποίο ήταν βαθιά γνώστες, και εγώ θα σας πω και μια πληροφορία, το έχουν και μετρήσει τον απόϊχο του ονόματος πριν το παρουσιάσουν. Ξέραν πολύ καλά ότι το όνομα θα προκαλέσει όλο αυτό. Στόχευαν δύο πράγματα. Πρώτον, να το μάθουν όλοι σε μια νύχτα. Αυτό νομίζω το πέτυχαν,
1: βέβαια,
3: κυρίως λόγω του διαδικτύου. Άρα σε επίπεδο διαφήμισης πήραν ένα μεγάλο κύμα και τζάμπα στα κοινωνικά δίκτυα. Και το δεύτερο είναι γιατί το Ελλάς απευθύνεται από τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Ήρθαν παρόδο κάποιοι εκ των οποίων τον ψήφισαν το 2015 για να γίνει πρωθυπουργός, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όλη την αριστερά, μηδενός εξαιρουμένου, και φτάνοντας στις παρυφές της λαϊκής δεξιάς με το ελληνική, Ελλάς, αστυνομία, γαλάζια κτλ.
1: Και το σηματοδοτεί και με το χρώμα των γραμμάτων.
0: Μια στιγμή, παιδιά, γιατί αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που λέτε, τα χρώματα και τα αρώματα. Αλλά εδώ ο τίτλος είναι «Ελληνική αριστερή συμπαράταξη». Αυτό από μόνο του περιχαρακώνει, βάζει όρια. Πώς το κάνουμε?
3: Ναι, βάζει όρια σίγουρα σε έναν κόσμο που είναι αριστερός, αλλά το ελληνικό, το γαλάζιο και ο πατριωτισμός δεν υπήρχαν στο ιδιόλεκτο Τσίπρα επί δεκαετίες. Άρα εδώ τι κάνει, χωρίς να θέλει να το παραδεχτεί και να βάλει τον πήχη με το καλημέρα ψηλά, γιατί δεν ξέρει αν θα περάσει πάνω, κλείνει το μάτι πιο καθαρά από ποτέ και σε ένα κροατήριο. Εγώ δεν θα σου έλεγα κέντρο αριστερό, εγώ θα σου έλεγα ένα κροατήριο της λαϊκής δεξιάς.
1: Το οποίο τον παρακολουθεί και τον έχει ψηφίσει.
3: Το οποίο τον ψήφισε και τον έκανε πρωθυπουργό το 2015. Άρα εδώ τα μηνύματα είναι περισσότερα από το προφανή και έχει και ένα ενδιαφέρον. Και πού φαίνεται όλο αυτό? Η μνημονιακή ρητορική, την οποία επαναφέρει τη ρητορική του 2015, πολλώνοντας τα πράγματα, στο γεγονός ότι πακετοποίησε τη Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ εχθές, του ταύτισε ο σύστημα, είπε ότι εμφανίζονται στελέχη του ενός και του άλλου χώρου αλλάζοντας κουστούμια στη λογική της περιστρεφόμενης πόρτας, θέλοντας να δείξει ότι είναι σε απόλυτη αλληλεπίδραση η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, άρα η μόνη εναλλακτική είναι ο ίδιος. Αυτή η σκληρή ρητορική θυμίζει εκείνες τις ημέρες του 2014, όταν ο Τσίπρας προσπαθούσε να κάνει ένα πλατή λαϊκό ρεύμα. Αυτό προσπαθεί να ξαναστήσει, ναι. Λοιπόν, παρά το ωραίο λογότυπο και τα ωραία χρώματα, είναι η ίδια λογική, η ίδια στρατηγική και βέβαια ο στόχος δεν είναι το 17%. Έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες και αυτό φάνηκε από τη λογική.
1: Και με αρκετά προβλήματα, βέβαια, Γεωργία. Αρκετά προβλήματα όπως τι ακριβώς θα κάνει με τα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια ηγετική ομάδα γύρω του. Δεν είναι πολύ γνωστή, δεν είναι πολύ έμπειρη.
0: Αλλά και εγώ θέλω και ως προς τη σημειολογία να σταθώ. Γιατί έχει τη σημασία του, όπως για να το κάνουμε. Παλαιότερα δέχτηκε σφοδρή κριτική, έντονη κριτική ο Αλέξης Τσίπρας, ότι επιχείρησε να μιμηθεί. Κάποιοι μιλούσαν αντίπαλοι του πολιτικοί, έτσι, και για κακέκτυπο του Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Αυτά τώρα στις εκλογές του 19, του 23 κλπ. Όχι μόνο φαίνεται δεν τον ενοχλεί, υιοθετεί ακόμη περισσότερα και ακόμη εμφατικότερα. Κινήσεις, ενέργειες, κληρονομία.
3: Προκάλυπτα, ναι.
0: Δηλαδή και το γεγονός ότι σήκωσε την ιδρυτική διακήρυξη στα χέρια, όπως και κάνει ο Ανδρέας Πανδρέου με τη διακήρυξη.
1: Και το γεγονός με το κορίτσι.
0: Και η Ήρα, που είπαμε ουσιαστικά δημιούργησε στους παλαιότερους, γιατί τα νέα παιδιά τώρα σιγά μην έχουν δει ή μη θυμούνται, προκάλεσε το συνειρμό με την Ανούλα. Την Ανούλα, που είχε παρουσιάσει ο Ανδρέας, το Πασό.
3: Εντελώς. Μα αυτό το δημιουργικό copy-paste, όπως ναι. Μπορούμε να το πούμε έτσι περιγραφικά, δημοσιογραφικά, είναι μέρος της στρατηγικής του, γιατί σε αυτή την παράταξη, όπως την όρισε χθες, για να συμπεριλάβει τη λαϊκή δεξιά μέχρι την άκρη αριστερά, έβαλε μέσα και το Πασόκ των πρώτων χρόνων του. Αυτά είναι
1: το
3: δικά του λόγια.
1: Το ανέφερε, βέβαια.
3: Γιατί το θέλει λοιπόν το Ανδρεϊκό Πασόκ, γιατί εξυπηρετεί το αφήγημα περιπατριωτισμού, επίσης γιατί δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες συνθήκες πόλωση με τη Χαριλάου Τρικούπη, που αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος του αντίπαλος, και γιατί ένας κόσμος που έχει αναφορά σε αυτό το χώρο είναι ένας κόσμος που πάει συνεπώς στην κάλπη. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, το ξέρετε πολύ καλά, το ποιος θα πάει την τελευταία ώρα στην κάλπη είναι μεγάλο ζήτημα. Και οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έζησαν την Ανούλα, που πολύ σωστά αναφέρεις, Βασίλη μου, και τη διακήρυξη στις 3 Σεπτέμβρη, πηγαίνουν. Ναι. Οι νεολαίοι είναι αυτοί που απέχουν. Άρα θέλει να ψαρέψει και από τα νερά των σίγουρων ψηφοφόρων που βρέει εξουσιονίστα να πάνε στην κάλπη την Κυριακή των εκλογών.
1: Και που πήγαν το 2015, του έδωσαν την εξουσία και θέλει να ξαναπάνε.
3: Ακριβώς. Άρα είναι μία σκηνοθεσία όχι μόνο της εκδήλωσης αλλά και της επανεμφάνισης του σε κεντρικό ρόλο, πλήρως μελετημένη, με στοιχεία και ψυχομετρικά, γιατί όλα αυτά χτυπούν στο θυμικό, όπως καταλαβαίνετε, και δεν είναι μία τυχαία επανεμφάνιση. Γι' αυτό και φρόντισαν να εξαφανίσουν το στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, εχθές το ακροατήριο, γιατί ήμουν στο Θησίο, ήταν ένα reunion της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ του 19, του 23 και του κομματικού μηχανισμού. Αρκεί να σας πω ότι καθώς προσερχόταν τα στελέχη, έβρισκαν γνωστούς φίλους και συντρόφους και το κλίμα ήταν πολύ ένθερμο. Τα πρόσωπα λοιπόν κάτω στην πλατεία ήταν γνώριμα πρόσωπα. Αυτό το έβριμα ήταν το οποίο ξάφνιασε και βέβαια έχει γίνει επί τούτου. Πρώτον, για να μην καλύπτεται το εύρος της στόχευσής του εν ώψη των εκλογών από την πρώτη μέρα, αλλά να είναι ευρύ, να είναι συμπαράταξη, στην οποία άρα συμπαράταξη έλεγαν συνεργάτες του, μπορεί να τοποθετηθεί οποιοδήποτε αισθάνεται ότι μπορεί να συμπαραταχθεί με αυτή τη διακήρυξη. Άρα εδώ υπάρχει μια ευρύτητα την οποία επιδιώκουν εντέχνως, και από την άλλη υπάρχει και μια αριστερή ταυτότητα. Και γιατί, θα σας αποκαλύψω και κάτι. Πριν από ένα χρονικό διάστημα ο ίδιος δεν μιλούσε για αριστερά και μάλιστα δεν μιλούσε εντέχνως. Η κινητικότητα όμως του κόμματος Καριστιανού και η οριζόντια έτσι διάθεση που φαίνεται να έχει η Μαρία Καριστιανού, ξεπερνώντας, όπως ίδια λέει, τις ιδεολογικές περιχαρακώσεις δεξιάς και αριστεράς, αυτά κινητοποίησαν το επιτελείο Τσίπρα, γιατί θεωρούν ότι θα πρέπει να έχουν μια αφετηριακή, παύλα εκλογική δασκαλία βάση και μετά να χτίσουν. Άρα όταν έρχεται η Μαρία Καριστιανού για να υπερβεί αυτές τις διαχωριστικές γραμμές, ο Τσίπρας ψάχνει μια αφετηρία και από εκεί θέλει να κάνει αυτή την αφετηρία βατήρα για να πάει όλο και πιο κεντρό και δεξιά.
1: Για να δούμε.
0: Να σε καλά, Γεωργία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
5: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
6: Σαν το νερό δεν έχει.
7: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκό Ρούμπιο έχει διαμηνήσει ότι είτε θα υπάρξει καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενώ καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου στα 98,16 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 1,66 δολάρια. Η επόμενη δεκαετία πρέπει να είναι μια δεκαετία τόλμης επενδύσεων, τεχνολογίας και παραγωγής, αρκεί να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο κ. Πιερακάκης, η Ελλάδα, έχοντας απασφαλίσει τη βόμβα του χρέους που όλοι προεξοφλούσαμε να σκάσει στα χέρια της χώρας, έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της επιβίωσης και εισέρχεται σε μια νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, καθώς η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά τις εποχές του εύκολου λαϊκισμού. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντυμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν τόσο πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα φημή. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλίν, δήλωσαν οι συγγενείς των θυμάτων Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα. Μεγάλη επιχείρηση φόρο διαφυγή σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας. Ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους. Και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά ανοίγει πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις στα αγροτικά λιπάσματα, χωρίς αίτηση καταβολή των 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Σοί περισυνελέγησαν περίπου 50 μετανάστες στην Κρήτη, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία, 5 στη Βρετανία, 6 στη Γερμανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα φτάσουν στους 38 βαθμούς στην Ισπανία. Έκτακτα μέτρα λαμβάνει και η Ιταλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός από 18-31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 17-30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και να μας ακούτε. Σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου του 2026. Έθνιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Απέναντί μας η Μαρία Πακυρίτση ρυθμίζει στον ήχο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μας ο Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Έρνιους Radio, δύο λέξεις. Έρνιους η μία, Radio η άλλη.
0: Ή αν θέλετε, μας στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Facebook. Εάν μπείτε στη σελίδα μας, πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Facebook πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026, βγαίνει ο μήνας. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγιάννη του Ρώσου. Καλά το λέω.
1: Γιορτάζουν κάποιοι Ιωάννηδες, δηλαδή κάποιοι Γιάννηδες, χρόνια πολλά.
0: Δεν ξέρω, εγώ μπερδεύομαι με αυτά.
1: Και εγώ στις πολλές γιορτές. Αλλά πες χρόνια πολλά, ευχή είναι. Κυρία... Πρώτη να ακούσω, ανοίγει η καρδιά σου.
0: Έτσι. Κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα είναι, πώς το πούμε τώρα, όλες αυτές οι διεργασίες που συντελούνται στο πολιτικό σκηνικό. Είμαστε για καλά στην προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Χτες το βράδυ είχαμε την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, υπό την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή Ελλάς. Ένας τίτλος, ένας συμβολισμός, ένα όνομα, μπορεί και περισσότεροι συμβολισμοί από ένας, που ήδη προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις και στις συζητήσεις και στο διαδίκτυο και στην κοινωνία γενικά. Όπως επίσης συζητήσεις προκαλεί όλη αυτή η, πώς το πούμε, η πολιτική ζήμωση που συντελείται στο χώρο της κεντροαριστεράς σε σχέση με την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις, έτσι, γιατί στην κάλπη δεν ξέρεις.
1: Μπορεί Βασίλη, και το είδαμε ήδη, γιατί από χθες είχαμε μια πρώτη δημοσκόπηση η οποία μας έδωσε το στίγμα, γιατί δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν είχαμε ακόμη την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, το περιμέναμε, ήταν θέμα ωρών, η οποία έδειξε αυτή τη μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Έτσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε χθες για πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα.
1: Χθες στο Υπουργικό,
0: Βεβαίως, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ την ίδια στιγμή εντείνεται η αντιπαράθεση. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση κάνει διμέτωπο αγώνα, τόσο ως προς το ΠΑΣΟΚ, έτσι, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, όσο και ως προς το νέο κόμμα και προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, δεν λείπουν οι κατηγορίες από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ότι ενδεχομένως ο κ. Μητσοτάκης να έχει επιλέξει αντίπαλο.
1: Θυμάσαι, ο κ. Τσουκαλάς μας να είναι, έχει πει εδώ,
0: και αυτός να είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς για να θέσει μπροστά από τις κάλπες το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Επειδή κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι το δίλημα δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος ή Τσίπρας.
1: Εδώ έχει επιστρέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης την μπάλα ναι. στα γήπεδα των άλλων κομμάτων. Ναι, αυτό είναι αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, υψώνοντας ταυτόχρονα πολύ ψηλά τους τόνους της αντιπαράθεσης. Και την ίδια ώρα υπάρχει μια κομματική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ. Για ποιο θέμα, Βασίλη, το συζητούσαμε χθες, για τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα του Γιάννη Στουρνάρα. Το πώς ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση αυτή συνεχίζεται. Και υπάρχουν και κάποιες δυσαρέσκειες στο εσωτερικό. Οφείλω να σου πω ότι με κάποια στελέχη που μίλησα παρομοίαζαν τη στάση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα του Γιάννη Στουρνάρα με τη στάση που τήρησε το ΠΑΣΟΚ, είναι εντελώς διαφορετικά τα γεγονότα, στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.
0: Ναι.
1: Που δεν εμφανίστηκε. Για να δώσουν έμφαση σε αυτό που περιέγραφα για το παρόν του ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, τι λένε από την κυβέρνηση, ότι το γεγονός ότι εμφανίστηκαν υποχώρητο στην υπόθεση του κυρίου Στουρνάρα ουσιαστικά επιβεβαιώνει τον εκνευρισμό του από την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα. Έτσι λένε στην κυβέρνηση. Επίσης στην κυβέρνηση, απέναντι στο, πώς το πούμε, σε αυτό που ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε πολιτική Βαβέλ, αντιπαραθέτουν το, πώς το πούμε, αφήγημα ή το επίδικο, που λέμε, τη σταθερότητα. Τη σταθερότητα. Ναι. Όχι το επίδικο, το αφήγημα.
1: Βέβαια.
0: Ναι, τη σταθερότητα.
1: Κατά
0: ναι.
1: την άποψή μου, η κυβέρνηση έχει ένα θέμα με τη σταθερότητα και μόνο. Θα είναι λίγο περιορισμένο το αφήγημα τη διεκδίκηση επόμενη τετραετία μόνο με τη σταθερότητα. Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω για να επιστρέψω, ναι. για να επιστρέψω στο ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικό του εκνευρισμού ήταν και η ανακοίνωση χθες, το είπαμε στην αρχή τη εκπομπή, για τη συνέντευξη του Γιώργου Σκιακαντάρη εδώ στην εκπομπή μα, στο Έθνιους Radio, και η ανταλλαγή ανακοινώσεων.
0: Τώρα,
1: αυτά με την ερώτηση για τις ιδεολογίες.
0: Βγάλαμε εδώ τον άνθρωπο.
1: Εγώ
0: να μας
1: τι
0: πει.
1: Να κάνω.
0: Βγάλαμε τον άνθρωπο. Καταρχάς η Μαρία, πάνω από το ξέρει πάρα πολλά χρόνια τον κύριο Σκιακαντάρη. Νομίζω ότι έχει μιλήσει και πολλές φορές σε συνεντεύξεις κλπ. Και ο Γιακαντάρης, ο οποίος ένας άνθρωπος κεντρογενού. Καλά, κεντροαριστερής προέλευσης, κάπως έτσι το πούμε.
1: Προέλευση, ναι.
0: Ο οποίος είναι ο επικεφαλής του επιτελείου του Αλέξη Τσίπρα που συνέταξε το μανιφέστο του κόμματος.
1: Που πριν λίγες μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα.
0: Λοιπόν, μας μίλησε για όλα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ερώτηση που του κάναμε.
1: Εσύ την έκανες και μου λες ότι τα έκανα εγώ μαντάρα.
0: Λέμε ρε παιδί μου, τώρα μία ερώτηση που του κάναμε για το εάν στην εποχή μας.
1: Ναι,
0: εάν στην εποχή μας πια επικεντρώνουμε στις ιδεολογίες ή στην ανάγκη εξεύρεσης λύσεων. Άναψε φωτιές. Να ακούσουμε πώς ακριβώς απάντησε ο κύριος Γιακαντάρης σε εμάς και να σας πούμε τι ακολούθησε.
2: Αλλά οι λύσεις έχουν διπλό πρόσωπο. Από τη μια πλευρά είναι οι λύσεις που θα είναι υπέρ του μεγάλου πλούτου, άρα είναι λύσεις που σχετίζονται περισσότερο με το πρόταγμα της δεξιάς, και οι λύσεις που, για τα ίδια θέματα που έχουν το πρόσωπο της αριστεράς.
1: Ναι.
2: Διαλέγεις.
1: Ναι.
2: Και θεωρείς ποιο από αυτά σου πάει περισσότερο.
1: Γιατί,
2: ξέρετε, μιλάμε για τάξεις. Δεν μιλάμε. Μιλάμε για κοινωνικά στρώματα. Έχουμε μια κυβέρνηση που ακολουθεί σαφέστατη ταξική πολιτική. Για τους ωμέγα λόγους. Αλλά αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να υπάρχει μια αντίθεση σε αυτό το πράγμα.
0: Παρότι η τοποθέτηση ήταν καθαρή, έτσι. Το Πασόκ τον κατηγόρησε ότι ουσιαστικά εισάγει την ανάγκη εξέβρεση τεχνοκρατικών λύσεων χωρίς ιδεολογικό πρόσημο. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν προκύπτει. Και γιατί, επειδή αυτή η συζήτηση ακολούθησαν και ερωτήσεις και το συγκεκριμενοποίησε ο κ. Κιακαντάρης. Εν πάση περιπτώσει, το Πασόκ στάθηκε σε αυτό. Επιτέθηκε μετά ανακοίνωση στον κ. Κιακαντάρη. Απάντησε ο κ. Κιακαντάρης.
0: Ξαναπάντησε το Πασόκ. Ξαναπάντησε ο κ. Κιακαντάρης. Είχαμε ανταλλαγή ανακοινώσεων.
1: Ωραία. Ναι. Ωραία.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε.
1: Και μετά μου λες θα πάμε ήρεμα την προεκλογική περίοδο. Δεν μου το πες, εγώ το πάω.
0: Ναι. Σήμερα έχουμε ένα άλλο θέμα. Είναι η Ελίνα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα είναι σε λίγο νομίζω. Η Λίνα η Μπεθάνη. Λοιπόν, είχαμε μήνυση από την πλευρά του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Με αφορμή θυμάστε εκείνη την ιστορία με την καταγγελία του κυρίου Γεωργιάδη για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο νοικιάζεται στο κτηματολόγιο, που είχε θέσει το θέμα του νόμιμου και του ηθικού, κατά πόσο είναι νόμιμο, κατά πόσο είναι.
1: Χρημάτων που σε έπρεπε, κρούσαμε.
0: Είχαμε κάνει και κουβέντα εδώ με τον κύριο Τσουκαλά, μεγάλη κουβέντα.
1: Και με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Και με τον κύριο Γεωργιάδη, βεβαίως. Ο οποίος επέμεινε. Επέμεινε.
1: Όχι μόνο, αποκάλυψε και έδωσε και νέα στοιχεία μέσω της συνέντευξης.
0: Ναι. Το είχε χοντρίνει το θέμα στη Βουλή ο κύριος Γεωργιάδης, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Πασόκ μασαμπούκονε, έτσι δεν είχε πει, μασαμπούκονε.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό, το ρήμα που χρησιμοποίησε. Νομίζω,
0: αυτό
1: μπορεί
0: είπα,
1: να κάνω και λάθος. Έλα να
0: του καθυσεμένησε ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Να καλημερίσουμε τη Λίνα Μπεθάνη,
0: τη φίλη μας τη Λίνα.
1: Μας γραμμή, για να μας πει περισσότερα.
0: Συνάδελφό μας, πολιτική συντάκτρια, Λίνα, καλή σου μέρα.
3: Καλή σα ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ενημερωνόμαστε λοιπόν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταθέτει σήμερα μήνυση στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως επισημαίνεται από τη Χαρελαιότρικουπή, η σημερινή κίνηση του κυρίου Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αφορά την συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου, εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλείψιμο. Η μήνυση αφορά την επίθεση που δέχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης τόσο για το πόθεν έσχης όσο και για το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης, και σημειώνουν ότι οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές της θητείας του κ. Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχης πολλών ετών, ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενίκια εκτός Ελλάδος, το ακίνητο δεν ανακαινίστηκε με λεφτά του δημοσίου και μιλούν για οργανωμένη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Το είχε υπογραμμίσει ο κύριος Ανδρουλάκης όταν δέχτηκε την επίθεση από τον κύριο Γεωργιάδη. Η δημοκρατία και η δημόσια ζωή δεν μπορούν, σημειώνουν, να λειτουργούν με οργανωμένες εκστρατείες λάσπης και κατασκευασμένων σκανδάλων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελίνα μου.
1: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Η Λίνα Ιμπεθάνη, πολιτική συντάκτρια, παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Και εμείς θα πάμε αμέσως σε ένα από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
4: Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Χαρά μου που είμαι μαζί σας. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε για την μήνυση που θα κατευθεί σήμερα από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να σταθούμε πάνω σε αυτό. Ήταν πλήρες το ρεπορτάζ που μας έδωσε η Λίνα.
4: Αν θέλετε μόνο ένα σχόλιο, γιατί είναι πράγματι πλήρες το ρεπορτάζ κυρίας Μπεθάνη όπως πάντα. Απλώς θέλω να πω, το πολιτικό μήνυμα δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση, μία ακόμα δικαστική προσωπική αντιπαράθεση. Είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων και άρα συκοφαντία αυτή η οποία κατά την άποψή μας έχει τελεστεί. Και το μήνυμα του Νίκου Αυγουλάκη με αυτήν του τη μήνυση είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και στην εκστρατεία κατά συκοφάντησης πολιτικών αντιπάλων. Από εδώ και πέρα η ελληνική δικαιοσύνη έχει τον λόγο και θα κρίνει εκείνη ανεξάρτητα και αμερόληπτα τις πράξεις και τις ευθύνες.
0: Εδώ που τα λέμε, πολύ αναμενόμενη ήταν αυτή η εξέλιξη. Λογικό είναι να συμβεί ό,τι συμβαίνει. Τώρα, θέλαμε λίγο να σταθούμε, κύριε Μάντζο, γιατί ήταν το πολιτικό θέμα της ημέρας χθες, στην ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Καταρχάς, πώς σας φάνηκαν όλα όσα ακούστηκαν χθες στο Θησίο από την πλευρά του και εάν συμφωνείτε με την άποψη που λέει ότι επιχείρησε για μία ακόμη φορά να μιμηθεί με διάφορους τρόπους τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
1: Για να μην πω διεμπολίσει και με τις αναφορές και με την τη γλώσσα της εικόνας.
4: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι βεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε και μέσα προηγούμενες εβδομάδες, ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν δημιουργείται, δεν φαίνεται να δημιουργείται στα μάτια τα δικά μας ως ανάγκη, ως αποτέλεσμα μάλλον μιας κοινωνικής ανάγκης, αλλά πιο πολύ ως αποτέλεσμα μιας προσωπικής επιδίωξης του κυρίου Τσίπρα. Και μάλιστα εγώ προσωπικά διαισθάνθηκα και μια αγωνία να ταυτιστεί με κάποιες έννοιες και κάποιους χώρους, αλλά όχι και πολύ, δηλαδή να ταυτιστεί ξανά με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να μην υπάρξει παρεξήγηση, να ταυτιστεί και λίγο με το κέντρο και λίγο δεξιότερα, αλλά όχι και πολύ για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Επίσης, στο επίπεδο των συμβολισμών υπάρχουν κάποια ζητήματα προβληματικά. Ο όρος Ελλάς.
0: Πώς σας φάνηκε, αλήθεια?
4: Εάν δεν αφορά σε μια αντίχυση του ονόματος της χώρας μας, που αυτό θα μας θύμιζε ίσως και το αρχικό λέξο της ελληνικής αστυνομίας, στον άλλο ζήτημα, και αφορά σε αυτό που καταλαβαίνω και από κάποιες δηλώσεις στο ΕΑΜ Ελλάς, θεωρώ πολύ προβληματικό να καπηλεύεται κανείς έννοιες ιστορικές. Η εθνική αντίσταση και ο Ελλάς, το ΕΑΜ, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Ας τις αφήσουμε εκεί. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ. Όπως δεν είναι για μάρκετινγκ και ο Ανδρέας Παπανδρέου, κατά την άποψή μου. Και δεν εκφέρω τώρα μια κομματική άποψη, αλλά μια άποψη ενός πολίτη το 2026, ότι ζητήματα και γεγονότα που συνέβησαν με βαθιά πολιτική και ουσιαστική αξία, συμβολική και ουσιαστική αξία το 1974, δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο μίμησης το 2026. Ναι. Δεν είναι όλα για το marketing, θέλω να πω. Και ξέρετε, νομίζω οι πολίτες ζητούν από εμάς τις πολιτικές δυνάμεις και τους πολιτικούς να μιλούμε με όρους μελλοντικούς για το αύριο και όχι με όρους ανακύκλωσης του χθες. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μας απόφαση, η δική μας άποψη και είναι αξιακά διαφορετική από τον κύριο Τσίπρα όπως αποδείχθηκε χθες.
1: Πάντως, πολλοί σχολίασαν ακόμη και τις κινήσεις. Τότε σήκωσε τη διακήρυξη, το κορίτσι που του φέρνει το όνομα, η μικρή Ήρα που του φέρνει το όνομα του κόμματος, το ΕΛΑΣ, και το παρομοίωσαν με άλλες προεκλογικές συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ, τη μικρή Ανούλα με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
4: Ναι, ακριβώς, κυρία Γεωργίου, γι' αυτό και εγώ, επειδή τα έχω διαβάσει όλα αυτά που λέτε σωστά, καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα, οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται εκεί που ανήκουν, δηλαδή στην συλλογική μας εθνική ιστορία και στο λαϊκό, στο λαϊκό συλλογικό αισθητήριο, και όχι να γίνονται όλα αντικείμενο μάρκετινγκ. Αν έχουμε να πούμε πράγματα τα οποία θα εμπνεύσουν τους συμπολίτες μας, ας τα πούμε με όρους σήμερα και αύριο και όχι με όρους αναπαλαίωσης και ανακύκλωσης του χθες.
0: Είναι και Διεθνής Μέρα Μάρκετινγκ εν τω μεταξύ σήμερα. Τέλος πάντων, άσχετο. Να ρωτήσω. Να ρωτήσω το εξής. Εγώ θα ήθελα.
1: Σήμερα, όχι χθες.
0: Ναι, σήμερα, ναι. Α, χθες είπα.
1: Χθες που ήταν. Όχι, εσύ. Ναι, σήμερα. Χθες που ήταν η εκδήλωση, αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Μάντζο. Είναι άχαρο, το γνωρίζω, και είναι και μια ερώτηση η οποία ενοχλεί πάρα πολύ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν γίνεται να μην την υποβάλουμε. Βλέπουμε μια δημοσκοπική πραγματικότητα δύσκολη για το κόμμα σας. Δηλαδή, βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις μια αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό που δημιουργεί μετατοπίσεις σε ό,τι αφορά, πώς το πούμε, τη σειρά των κομμάτων. Χθες, ας πούμε, είδαμε σε μια δημοσκόπηση το Πασόκ να υποχωρεί στην τρίτη θέση. Λένε ότι θα υπάρξουν κι άλλες τέτοιες. Πώς το βλέπετε και πώς το σχολιάζετε?
4: Καταρχάς, δήλωση εναρκτήρια, δεν υπάρχουν για μένα τουλάχιστον δυσάρεστες ερωτήσεις. Ό,τι υποβάλλετε πρέπει να απαντάτε. Έρχομαι στο αντικείμενο το οποίο με ρωτήσατε, οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε πολλές φορές αναλύσει, χωρίς να υποτιμούμε, όλες τις μετρήσεις και στην εκπομπή σας και παντού. Και στη δημόσια τηλεόραση και στο ραδιόφωνο παντού. Δεν έχουμε φοβηθεί να πούμε ότι δεν είναι όλες οι δημοσκοπικές μετρήσεις το ίδιο αξιόπιστες η μία με την άλλη, ούτε καν οι εταιρείες μεταξύ τους. Δεν είναι όλες καν εγγεγραμμένες στο σύνδεσμό τους, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια συζήτηση που αν την κάνουμε επί μακρόν. Επίσης, θυμίζω ότι για παράδειγμα τέτοια εποχή πέρυσι θα συζητούσαμε στην εκπομπή σας, την πάντα φιλόξενη, για το πώς η κυρία Κωνσταντοπούλου για παράδειγμα έχει 17 με 18% ή λίγο λιγότερο και φιγουράρει στην δεύτερη θέση. Όλοι βλέπουμε τώρα πώς έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Για τον κύριο Τσίπρα συγκεκριμένα έχει το προηγούμενο διάστημα.
1: Και θα σας ζητήσουμε να μην μετακινήσετε λίγο γιατί σας χάνουμε.
0: Και να επαναλάβετε γιατί έκανε διακοπή. Για τον κύριο Τσίπρα λέγατε.
4: Επαναλαμβάνω την τελευταία μου φράση λοιπόν. Για τον κύριο Τσίπρα έχει υπάρξει τέτοια διαφήμιση το προηγούμενο διάστημα. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη διαφήμιση για μελλοντικό κόμμα αντίστοιχη. Που και αυτοδύναμο να τον δείξει κάποια δημοσκόπηση δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη. Τι θέλω να πω. Εμείς έχουμε μια σπουδαία αποστολή η οποία είναι δύσκολη αλλά είναι απολύτως αναγκαία. Να κάνουμε πράξη το πλειοψηφικό αίτημα όλων των περισσότερων πολιτών σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης για την πολιτική αλλαγή. Αυτή δεν θα γίνει με αναστήλωση του χθες ή με τη στήρα αντιπολίτευση του όχι σε όλα. Θα αξιολογηθούμε με τις προτάσεις μας. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα πρέπει να πείσουμε όλο ένα και περισσότερο συμπολίτες να έρθουν στις κάλπες, να μην ψηφίσουν με αρνητική ψήφο φόβου, αλλά με θετική ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα το οποίο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που παράγει και αναπαράγει αδικίες και ανισότητες και έχει απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση ένα πρόγραμμα ενός άλλου δρόμου είναι το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Άρα όσο πηγαίνουν προς εκλογές, εγώ έχω την αυτοπεποίθηση και τη βεβαιότητα θα πω ότι θα έχουμε άνοδο των δημοσκοπικών μας ποσοστών και μια έκπληξη η οποία είναι απολύτως αναγκαία στις εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν.
1: Πάντως μια και λέτε ότι θα αξιολογηθείτε από τις θέσεις σας, μας φτάνουν μηνύματα. Ας πω προσωπικά, μου φτάνουν μηνύματα δυσαρέσκειας από ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση που κρατήσει για το παρόν στο Γιάννη Στουρνάρα στην ανανέωση της θητείας. Πώς οδηγηθήκατε εκεί, πώς θέτατε θέμα θητειών ενώ δεν υπάρχει τέτοιο θέμα?
4: Εμείς το θέτουμε διότι το πιστεύουμε αξιακά και το έχουμε μάλιστα αποφασίσει και στο συνέδριό μας για δημόσια αξιώματα βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων, περιφερειακών και δημόσιες αξιώματα.
1: Τα 20 χρόνια έχετε.
4: Και λιγότερο για τους βουλευτές και λιγότερο για τρεις πυρίστιδες. Έχουμε ένα όριο θητειών στα αξιώματα τα δημόσια. Εν προκειμένου, ο κύριος Στουρνάρας, όταν ολοκληρώσει και νέα του θητεία, θα έχει 18 έτη στη θέση αυτή. Είναι μια μακροβιότητα η οποία είναι τα θυμάς μη σκοπιμή, υπό την έννοια ότι χρειάζεται ανανέωση του προσωπικού σε κρίσιμες θέσεις ευθύνης. Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας είναι εκείνος ο οποίος εποπτεύει και τον τραπεζικό χώρο αλλά και τον χώρο των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα βήματα για τη ρύθμιση της αγοράς, ιδίως της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων, ώστε να υπάρξει νόμος και τάξη σε αυτή τη ζούγκλα των funds που δυστυχώς δεν επιτρέπουν στους συμπολίτες μας να διαπραγματευτούν λύσεις και να τις εξυπηρετήσουν.
1: Άλλο πρόσωπο.
4: Όχι, δεν υπήρχε άλλη πρόταση από εμάς. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα δεν καταψηφίσαμε όπως σπανίως κάνουμε όταν υπάρχει βασική διαφωνία στο πρόσωπο, ψηφίζουμε όχι, αλλά δεν υπερψηφίσαμε. Εγώ όχι ως διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι μια πάγια τακτική του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Όταν διαφωνεί με την υποψηφιότητα αλλά όχι με την προσωπικότητα, ψηφίζει παρόν. Όταν συμφωνεί σπανίως και με την προσωπικότητα και με την υποψηφιότητα, ψηφίζει ναι. Και σε τελείως ακραίες περιπτώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα και με την προσωπικότητα, καταψηφίζει. Αυτή είναι η πάγια τακτική την οποία επί πολλά χρόνια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και σας το λέω και ως πρώην διευθυντής της κοινοβουλευτικής του ομάδας.
1: Δεν είχατε ενημερώσει τον κύριο Κουκουλόπουλο μόνο?
4: κ. Κουκουλόπουλος εξέφρασε την άποψη του κινήματος σε σχέση με την προσωπικότητα του κ. Στουρνάρα. Δεν έχει κάποιος διαφωνία για το αν συνέβαλε στα κρίσιμα περιστατικά της χώρας μας για την διατήρηση της χώρας μας στο ευρώ ή την υποστήριξη της ευρωπαϊκής τροπικής. Αυτά τα έχει γράψει η ιστορία. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχουν υπάρξει και στιγμές, στις οποίες και ο νυν διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θα μπορούσε, για παράδειγμα, ζητήματα τα οποία και ο ίδιος αναγνωρίζει ως αναγκαία, όπως είναι, για παράδειγμα, να επισπευστεί η απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου, κάτι το οποίο είπε προχθές στην Επιτροπή ΔΕΚΟ, θα μπορούσε να το έχει υποστηρίξει όταν το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αυτή την πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Ή να έχει εισπεύσει περαιτέρω για τη ρύθμιση της αγοράς των εταιριών αδιαχείρισης απαιτήσεων, των funds. Πράγματα που δεν έγιναν επιθετίας του.
1: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά, κύριε Μάτσο.
1: Να είστε καλά.
4: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, 9 και 29, πάμε προς και 30. Θα περάσουμε σε τίτλους.

0: το ραδιόφωνο,
1: αλλά και για τις διεργασίες που συντελούνται στο χώρο της κυβερνώσας παράταξης, να το πούμε έτσι.
2: Και εκεί πολλές και ενδιαφέρουσες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την ώρα που συνεχίζονται οι συζητήσεις στο διπλωματικό πεδίο για την επίτευξη συμφωνίας με αντίπεινα απειλή Τεχεράνη στις αμερικανικές επιθέσεις. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Πτωτικά κινούνται τα συμβόλαια πετρελαίου. Επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο κόμμα που ανακοίνωσε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Παρουσίασε 7 βασικές δεσμεύσεις. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Τόση διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά το ίδιο μετανόητος και παράλλαχτος σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του. Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση, είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων και άρα συκοφαντία. Το μήνυμα είναι ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην πολιτική χυδαιότητα και την κατασκευή πολιτικών αντιπάλων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοπτήσεις του ΕΠΟΚΕΠΕ. Καύσωνας λιώνει τη Δυτική Ευρώπη, τουλάχιστον 11 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται.

0: 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου του 2026. Έτνιους Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και από ό,τι βλέπω, η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη και αυτή την ώρα στον Κηφισό.
1: Ναι,
0: στην Κηφισία και στην Παραλιακή. Και έχουμε και καθυστερήσει 30 λεπτών στην Αττική Οδό, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, συνήθως βελτιώνεται, ξέρεις, η εικόνα αυτή την ώρα. Όχι, δεν έχει βελτιωθεί καθόλου. Είναι δυσκολότερη από ό,τι περιγράφαμε στην Αττική Οδό, γιατί έχουμε γίνει ουσιαστικά από τη Φυλής μέχρι την Πλακεντίας. Με αυξομοιώσεις, κάπου έχουμε ποτηλιάρισμα, κάπου αργή ροή, αλλά έχουμε κίνηση αυτή την ώρα. Και στον Κηφισό παραμένει αμύωτο το πρόβλημα. Έχει φτάσει στην Πετρουράλη πια προς Πειραιά και ξεκινάει από τη Λυκόβρηση, στην κάθοδο πάντα. Τώρα είμαι προς Πειραιά.
0: Κυρίες και κύριοι, διανύουμε μία εβδομάδα πολύ ψηλών θερμοκρασιών, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση και γενικά τις κινήσεις και τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά δεδομένα που έχουν να κάνουν με την Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο σε πάρα πολλές χώρες, όπως στην Βρετανία, στη Γαλλία. Έχουμε νεκρούς και έχουμε και φόβους για ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι, το οποίο θα κάνει το βίο αβίωτο των ανθρώπων που κατοικούν σε ευρωπαϊκές μεγάλου πόλεις.
1: Στο επίκεντρο του Ελνίνιο θα βρεθούμε και το 2026 και το 2027.
0: Εδώ στη χώρα μας θα έχουμε θερμοκρασίες που σήμερα σε κάποιες περιοχές, όπως το βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο, θα φτάσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο τους 32. Και στα υπηρετικά, κεντρικά υπηρετικά, του 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλλά ανάσα δροσιάς είμαστε μέσα στην Ευρώπη.
0: Όπως και στην Πελοπόννησο, ναι.
1: Γιατί εμείς είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτές τις θερμοκρασίες, το 30 και 31.
0: Εδώ στην Αττική 16 με 31 βαθμούς Κελσίου, Θεσσαλονίκη 17 με 33 βαθμούς. Έτσι, δηλαδή.
1: Στην Βόρεια Ελλάδα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες από ό,τι στη Νότια.
0: Αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή 23 βαθμοί Κελσίου, Αθήνα κέντρο 25, Πειραιάς 24 και Θεσσαλονίκη 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Εντάξει, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαιράκι. Άργησε, αλλά μπαίνουμε σιγά-σιγά.
0: Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, πρέπει να σας πούμε. Όπως...
1: Έγινε ακόμη ψηλότερες θερμοκρασίες. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Όπως ακριβώς τα διαβάζουμε από το ennews.gr. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται σήμερα 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όποια πέτρα και να σηκώσεις στη Μεγαλόνησο, ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεις. Έτσι.
1: Και όχι μόνο.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί έχουμε και διάφορες αποκαλύψεις και από άλλες περιοχές της χώρας. Αλλά η Κρήτη έχει τη τιμητική της.
0: Ενώ στη Λάρισα συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο ακουργημάτων, μετά από διακοπή ενός μήνα, η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Από τους 36 κατηγορούμενους, όπως μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι, παρόντες είναι μόνον οι 6. Πρέπει να πούμε ότι η μεγάλη διακοπή δόθηκε, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, στην προτελευταία συνεδρίαση για να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης της αίθουσας. Έχουμε νέα πραγματικότητα σε αυτή την περίφημη αίθουσα που θυμίζει Γεφύρη Τσάρτας πια, έτσι. Δηλαδή είναι τρομερό. Γεφύρη Τσάρτας,
1: και δεν
0: καταστρέφεται.
1: Όχι.
0: Απλά ανακαινίζεται μόνο.
1: Ανακαινίζεται και επεκτείνεται. Πια έβλεπα κάποια πλάνα, θυμίζει αμφιθέατρο, βέβαια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι γονείς, δικηγόροι, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό.
0: Στο κόκκινο είναι και η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
1: Υπάρχουν και ερωτηματικά για την εγκεχηρία σε αυτό το μέτωπο.
0: Εξαιρετικά εύθραυστη η εγκεχηρία.
1: Βέβαια, και πολλοί μιλούν για αντίπεινα της Τεχεράνης. Αντίπεινα σε τι, στο χτύπημα που έγινε σε κάποια πλοία χθες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονταν ότι τοποθετούσαν άρκες στα στενά του Ορμούζ.
0: Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα. Είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Ernews Radio. Δύο λέξεις. Ernews, μία radio ή άλλη. Για σχόλια, βεβαίως, καλοδεχούμενα, ευχές, καλημέρες, αλλά και φωτογραφίες. Φτιάξτε μας τη διάθεση.
0: Καλημέρα στον Κώστατο Σαράφογλου, καλημέρα στη φίλη μας την Κιουβέλ. Μας στέλνει και στο Φανάση από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στον Πέτρο
1: από το Ηράκλειο.
0: Ναι.
1: Στη Γιούλη.
0: Καλή δύναμη, στη Γιούλη.
1: Καλημέρα στη Γιούλη.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στην Αργυρό, την Ουζούνη.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ αιχμηρά κάποια σχόλια, είτε υπέρ είτε κατά του Αλέξη Τσίπρα. Να το πούμε αυτό. Εντάξει, δεν έχει νόημα να πούμε.
1: Όχι.
0: Σχεδόν χουλιγκανίζουν κάποια σχόλια.
1: Μην το
0: γι' αυτό
1: κάνουμε.
0: Και τα διαβάζουμε. Δεν έχουν νόημα, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει νόημα. Λοιπόν. Στην Κωνσταντίνα που μας έχει στείλει καταπληκτικές φωτογραφίες, καταπληκτικές όμως, δεν μπορούμε να σας περιγράψουμε.
0: Υπέροχες.
1: Ναι, ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Από τη Λευκάδα, έτσι, από την ορεινή Λευκάδα. Καλημέρα στην Έλενα. Λέει, μήπως γνωρίζετε αν θα πληρωθεί η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης τώρα ή τέλη Μαΐου. Όχι, αλλά θα το ρωτήσουμε.
1: Θα το γνωρίζουμε.
0: Το επίδομα θέρμανσης,
1: Τέλη Μαΐου, ωραίο. Δεύτερη δόση επιδόματος θέρμανσης.
0: Ωραίο, τέλος Μαΐου, μια χαρά.
1: Καλημέρα στο φίλο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο. Καλημέρα στον Θόδωρο τον Γιαννακόπουλο από την Κόκλα Μεσσηνίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Αλμύρ, τον Παναγιώτη τον Παπαγιαννόπουλο, τον Κωνσταντίνο τον Μπουρανόπουλο και τον Δημήτρη τον Παρίσι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Κάτσα να δω αν έχουμε και μηνύματα στη σελίδα των groupies μας, έτσι στο Facebook.
1: Ωραία, για να πάμε στο.
0: Πιο φανατική, βεβαίως, είναι ο Νίκος Οκαλίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο κύριος Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο Έθνους Radio 105,8. Καλή σας μέρα, κυρία Μυρά.
1: Καλημέρα, κυρία Μυρά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλε. Ευχαριστώ.
0: Ελάς. Πώς σας φάνηκε.
1: Και το όνομα αυτό,
0: Ελάς.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η χθεσινή παρουσία του κύριου Τσίπρα νομίζω ότι έχει δώσει κάποια στοιχεία. Έλειπε καμία αυτοκριτική, δεν είχαμε καμία αυτοκριτική, προσχολημένος στο χθες και καμία πρόταση για το μέλλον. Νομίζω ότι αυτό που είχε πει χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι εμφανίζονται νέα κόμματα ή επανεμφανίζονται πρωταγωνιστές που τους είχαμε γνωρίσει με παλιές λογικές, νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό του στίγμα, νομίζω ότι πλέον κινείται στον χώρο της αριστεράς, έβαλε και άλλωστε και το χαρακτηριστικό στο σήμα του
0: ναι,
2: κόμματος.
0: Αριστερή συμπαράταξη, ναι.
2: Αριστερή συμπαράταξη, αλλά θα σας έλεγα ότι οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και μάλιστα έχουν κρίνει τον κύριο Τσίπρα και το 2019 για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, αλλά και την περίοδο και το 2023 ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Είχαμε όμως εδώ χτες τον κύριο Σκιακαντάρη, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής της ομάδας σύνταξης του Μανιφέστου. Και μας έλεγε διάφορα, έγινε και ένας κακός χαμός με ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ. Μας έλεγε ότι εάν ρωτήσεις έναν απλό άνθρωπο, καθημερινό άνθρωπο, μα έχει σχέση ο Τσίπρας του 15 με τον Τσίπρα του 26, θα σου απαντήσει αυθόρμητα, όχι βέβαια.
2: Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο, όταν και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε πλέον και το ιστορικό του κ. Τσίπρα, γιατί άλλα έλεγε το 2015 και άλλα έπραξε. Μέχρι το 2015 ο κόσμος στις εκλογές του Ιανουαρίου τότε τον εμπιστεύτηκε για αυτά που έλεγε και πλέον το είδαμε στην πράξη ότι έπραξε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία δεσμευόταν. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει η εμπειρία των κυβερνητικών του πεπραγμένων, η εμπειρία των κυβερνητικών του πεπραγμένων, πολύ

0: ο κ. Τσιπρανόπουλος είναι ίδιος, απαράλλακτος, προσκολλημένος το χθες και κυρίως χωρίς καμία αυτοκριτική. Κύριε Γεωργίου, μου επιτρέπετε, κύριε Αδαμόπουλε, το μοναδικό λάθος το οποίο είχε αναγνωρίσει είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου όταν είχε αναλάβει την εξουσία.
1: Όση κριτική για να το ασκηθεί, πάντως με το καλημέρα, πριν ακόμη ανακοινωθεί το κόμμα, η δημοσκοπήση το δίνουν δεύτερο.
0: Κοιτάξτε, θα δούμε τις δημοσκοπήσεις πώς θα κινηθούν. Αυτό που μας απασχολεί εμάς, γιατί έχουμε δει για το κυνήγι της δεύτερης θέσης να υπάρχουν πολλές αλλαγές μεταξύ των κομμάτων τους τελευταίους μήνες. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς στην κυβέρνηση, και εκεί είμαστε πραγματικά προσανατολισμένοι και προσιλωμένοι, δεν είναι να κοιτάζουμε πίσω μας ποιος είναι δεύτερος ή τρίτος ή τέταρτος στις δημοσκοπήσεις, ας τα δουν μεταξύ τους, αλλά να πάμε μπροστά. Να πάμε μπροστά τη χώρα με το πρόγραμμα μας, να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην κοινωνία και τα αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα και με μια δημοσιονομική σταθερότητα που δεν θα επιτρέψει ποτέ, δεν θα φέρει ξανά τη χώρα στα σκηνικά του παρελθόντος.
2: Παρόλα αυτά, κυρία Μοιρά, το Πασόκ έχει άλλη άποψη και λέει ότι κατ' ουσίαν η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, θέλει ως βασικό αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, ακριβώς για να μπορέσει ο Πρωθυπουργός προεκλογικά να βάλει το δίλημα στον ελληνικό λαό Μητσοτάκης ή Τσίπρας και να το διαχειριστεί πολύ πιο εύκολα από ότι με το Πασόκ που τα βρίσκει δύσκολα, λένε από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης.
0: Νομίζω ότι και με το Πασόκ οι διαφορές είναι διπλάσεις. Βλέπουμε ότι η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει σε όλες τις δημοσκοπήσεις διπλάσια ποσοστά από τον εκάστοτε δεύτερο. Σας θυμίζω ότι έχουν αλλάξει 3-4 φορές κόμματα στην δεύτερη θέση. Και επομένως, εγώ δεν μπορώ να πω σε αυτή τη λογική του διαγωνισμού μεταξύ Πασόκ, Τσίπρα. Πραγματικά δεν μας απασχολεί. Αυτό που μας απασχολεί είναι τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Για παράδειγμα, χθες ένα αίτημα δεκαετιών, το ξέρετε, είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, για την ένταξη στα βαρέα και αμφιγεινά των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ και των οδηγών του ΕΚΑΒ γίνεται πράξη. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Γίνεται η ανανέωση του συγκοινωνιακού στόλου. Υπάρχουν δηλαδή πραγματικά προβλήματα. Το ζήτημα της ακρίβειας που απασχολεί πάρα πολύ τα ελληνικά νοικοκυριά, μέσα στον Ιούνιο θα δοθούν από 150 ευρώ για κάθε παιδί, για το περίπου 80% των οικογενειών, ως μια εφάπαξ ενίσχυση μέσα από πλεονάσματα, και εδώ είναι μια διαφορά με το παρελθόν, πλεονάσματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, όχι από την υπερφορολόγηση, αντιθέτως κυβέρνηση Μητσοτάκη μειώνει φόρους.
1: Ναι, ας αφήσουμε τώρα την αριστερή κεντροαριστερή πολυκατοικία για να έρθουμε στη δεξιά πολυκατοικία. Χθες για άλλη μια φορά ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, άσκησε κριτική στα προπράγματα της κυβέρνησης. Μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις
2: που πλήττουν
1: τη δημοκρατία και άσκησε κριτική και για την πολιτική των ήρεμων νερών.
0: Ναι, κοιτάξτε, το ξέρετε πολύ καλά, επειδή έχουμε συνομιλήσει και άλλες φορές, δεν σχολιάζω τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Εγώ θέλω να κάνω μια έτσι γενική παρατήρηση ότι η πολιτική μας και στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει σε αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό, γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Το βλέπουμε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ΑΟΣ με Αίγυπτο και Ιταλία, μαχητικά Ραφάλ, φρεγάτα, η πρώτη φρεγάτα μας είχε πάει στην Κύπρο, έρχεται τους επόμενους μήνες και η δεύτερη φρεγάτα, επομένως η Ελλάδα μεγαλώνει και δυναμώνει. Και στα ζητήματα του κράτους δικαίου, η βελτίωση της χώρας αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την καθήλυνα αρμόδια να εξετάζει την πρόοδο ή τις επιδόσεις κάθε χώρας μέλους στο κράτος δικαίου. Την προηγούμενη, πριν από 10 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο επίτροπος, ο αρμόδιος για το κράτος δικαίου στην Αθήνα και ανέφερε και σημείωσε τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί στα ζητήματα του κράτους.
2: Πάντως, κυρία Μοιρά, αυτό το έλλειμμα συσπήρωσης πυροδοτεί, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, διάφορα σενάρια για το εκλογικό και το μετεκλογικό τοπίο. Δηλαδή για το αν

0: μπορεί η Νέα Δημοκρατία ή όχι να σταθεί αν δεν κατακτήσει την αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Και φαίνεται ότι τόσο το υποδιαμόρφωση, να το πω έτσι, κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος καθόλου δεν διαψεύδει ότι σκοπεύει να προχωρήσει, όσο και αυτό το έλλειμμα, το ξαναλέω, συσπήρωσης που υπάρχει σε ένα μέρος των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας και με τη στάση του κυρίου Καραμαλή, μπορεί να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία.
1: Κύριε Αραμόπουλε, ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Ναι. Και πιστεύουμε ότι οι πολίτες, όταν θα φτάσει το 2027 η ώρα της κάλπης, mm-hmm. θα αναλογιστούν, θα δουν τα προγράμματα, θα δουν τι είχαμε πει και τι έχουμε κάνει. Σε αυτό επιμένει ο Πρωθυπουργός για ένα βασικό λόγο, γιατί αυτά θα δείτε και το διαπιστώνετε, ότι το μεγαλύτερο μέρος του προεκλογικού προγράμματος του 2023 έχει υλοποιηθεί. Mm-hmm. Επομένως και αυτά που θα πει για την Ελλάδα του 2030 ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την αξιοπιστία ότι θα τα πράξει. Θα δει δηλαδή πεπραγμένα πρόγραμμα και νομίζω ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας με αρκετή δουλειά θα επιτευχθεί. Τώρα για σενάρια, κόμματα κλπ. Ξέρετε, επειδή τα ακούμε πολλούς μήνες και δεν μπορώ να μπω σε αυτή την σενάριολογία, και νομίζω ότι θα χάσουμε και το επίκεντρο της προσπάθειάς μας, που είναι και να υλοποιήσουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα, αλλά και να παρουσιάσουμε στον κόσμο το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Γιατί οι πολίτες με αυτά τελικά τα κριτήρια θα επιλέξουν την ψήφο τους στις εκλογές του 2020.
2: Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και κάτι ακόμα. Σε σχέση με τις κινήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της κυρίας Λάουρας Κοβέση. Η κυρία Κοβέση φαίνεται να επιμένει. Έστειλε επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανανέωση της θητείας ουσιαστικά των Ελλήνων που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το σχόλιο σας, κυρία Μοιρά.
1: Κοιτάξτε, θα δούμε καταρχάς την επιστολή όταν θα την λάβουμε. Απλώς εγώ επισημαίνω ότι η κυρία Κοβέση στην τελευταία της επίσκεψη στην Αθήνα και στις συνομιλίες που είχε με συναδέλφους σας στους Δελφούς, είχε πει ότι γνώριζε για την τροπολογία, για την επίσκεψη των διαδικασιών, και μάλιστα είχε πει ότι συμφωνεί με αυτή την τοποθέτηση. Και θα σας έλεγα ότι με την τροπολογία δεν αλλάζει στο παραμικρό ρόλο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αντίθετα, θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις αναβαθμίζεται το ανακριτικό έργο που μπορεί να γίνεται από εφέτη ανακριτή. Μιλάμε για ελληνική δικαιοσύνη, το ίδιο ανεξάρτητη, όπως είναι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά επειδή δεν έχουμε την επιστολή στα χέρια μας, μπορώ να σας θέσω αυτό το πλαίσιο. Δεν έχω επιμέρους στοιχεία για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
2: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού.
2: Είχαμε λοιπόν αντίδραση και από την αξιωματική αντιπολίτευση για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και από την κυβέρνηση διαστόματος του κ. Σαμυρά.

0: ξέρω θα με κατηγορήσω, την κρινιάζω σαν τους γέρους του Muppet Show. Αλλά ρε παιδί μου, σαν ψέμα μου φαίνεται ότι σε 4 μέρες πάει η άνοιξη και έρχεται το καλοκαίρι. Ημερομηνιακά τουλάχιστον, έτσι δηλαδή. Είδες.
1: Σαν νεράκι, ναι. Κυλάει ο χρόνος.
0: Απίστευτο. Έτσι και ένα καλοκαίρι το οποίο φαίνεται ότι θα είναι καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών. Όχι μόνο μετεωρολογικών, είπαμε, αλλά και πολιτικών. Εάν κρίνει κανείς από το ύφος της αντιπαράθεσης το οποίο κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό, νομίζω αβίαστα προκύπτει το συμπέρασμα. Θα έχουμε σκληρές κόντρες και με χτυπήματα, λένε πολύ, και κάτω από τη ζώνη.
1: Φαντάσου την επίσημη προεκλογική περίοδο πόσο υψηλή θα είναι η τόνη. Ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές, ε? Ναι. Έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας. Είτε γίνουν το φθινόπωρο.
0: Καλά,
1: με κάποιους μήνες μπροστά. Είτε γίνουν την άνοιξη. Πράγμα το οποίο διαμηνύει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά. Πάντως, εγώ να σου πω ότι πριν λίγο στο Εξ ανέβηκε η ανάρτηση του Πάνου Καμένου.
0: Έλα, τι λέει ο Πάνος ο Καμένος. Εδές.
1: Εδές,
0: εθνική δεξιά συμμαχία.
1: Όταν εμφανίζεται Ελλάς,
0: ναι.
1: Αποσκοπητικά, για το Γοργοπόταμο επιβάλλεται. Εδές, ελληνική δεξιά
0: εθνική συμμαχία. Συμμαχία.
1: Ναι. Αυτή είναι η αντίθεση.
0: Ότι θα τρολάριζε τόσο πολύ τον πρώην κυβερνητικό εταίρο. Ναι.
1: Δεν το περίμενα.
0: Δεν το περίμενα.
1: Έχει χιούμορ ο κύριος Καμένος. Αγνώριστος κυριολεκτικά στη φωτογραφία, γιατί έχει και τη φωτογραφία. Τη βλέπω και τη φωτογραφία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Ναι. Βέβαια πριν από κάποιο διάστημα.
1: Ήταν σύμμαχοι, βέβαια, όποιοι θυμούνται.
0: Πριν από κάποιο διάστημα ήταν πιο αγνώριστος. Αλλά εντάξει.
1: Ναι, καλά ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Πάντως ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά στο Εξ πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
0: Ναι, έχει.
1: Πάνω από το Εξ είναι.
0: Μήπως το πήρε το παιδί το κινητό πάλι και σε σήκωσε τίποτα.
1: Θυμήθηκε στις γραβάτες τότε.
0: Με το παιδί. Ναι.
1: Με το παιδί. Που έπαιζε με το Εξ. Έπαιζε με το κινητό.
0: Ναι. Να σου ρωτήσω τώρα κάτι άσχετο.
1: Το παιδί δεν ξέρει τον Εξ.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άσχετο, γιατί βλέπω στο AirNews.gr,
1: ναι.
0: Για τα λεφτά που συγκέντρωνε τα μαύρα αυτά τα μετρητά, το παράνομο κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και, και τα Σέρας. Γιατί τα βάζουν μέσα σε ασημόχαρτα τα λεφτά, εσύ? Γιατί?
1: Κάτσε, όλα με μπέρδεψες. Και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγώ στο ασημόχαρτο ξέρω για την κομμήνα της ΔΕΗ. Αυτή που πάνε με τη ΔΕΗ, ότι έχετε διαρροή ρεύματος, βάλει τα κοσμήματα και τα.
0: Όχι, και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά τα.
1: Τα κάρβουνε στο φούρνο.
0: Ναι, δεν τα λες κλεψιμέικα, τα. Όχι. Μέσα στο ασημόχαρτο.
1: Δεν λες και νόμιμα.
0: Ναι. Και στην παρουσίαση ανοίγουν οι αστυνομικοί τα ασημόχαρτα και δείχνουν τα λεφτά. Ναι. Τι να πω τώρα.
1: Το αλουμινόχαρτο δεν φτάνει.
0: Ναι.
1: Και χαρτί ψησίματος να βάλουν. Μην κολλήσουν.
0: Επίσης, κυρία, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Πολύ σύντομο. Παρατηρώ για άλλη μια φορά και σε αυτή την προεκλογική περίοδο ιδιαίτερα έντονα να εξελίσσεται ένα φαινόμενο το οποίο εμένα λίγο με ενοχλεί. Θέλω να σου πω.
1: Όπως γιατί πολλά εξελίσσονται, πιο απ' όλα.
0: Ναι.
1: Σε πιο απ' όλα εξελίσσονται.
0: Το ότι τα στελέχη των κομμάτων θα κονταροχτυπηθούν στα μαρμαρένια λόγια.
1: Είναι και θα έχει ενδιαφέρον η προεκλογική περίοδο.
0: Αλίμονο.
1: Δεν έχουμε χτυπήματα κάτω από τη μέση.
0: Αλίμονο. Εντάξει. Και αυτά, εδώ που τα λέμε, όσο και αν είναι, πώς το πούμε τώρα, καταδικαστέα, δεν μπορείς να πεις ότι είναι και ασυνήθιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Όχι ότι τα αποδεχόμαστε, αλλά. Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα κιόλας.
1: Σε κάποιες προεκλογικές περιόδους μεγάλης έντασης.
0: Εκείνο το οποίο είναι λίγο ενοχλητικό έως πολύ για μένα είναι το να υποδίονται δημοσιογράφοι ρόλο εκπροσώπων τύπου. Αυτό λίγο με ενοχλεί.
1: Γίνεται πολλά χρόνια όμως.
0: Πολλά χρόνια, βέβαια.
1: Πολλά χρόνια.
0: Δεκαετίες. Όχι δεκαετία, δεκαετία.
1: Συμπεριφέρονται και μεταφέρουν το ρεπορτάζ σε έναν στελέχη ουσιαστικά του κόμματος. Καμιά φορά.
0: Ούτε καν
1: στελέχη...
0: μεταφέρουν το ρεπορτάζ. Ούτε καν μεταφέρουν το ρεπορτάζ.
1: Καμιά φορά μπορεί να ακούς το ρεπορτάζ, μετά να βλέπεις στέλεχος του κόμματος να είναι πιο περισσότερο αποστασιοποιημένο το στέλεχος, ο βουλευτής.
0: Βεβαίως.
1: Από το συνάδελφο ή τη συνάδελφο.
0: Ναι.
1: Και θέλει λίγη προσοχή.
0: Πυκνώνει το φαινόμενο, ιδιαίτερα όταν βλέπεις, ας πούμε, πάνελ άνω των 2-3-4 ατόμων. Μήπω δεν έχει τύχει να παρακολουθήσει τηλεόραση.
1: Κοίταξε.
0: Που είναι περισσότερα, ας πούμε, τα παράθυρα είναι περισσότερα και από πολυκατοικία.
1: Ζαλίζεσαι.
0: Ναι.
1: Κάνει την μπάλα.
0: Οι άνθρωποι υποδίονται ρόλους.
1: Καμιά φορά εγώ νομίζω ότι είναι και επιδίωξη των καναλιών το πρέπει να υποδηθεί ρόλου για να έχει ενδιαφέρον. Λες και μια τέτοια διαφωνία θα έχει ενδιαφέρον και θα μείνει στο κανάλι επειδή θα διαφωνούν δύο δημοσιογράφοι.
0: Η πολιτική διαφωνία πάντα. Όλοι
1: θεμητή
0: οι άνθρωποι
1: είναι.
0: Είναι πολιτικοποιημένοι.
1: Η ταύτιση δεν είναι όμως.
0: Και έχουν την κομματική του προτίμηση, έτσι.
1: Ναι, αλλά η ταύτιση, Βασίλη, δεν είναι θεμητή.
0: Ναι, ναι. Λέμε τώρα, εντάξει.
1: Θα πάρω το στέλεχος του κόμματος, αμένα, να μου μεταφέρει με αυτή την ένταση.
0: Να τα πει και πιο καθαρά, έτσι.
1: Ναι, εγώ θέλω ρεπορτάζ να ακούσω. Ναι. Να ακούσω πληροφορίες.
0: Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, αφού κάναμε και λίγη χριστομάθεια στο τέλος.
1: Και είπαμε και τον καημένο.
0: Είπαμε,
1: έτσι,
0: βγάλαμε
1: έτσι
0: το διδακτισμό μας. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα. Ρε Σίδη, και ο Σκαρανίκας, τι.
1: Δεν χάνει ευκαιρία.
0: Ναι. Τι είπε για την Ελλάς. Για το Ελλάς, το κόμμα Ελλάς.
1: Τι είπε?
0: Αντί, λέει, για rebranding, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε reunion και μάζεψε όλα τα ρετάλια. Τώρα είναι, δηλαδή, αυτά δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Πρώην σύντροφοι τι είναι. Ποιος θα είχε πει? Ο Θεόδωρος Πάγκολος είχε αναφέρει στα ρετάλια, τα ρετάλια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Σε αριστερά σκεπή, μάλιστα.
0: Να πούμε και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Λογόμαστρο Κώστα στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.
1: Κουράγιο στην οικογένειά της.
0: Θα ακολουθήσει ταφή στο Ευηνοχώρι, Μεσολογίου, του τόπου καταγωγής της. Η οικογένεια Αντί Στεφάνων επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα. Εντάξει, το πούμε αυτό. Καλό της ταξίδι, ναι.
1: Καλό της ταξίδι. Κουράγιο, δύναμη στην οικογένειά της. Εγώ να σου πω ότι αυτή την ώρα πρώτο θέμα στο CNN.com είναι, τον τίτλο θα μεταφέρω, γιατί ο τερματισμός του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να είναι πραγματικά δύσκολος για τον Τραμπ. Όχι, θα μπορούσε, είναι. Αφήνω το σχόλιο. Και πάω στο BBC, γιατί το Ισραήλ ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο νέος επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς είναι νεκρός, σκοτώθηκε σε επιδρομές στη Γάζα.
0: Πάλι. Όχι. Μάλιστα.
1: Είναι ο νέος επικεφαλής.
0: Ο νέος, ναι, ναι, δεν προλαβαίνουν να βρουν αντικαταστάτη.
1: Και.
0: Μάλιστα.
1: Σχολοθερεύεται την πλευρά του Ισραήλ. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

γράφουν οι νικητές κι ας είναι καλύτεροι χαμένοι. Και ας οδηρώντως ή δεν καταλαβαίνουν πως η ζωή έτσι ήταν πάντοτε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
3: Νυχτερινό ημερολόγιο.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
4: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
5: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
3: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 11.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παρανόμες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αλφα-φημί. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και τις 7 δεσμεύσεις της παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησείο. Τόνισε ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Επανέλαβε ότι η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας και επιτέθηκε σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές. Οι πολίτες γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακαινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Ο κ. Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες. Το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Πάνος Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή, που άσκησε κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και μίλησε για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία, ο κ. Σαμιράς τόνισε πως δεν σχολιάζει δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και μάλιστα του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας που έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόμμα επί σειρά ετών. Η πολιτική μας, είπε, στην εξωτερική πολιτική έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει δυναμώσει αμυντικό επίπεδο, διπλωματικό, ενεργειακό και γεωπολιτικό. Είναι πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είπε ο κ. Σαμιράς. Το βλέπουμε, ανέφερε εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας και ταυτόχρονα έχει προχωρήσει σε ενέργειες που δεν έχουν γίνει ποτέ τις τελευταίες δεκαετίες, κατέληξε ο κ. Σαμιράς. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και την ιστορία μας. Δεν είναι όλα για μάρκετινγκ, ούτε ο αντιστασιακός αγώνας, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ. Τόνισε στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μάτζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Στο μεταξύ, μήνυση καταθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το Ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Ντεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται μετά από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με όπλα, την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους express μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, από 18 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 17 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 του Airtunes Radio. Για να δούμε λοιπόν τα μηνύματά σας. Ο κύριος Μποζιόλης έχει κάνει ένα κολλάζ φωτογραφιών όπου δείχνει το κοριτσάκι με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το κοριτσάκι με τον κύριο Τσίπρα. Πώς έδειχνε την ιδρυτική διακήρυξη, το φύλλο του χαρτιού Παπανδρέου, πώς ο κύριος Τσίπρας, κάπου τη βρήκατε. Ναι, εντάξει, από το πρωί σχολιάζεται αυτό, ότι έχει πάρει στοιχεία από τον Ανδρέα Παπανδρέου και ο κύριος Γαβρόγλου είπε ότι εντάξει, είναι μια σύνθεση παρελθόντος και παρόντος. Ο κύριος Πέτρος ενθουσιασμένος με τις επιλογές της Ιέρας και τον Ρόρι Γκάλαχερ. Λέγαμε για τα κιλά μας, λέει και τα δικά του. Εντάξει, καλά είστε, όσο μεγαλώνουμε πρέπει να χάνουμε. Η κυρία Νίκη όντως λέει το Facebook έχει γεμίσει από ψεύτικες διαφημίσεις και δίθεν εκπτώσεις προϊόντων γνωστών εταιριών. Και όχι μόνο αυτό, κυρία Νίκη, αλλά γίνονται αναφορές στις πλατφόρμες όπου μια στατιστική λέει ότι δεν τις κατεβάζουν αυτές τις διαφημίσεις. Για την ακρίβεια συμβαίνει το εξής. Όσοι εξαπατώνται κάνουν αναφορά στην πλατφόρμα για μια ψευδή διαφήμιση και ώσπου να την εξετάσει το Facebook την έχει κατεβάσει αυτός που κατάλαβε ότι τον έχουν πάρει χαμπάρι. Έχει κάνει όμως την αρπαχτή του εντωμεταξύ. Ο κύριος Χαλάτσης στέλνει τους χαιρετισμούς του στην Ήρα και στις μουσικές της επιλογές. Η κυρία Ειρήνη, για τα σχέδια του Ερντογάν για το Αιγαίο και το τι σχεδιάζει η δική μας κυβέρνηση, γι' αυτό είπαμε κάτι. Νομίζω ότι καθημερινά λέγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Και πάρα πολλές συζητήσεις. Ο κύριος Χρήστος ειρωνικά λέει: το δημογραφικό και την κλιματική αλλαγή τα λύσει ο Μητσοτάκης, γι' αυτό δεν μιλήσει ο Τσίπρας.

0: Λοιπόν, είπαμε, τριαντάρια θα έχουμε του Αγίου Πνεύματος, τα έχουν όμως ήδη και πολύ παραπάνω στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στο Λονδίνο, με νεκρούς, με ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται νοσηλεία για να ανταπεξέλθουν, σε χώρες οι οποίες είναι εντελώς ασυνήθιστες σε αυτές τις θερμοκρασίες. Είναι διαφορετικό να έρθουν και να βρουν 37 βαθμούς στην Ελλάδα, δίπλα στην πισίνα και στη θάλασσα, και είναι άλλο στην υγρασία του περιβάλλοντός τους και στην καθημερινότητά τους. Η Ευδοξία Λιμπέρια, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, θα μας πει για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι με αυτές τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Και το βράδυ κάνει πολύ ζέστη. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Από το Λονδίνο.
0: Από τη σχετικά δροσερή Αθήνα, θα έλεγα ακόμα.
1: Πόσο έχετε?
0: Το πρωί ξέρω, κάτω από 25. Τώρα δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Καλύτερα από μάθεις. Λοιπόν, ναι, και εμείς ξυπνήσαμε με σχεδόν 20 βαθμούς, κάτι που είναι εδώ πέρα δεν είναι συνηθισμένο, πρέπει να σου πω. Και σήμερα είναι λίγο καλύτερα, φυσάει τουλάχιστον λίγο, τουλάχιστον στο Λονδίνο που είμαι αυτή τη στιγμή. Αλλά θα αναμένεται να αγγίξει πάλι έτσι το θερμόμετρο κάποιες ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Χτες όμως κορυφώθηκε και προχτές σπάσαν τα ρεκόρ σε τις δύο μέρες. Έφτασαν στους 35 βαθμούς και πάνω. Οπότε και ήταν μάλιστα, χτες ήταν η δεύτερη συνεχόμενη μέρα που σπάει το ρεκόρ Μαΐου, το οποίο κρατάει από την για αυτή τη βδομάδα του Μαΐου συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, να πούμε ότι είναι και κοινωνίες απροετοίμαστες για μεγάλες θερμοκρασίες, έτσι.
1: Από το 22 και το 44 αντίστοιχα, οπότε έχουμε έναν αιώνα να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες εδώ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπες, Δημήτρη, γιατί δεν είναι κάτι σύνηθες, οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι εδώ και τα σπίτια και ο τρόπος ζωής, δεν υπάρχουν air condition, ας πούμε, κλιματιστικά, δεν υπάρχει κλιματισμός στα σπίτια. Σε κάποια πιο καινούρια επιχειρήσεις, κτίρια με γραφεία κτλ. Έχουν βάλει πια, αρχίζουν και τοποθετούν.
0: Διαβάζω ότι και στα μέσα μεταφοράς, για παράδειγμα, δεν υπάρχει, που έχουμε και συνωστισμό, είναι και κάτω από τη γη.
1: Βέβαια, το tube, το αντίστοιχο μετρό, ας πούμε, της Ελλάδας είναι πάρα πολύ παλιό, είναι αιώνων, δεν έχει κλιματισμό και είναι αφόρητες οι συνθήκες όταν, ειδικότερα στις ώρες αιχμής, όταν ο κόσμος πηγαίνει στη δουλειά του. Και όταν επιστρέφει, που είναι και μάλιστα η θερμότερη ώρα της ημέρας, που είναι γύρω στις 5 βέβαια, ξέρεις, 3 η ώρα είναι, κορυφώνεται το μεσημέρι. Δυστυχώς είχαμε και τραγικό απολογισμό εξαιτίας, όχι εξαιτίας άμεσα των θερμοκρασιών, αλλά κυρίως είχαμε περιστατικά στα νερά γενικότερα, θάλασσες, ποτάμια, πισίνες. Και από τα 6 άτομα τώρα πια, που οι 5 ήταν ανήλικοι, ήταν 16 χρονών, 15, 13, 12, δυστυχώς χτες το νεότερο περιστατικό, που πνίγηκαν προσπαθώντας να βρουν λίγη δροσιά στα νερά.
0: Συγγνώμη, έχετε 6 νεκρούς από πνιγμούς?
1: Ναι.
0: Όχι από θερμοπληξία?
1: Όχι, θερμοκλησία, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό.
0: Πώς πνίγονται, θέλω να πω, υπάρχουν συνθήκες, μπαίνουν μεθυσμένοι, δεν ξέρουν μπάνιο, πώς γίνεται αυτό?
1: Ναι, κοίταξε, τώρα τα ανήλικα προφανώς δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν, γιατί το ένα περιστατικό ήταν σε πάρκο με πισίνες, το άλλο ήταν σε ταμιευτήρα νερού, ένα άλλο ήταν σε ποταμό και ένα άλλο, οι ανήλικοι, ήταν σε λίμνη. Δεν έχει εξακριβωθεί γιατί ακριβώς, αλλά
0: ωραία. Ευδοξία, οι ειδικοί τι λένε, πώς το αναλύουν το φαινόμενο και πιστεύουν ότι είναι παροδικό? Αν και εγώ νομίζω πριν 5 χρόνια πάλι Αύγουστο είχα έρθει τριαντάρια το Λονδίνο, που κανονικά έπρεπε να βρέχει τον Αύγουστο.
1: Κοίταξε, έχει αλλάξει ο καιρός και τις 2 δεκαετίες που ζω εγώ εδώ τουλάχιστον έχω δει τον καιρό να αλλάζει δραματικά, θα έλεγα. Τα καλοκαίρια δεν ήταν τόσο ζεστά. Εδώ και μερικά χρόνια έχουμε κύματα καύσωνα στην Αγγλία, που δεν υπήρχε, ας πούμε, στις αρχές του 2000, στα μέσα του 2000. Οπότε Υπάρχει αλλαγή ήδη. Όλοι το αποδίδουν, οι επιστήμονες το αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή. Και τώρα λένε ότι αυτά τα φαινόμενα θα αυξηθούν, δυστυχώς. Δεν είναι κάτι περαστικό. Και στο παρελθόν, όπως λέω, και το 44 και το 1922 είχε συμβεί, αλλά αυτό ήταν πολύ σπάνιο και μία στο, ξέρεις, κάθε 20 χρόνια, μάλιστα, κάτι τέτοιο. Εδώ τώρα το βλέπουμε πολύ συχνά. Το έχουμε δει Ιούλιο, το έχουμε δει Αύγουστο, δηλαδή τώρα ήρθε και Μάιο πια, δηλαδή τώρα, και είναι νωρίς και νομίζω ότι θα επαναληφθεί και μέσα στο καλοκαίρι. Και δεν πέρασε κιόλας. Η κορύφωση ίσως πέρασε, αλλά σήμερα περιμένουμε να φτάσει 30. Όπως είπα, έφτασε 35 και δεν έχει ακόμα τελειώσει ο Μάιος. Οπότε, ναι, είναι το φαινόμενο καινούριο, αλλά ήρθε για να μείνει, φαίνεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κουράγιο. Καλά, εσύ φαντάζομαι ότι προσαρμόζεσαι.
1: Έτσι και έτσι. Τα σπίτια είναι εδώ πέρα με μοκέτες, ξέρει, είναι αλλιώς φτιαγμένα. Θα πρέπει να αλλάξουμε, ναι, να κάνουμε ανακαίνιση.
0: Ευχαριστούμε, μια χαρά. Λοιπόν, και θα αλλάξουν και θα κάνουν ανακαίνιση, μιας και έχουμε πολύ παρελθοντολογία αυτές τις μέρες. Να θυμίσουμε το 1987 έκανε ένα καύσωνα, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούνιο, όπου είχαμε, ποιος ξέρει πόσους νεκρούς, ήταν πάντως, ξέρω εγώ, κάτι του τύπου 1500, έτσι. Και στην Ελλάδα δεν υπήρχαν air condition. Όχι γιατί δεν υπήρχαν air condition, αλλά γιατί τα air condition ήταν πάρα πολύ ακριβά. Δεν μπορούσε μια μεσοελληνική οικογένεια να κάνει αυτή την επένδυση. Στα σπίτια όμως δεν υπήρχαν ούτε ανεμιστήρες. Άντε στην καλύτερη, στη βαριά περίπτωση, να υπήρχε ένας ανεμιστήρας σε ένα σπίτι. Επειδή τότε οι οικογένειες 2-3 παιδάκια τα κάνανε, ήθελες 2-3 ανεμιστήρες το βράδυ. Θυμάμαι, ας πούμε, το βράδυ που ήταν αδύνατο να κοιμηθείς, δηλαδή ζέστη σε τρύπαγες, ήταν σαν ένα βασανιστήριο. Μετά την επόμενη χρονιά οι φτωχοί πήρανε ανεμιστήρες, όσοι είχαν, οι λίγοι δηλαδή που υπήρχαν, μπόρεσαν να πάρουν air condition και σταδιακά πέσανε οι τιμές, που πια τώρα δεν διανοείς ούτε να νοικιάσεις σπίτι χωρίς air condition. Αυτό θα γίνει, νομίζω, και στη Βόρεια Ευρώπη, θα μάθει σε διαφορετικές συνθήκες. Ο κύριος Καρτάλης είναι καθηγητής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής στο εργαστήριο περιβάλλοντος μετεωρολογίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρτάλη. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας.
0: Δεν είναι, νομίζω, μόνο φετινό φαινόμενο, έτσι. Πια τα τελευταία 5-6 χρόνια το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και με πάρα πολλά θύματα στην Ευρώπη.
2: Έχει αποκτήσει συστηματικότητα όλο αυτό που περιγράψατε και προηγουμένως, δηλαδή η σταδιακή αύξηση θερμοκρασίας, αφενός και αφετέρου τα ακραία καυσωνικά επεισόδια που συμβαίνουν και σε περιοχές που δεν είχαν συνηθίσει. Γι' αυτό και η επιστημονική κοινότητα του Διεθνές Οργάνου των Ηνωμένων Εθνών, το επιστημονικό, θεωρεί ότι υπάρχει ψηλή εμπιστοσύνη ότι όλα αυτά συνδέονται με μια αλλαγή του κλίματος, μια δηλαδή κλιματική ανισορροπία που τα προκαλεί.
0: Άρα η πρόβλεψη είναι, διάβαζα κάπου ότι οι συνάδελφοί σας τα είχαν προβλέψει αυτά, αλλά αισθάνονται ότι γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Οι ρυθμοί είναι ταχύτεροι από την επιστημονική πρόβλεψη, ισχύει?
2: Η κλιματική αλλαγή κινείται ταχύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο όλου αυτού του συστήματος του κλιματικού, ότι οι μικρές αλλαγές που μπορούν να συμβούν σε μια περιοχή μπορεί να επηρεάσουν άλλες περιοχές. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο έχει μια συνέχεια, δεν απομονώνει μια περιοχή από την άλλη. Κατά συνέπεια, μια τροποποίηση που συμβαίνει σε μια περιοχή μπορεί να πυροδοτήσει μια ισχυρότερη τροποποίηση σε μια άλλη περιοχή. Το έχουμε δει αυτό και σε δικές μας περιπτώσεις, στον Ντάνιελ, που μια διαταραχή που συνέβη στο Ιόνιο και μια διαταραχή που συνέβη βορειότερα της Τουρκίας προκάλεσε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο πλημμυρικό στην περιοχή της Ελλάδος. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της κλιματικής αλλαγής, ότι σταματά αυτό που καταλαβαίνουμε ως ισορροπία. Τα συστήματα αρχίζουν και λειτουργούν με έναν τρόπο που είναι πιο επιθετικός, εξελίσσονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχουν και ισχυρότερες επιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Διαβάζω, λέει, ότι οι επιστήμονες λένε πως η καύση ορυκτών καυσίμων και η ακραία ρύπανση έχει κάνει μια αόρατη κουβέρτα από πάνω, η οποία παγιδεύει τη ζέστη στη γη και γι' αυτό δεν μπορούν να αναπνεύσουν οι άνθρωποι. Μεταφορικά το λέω αυτό.
2: Ναι.
0: Ισχύει.
2: Κοιτάξτε, εν μέρη, η αλήθεια είναι ότι εννοούν προφανώς τα αέρια του θερμοκηπίου, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και άλλα, τα οποία στην ουσία τι κάνουν, επειδή εκλείονται από την καύση των ορυκτών καυσίμων, υπάρχουν στην ατμόσφαιρα σε μεγαλύτερη ποσότητα και δεν επιτρέπουν την ακτινοβολία που εκπέμπει η γη, τη θερμική ακτινοβολία, να φύγει στο διάστημα. Την απορροφούν και την επανεκπέμπουν στη γη και έτσι αυξάνει τη θερμοκρασία. Αυτό είναι στην ουσία που μου περιγράψατε. Εντάξει, κουβέρτα δεν είναι, είναι αυξημένες συγκεντρώσεις, αλλά δεν έχει σημασία. Καταλάβαμε όλοι τι κάνει η κουβέρτα.
0: Χρησιμοποιούνται παραδείγματα για να τα κατανοούν και οι αδαείς.
2: Ναι, έχει σημασία.
0: Αυτό τώρα που βλέπουμε στην Ευρώπη, δηλαδή. Αυτοί είχαν μάθει σε πιο δροσερά καλοκαίρια και βροχές το καλοκαίρι, εμείς στους καύσωνες. Εμάς μας επηρεάζει, όπως το είδαμε φέτος ανάποδα, με τα πλημμυρικά φαινόμενα, με τις βροχές οι οποίες δεν σταματάγανε με τίποτα, ξέρω εγώ, είχα τρομερή ένταση.
2: Κοιτάξτε, στη βόρεια, στη κεντρική, στη βόρεια Ευρώπη είναι σημαντικό, το ακούω που το λέγατε και εσείς προηγουμένως σε μια αναφορά στα ανεμιστίες και τα air condition. Στην Μεγάλη Βρετανία, παράδειγμα, το 5% των σπιτιών έχει μόνο air condition. Δεν έχουν μάθει, δεν είχαν μάθει, θα μάθουν. Είναι προφανές ότι θα χρειαστεί να μάθουν σε νέες συνθήκες. Το ίδιο ισχύει και στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, που ακόμα και καλά ξενοδοχεία δεν είχαν κλιματιστικά και είχαν αυτό και ως αποτέλεσμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργείται προβλήματα με τις διαμονές όταν έχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα. Τώρα στην Ελλάδα που είπατε, φέτος όντως είχαμε ένα πολύ βροχερό χειμώνα. Στην κλιματική επιστήμη δεν μπορεί να πεις με άνεση αν αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή ή όχι, επειδή ήταν μόνο ένας χειμώνας. Πρέπει να αυτό να παρατηρηθεί για περισσότερες εποχές, περιόδους, για να μπορείς να έχεις ένα. Εγώ θα έλεγα ήταν μια ακραία μετεωρολογική συμπεριφορά, γιατί άλλο μετεωρολογία που συμβαίνει τις επόμενες μέρες και άλλο η κλιματολογία, το κλίμα που χρειάζεται δεκαετίες για να αναπτυχθεί και να αποτυπώσει το στίγμα.
0: Τώρα, κύριε Καρτάλη, ναι, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία των επιστημόνων που λένε ότι όλα αυτά οφείλονται στον τρόπο με το, στο παραγωγικό μας μοντέλο, στα ορυκτά καύσιμα, στη ρύπανση κτλ. Και υπάρχει και άλλη και λέει καλά, αλλά και συμβαίνανε πάντοτε.
2: Το πρώτο ισχύει. Αυτό που συμβαίνει είναι μια βαθιά, θέλετε, αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κλίμα, επειδή προκύπτει σημαντική αύξηση των αερίων θερμοκηπίου που είναι αποτέλεσμα της καύσης ορυκτών καυσίμων. Γι' αυτό και η λύση της κλιματικής αλλαγής, η άμβληση των επιπτώσεων, είναι η σταδιακή απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα. Μακριά από το λιγνίτι, το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Και δεν είναι τυχαίο που και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη γραμμή έχει και η Ελλάδα την ίδια γραμμή έχει, με μια παραλλαγή θα έλεγα, ότι το 2050, γιατί δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, είναι τεράστιο μετασχηματισμός, σταδιακά μέχρι το 2050 θα έχουν μειωθεί οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου κατά περίπου 90%. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει σήμερα. Ο σημερινός στόχος είναι, αφορά το 2030, να έχουν μειωθεί κατά περίπου 55% σε σχέση με το 1990. Σήμερα που μιλάμε, η μείωση είναι κοντά στο 40%. Δηλαδή έχουν γίνει πολλά βήματα. Αλλά χρειάζεται να γίνουν και άλλα. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στην επιστημονική κοινότητα ότι αυτό οφείλεται στην καύση των ορυκτών καυσίμων.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Την περίοδο της πανδημίας που κοκάλωσε η παγκόσμια οικονομία, άρα δεν ρυπαίναμε τόσο πολύ. Είδαμε διαφορές, είδαμε αλλαγές σε αυτά τα στοιχεία που μετράτε εσείς για τη ρύπανση και τις επιπτώσεις στο κλίμα.
2: Για την αέρια ρύπανση είδαμε τεράστιες αλλαγές. Δηλαδή, ιδιαίτερα περιοχές που είναι ιδιαίτερα ρυπασμένες πόλεις στην Νοτιοανατολική Ασία, που δεν βλέπεις απόσταση παραπάνω από 100 μέτρα, καθάρισε ορίζοντας. Χαρακτηριστική είναι οι φωτογραφίες που υπήρχαν από περιοχές της Ινδίας που ξαφνικά είδαν τα Ιμαλάια. Κατάλαβαν ότι υπάρχει το βουνό, η οροσειρά, γιατί δεν φαινόντουσαν από τη ρύπανση. Σε ό,τι αφορά στα αέρια του θερμοκηπίου, προφανώς υπήρχε μια μείωση. Αλλά να σας δώσω μια κλίμακα διαφοροποίηση και για να δείξουμε και πόσο δύσκολο είναι το εγχείρημα, η μείωση που προέκυψε τότε είναι το 15% της μείωσης που θα πρέπει να γίνει, μόλις το 15% της μείωσης που πρέπει να γίνει συνολικά για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Παρά το γεγονός ότι ο πλανήτης έκλεισε για 2 χρόνια τις μεταφορές σε μεγάλο βαθμό, τη βιομηχανία, περιόρισε την ενέργεια, όχι πλήρως, γιατί οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από ενέργεια, άρα παραγωγή και πάλι.
0: Ήταν όμως ένα ενδιαφέρον πείραμα για να δούμε τελικά αν αυτά που λένε οι επιστήμονες ισχύουν ή όχι, αφού είχαμε μειωμένη κατανάλωση και ρύπανση.
2: Ναι, επιβεβαιώθηκε. Ιδιαίτερα για τη ρύπανση, επιβεβαιώθηκε πλήρως ότι υπάρχει άμεση σχέση. Και για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αποδείχθηκε ότι. Πόσο δύσκολο είναι ακόμα και όταν κλείνει τον πλανήτη να μειώσει όλες αυτές τις εκπομπές. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάθε λεπτό που μιλάμε, που περνάει, εκπέμπονται στον πλανήτη από τη χρήση ορυκτών καυσίμων 70.000 τόνοι διοξείδιου του άνθρακα. Κάθε λεπτό, 70.000 τόνοι. Συνολικά περίπου 38 δισεκατομμύρια τόνοι το χρόνο. Αυτό λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλος μετασχηματισμός από πολλά κράτη και κυρίως αυτά που έχουν βασίσει την οικονομία του στα ορυκτά καύσιμα. Σταδιακά, και αυτό δεν έχει καμία αμφιβολία, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη, θα καταστραφεί όποια χώρα πάνω το κάνει. Και βεβαίως θέλει και πάρα πολύ προσοχή στο να λαμβάνει υπόψη επιστημονική γνώση. Επιστημονική γνώση πολλές φορές μπορεί να μοιάζει υπερβολική, χωρίς να μοιάζει ίσως και γλαφυρή, αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια σοβαρή ένδειξη τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Καρτάλης, καθηγητής περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής στο Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας. Λοιπόν, εάν συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε τώρα, εάν δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί και πάρα πολλά, αλλά δεν εφαρμόζονται, και αν δεν το τρέξουμε και λίγο το θέμα, οι Ευρωπαίοι θα σκάνε, εμείς θα πνιγόμαστε και για αυτά δεν είναι και πολύ σίγουροι οι επιστήμονες, ούτε πόσο συχνά, ούτε πόσο γρήγορα θα έρθουν, ούτε πόσο συχνά. Είναι σίγουροι ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις.

Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Κάποτε, δεν ξέρω, οι άνθρωποι ήταν σαν τα μυρμήγκια, εργατικά κτλ. Και δημιουργούσαν. Τώρα νομίζω είμαστε στις ακρίδες. Το καταστρέφουμε. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα οδηγούνται 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Νέο κύκλωμα στην εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 οι συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Ζημιά που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια για τον οργανισμό. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία. Τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών των Συνταξιούχων ζητούν αυξήσεις και οριζόντια κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Στο Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί παρά την εκεχηρία. Ένα από τα πιο σφοδρά κύματα βομβαρδισμών των τελευταίων εβδομάδων. Δεκάδες οι νεκροί και οι τραυματίες, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Σκληροπυρηνικά στοιχεία στο Ιράν προσπαθούν να σαμποτάρουν οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφεραν μεσολαβητές σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, 35 λεπτά, 36 τώρα μετά από τις 11. Ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά θα έλεγα για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Λέω το επόμενο γιατί δεν είναι ο ρυθμός με τον οποίο εξελίσσεται και με τον ρυθμός με τον οποίο όλο και περισσότεροι τη χρησιμοποιούν, αυξάνεται θεαματικά. Αυτό δείχνει και μια έρευνα που έκανε η Διανέωση και έχουμε κοντά μας τον κύριο Ηλία Νικολαίδη, Διευθυντή Περιεχομένου της Διανέωσης. Καλή σας ημέρα κύριε Νικολαίδη.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε.
0: Έχει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία η έρευνα που κάνατε σε όσους είναι πάνω από 17 χρονών. Το πιο εντυπωσιακό είναι νομίζω ότι 7 στους 10 έτη την έχουν χρησιμοποιήσει. Έτσι, αν λάβει κανείς υπόψη το γερασμένο τους μεγάλους σε ηλικία που δεν έχουν κάνει υπολογιστή, αυτό είναι όλοι.
1: Ακριβώς, είναι πολύ ενδιαφέρον και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι 7 στους 10 τους έχουν χρησιμοποιήσει. Σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού, το 96% δηλώνουν ότι είτε τη γνωρίζουν είτε έχουν ακουστά για την AI. Δηλαδή ουσιαστικά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, αν σκεφτούμε ότι τον προηγούμενο Οκτώβριο σε μια άλλη αντίστοιχη έρευνα της μέτρων ανάλυσης μόνο 47% είχαν χρησιμοποιήσει AI, το ότι φτάσαμε μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο στο 69, στους 7 στους 10 είναι πολύ μεγάλο άλμα.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλο άλμα. Εντάξει, ένα μεγάλο ποσοστό νομίζω είναι έτσι και αυτό που μπαίνει στην αναζήτηση να ρωτήσεις κάτι και σου βγάζει AI, έτσι, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και την επαγγελματική χρήση από την αριστεχνική.
1: Βέβαια, να πούμε έτσι λίγο για τα τυπικά, ότι η έρευνα που, για την οποία συζητάμε έγινε το Μάιο, στις αρχές Μαΐου τώρα, δηλαδή πριν λίγες εβδομάδες, από τη μέτρων ανάλυσης σε δείγμα 1103 ατόμων. Οπότε όλα τα αποτελέσματα που θα συζητάμε, να ξέρουμε ότι πρόκειται για αποτελέσματα τα οποία αφορούν αυτόν τον μήνα που διανύουμε ακόμα.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να τα ξεχωρίσουμε και λιγάκι. Είναι άλλο ένας που μπαίνει στο AI έτσι, για απλές αναζητήσεις ή για κουτσομπολιό, και είναι άλλο η επαγγελματική χρήση, που αυτό είναι και το μεγάλο κομμάτι της σοβαρότητας εννοώ, έτσι, γιατί, που επηρεάζει επαγγέλματα, ζωές, συνθήκες εργασίας κτλ. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Βεβαίως, είναι διαφορετικό. Είναι και διαφορετικό και διαφορετικά τα συναισθήματα που αισθάνονται οι άνθρωποι, οι Έλληνες τουλάχιστον που ρωτήσαμε, απέναντι στην κάθε χρήση. Γιατί μεν εργασία θεωρούν ότι σε μεγάλα ποσοστά, και φάνηκε και από την αμέσως προηγούμενη έρευνα που είχαμε κάνει για το ίδιο θέμα, ότι θα τους ωφελήσει. Περιμένουν ωφέλη στην παραγωγικότητά τους, πρόοδος για την επιστήμη κτλ. Αλλά ανησυχούν αντίστροφα πολύ, πρώτον για τις γνωστικές τους λειτουργίες, για τη μνήμη τους, το πώς σκέφτονται, για το πώς όλη αυτή η αλληλεπίδραση με τη μηχανή μπορεί να τις επηρεάσει, και ανησυχούν και επίσης και για τους θεσμούς και τη δημοκρατία, καθώς όλη αυτή η νέα τεχνολογία γύρει και πολλά θέματα ρύθμισης και δεοντολογίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω ότι ένα από τα συμπεράσματά σας είναι ότι το 80% επιθυμεί να υπάρχει υποχρεωτική σήμανση. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάτι το οποίο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, το 86% υποχρεωτικά να το λέει δίπλα. Δηλαδή, μια εικόνα στην τηλεόραση, ένα βίντεο, να φαίνεται τι είναι και τι δεν είναι. Γιατί προς το παρόν και μπορείς να μπερδευτείς, αλλά και όσοι δεν τον μπερδεύουν, σε λίγο θα τον μπερδεύουν. Γιατί βελτιώνεται αυτό κάθε μέρα και γίνεται όλο και πιο ρεαλιστικό.
1: Βεβαίως. Θέσαμε μια σειρά από έτσι διλήμματα για το πού θα διάφορες περιοχές που είναι ακόμα γκρίζες και τι σκέφτονται οι άνθρωποι. Π.χ. αυτό που αναφέρατε, όταν δημοσιεύονται εικόνες ή βίντεο τα οποία έχουν παραχθεί μόνο από τεχνητή νοημοσύνη, αν θα πρέπει να υπάρχει σήμανση ή όχι. Πράγματι, ο 86%, 9 στους 10 είπαν ότι χρειάζεται υποχρεωτικά η σήμανση. Αν συμφωνούν με περιορισμό στη χρήση προσωπικών δεδομένων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα παίρνουμε λιγότερο αξιόπιστα αποτελέσματα. 2 στους 3 συμφωνούν με αυτό, ενώ οι υπόλοιποι λένε ότι καλύτερα ας χρησιμοποιήσουμε όσα δεδομένα έχουμε προκειμένου να έχουμε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Ρωτήσαμε για παράδειγμα για το ενεργειακό κόστος της AI. Εκεί ήταν πιο μοιρασμένη η κατάσταση. 55% έλεγαν ότι η AI θα ισοφαρίσει το ενεργειακό της κόστος, λύνοντας μεγάλα προβλήματα. Ενώ οι υπόλοιποι λέγαν ότι θα επιβαρύνει περαιτέρω το περιβάλλον. Υπήρχε και ένα 7% που απέφυγε να απαντήσει.
0: Αυτή είναι πολύ εξειδικευμένη ερώτηση, γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρουν καν τι σημαίνει ενεργειακό κόστος, έτσι. Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον η χρήση από την αστυνομία για αναγνώριση προσώπων. Όπου εδώ πέρα αυτό μάλλον το συνδυάζουμε και με την ανάγκη των ανθρώπων να υπάρχει ασφάλεια.
1: Βεβαίως, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο υπάρχει αυτή η συζήτηση για την αναγνώριση προσώπων. Όσο οι τεχνολογίες γίνονται καλύτερες, τόσο η αναγνώριση προσώπων γίνεται πιο ακριβής. Είναι μια μεγάλη παγκόσμια συζήτηση για τις αστυνομίες παντού στον κόσμο. Πράγματι, ρωτήσαμε αυτό το πράγμα, αν συμφωνείτε να μπορεί η αστυνομία να χρησιμοποιήσει την AI για αναγνώριση προσώπων, είτε μόνο σε σοβαρά εγκλήματα, είτε γενικότερα. 8 στους 10 είπαν ότι να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για σοβαρά εγκλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Είπαν ότι να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για σοβαρά εγκλήματα.
0: Μάλιστα. Και κάτι το

0: κυβέρνηση της κάθε χώρας. Όμως είναι ενδιαφέρον να το δούμε και λίγο αντίστροφα, γιατί η AI είναι κάτι που αφορά, αν όχι όλες, πολλές χώρες ταυτόχρονα, και προφανώς για να ρυθμιστεί χρειάζεται κάτι που ξεπερνά τα στενά σύνορα, καθώς όλες οι επιχειρήσεις εξάγουν τα προϊόντα τους σε πάρα πολλές χώρες, ενώ πιθανόν είναι βασισμένες μόνο σε μία. Οπότε αθρηστικά, αν στην ίδια ερώτηση ποιος είναι πιο κατάλληλος για να ρυθμίσει την AI, η κυβέρνηση κάθε χώρας έρχεται πρώτη και με μεγάλη διαφορά, μάλιστα με διπλάσια διαφορά από τον αμέσως επόμενο, αλλά οι υπερεθνικοί θεσμοί, αν αθροίσουμε τα αποτελέσματά τους, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμοί, ΟΗΕ, ΟΣΑ κτλ, αλλά και οι ίδιες εταιρείες τεχνολογίας που είναι πολυεθνικές, βγάζουν ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό, βγάζουν γύρω στο 74% αν δεν κάνω λάθος. Οπότε νομίζω υπάρχει αυτή η ένταση και αποτυπώνεται και στην έρευνα μεταξύ του πώς ρυθμίζουμε κάτι τοπικά, αλλά το οποίο ξεπερνάει τις τοπικές δυνατότητες.
1: Προφανώς βλέπουν πάντως ότι και οι εταιρείες δεν έχουν διάθεση για ρύθμιση, έτσι, μπροστά στο τι γεμίζει το ταμείο. Τα ηθικά ζητήματα μάλλον περισσεύουν. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
0: Ρωτήσαμε πάντως. Ρωτήσαμε ότι αν υπάρχει μια βλάβη ή ζημιά από τη χρήση του AI, ποιος έχει τελικά την ευθύνη. Η πιο δημοφιλής απάντηση ήταν η εκάστοτε εταιρεία και πλατφόρμα. Ένας στους δύο αυτό απάντησε.
1: Όχι άλλο η ευθύνη. Εγώ λέω για τους περιορισμούς. Ποιος θα φτιάξει τους κανόνες. Οι εταιρείες δεν φτιάχνουν κανόνες. Το ανάποδο. Δεν θέλουν κανόνες. Κάνω λάθος.
0: Όχι, σίγουρα. Απλώς οι κανόνες ουσιαστικά έχουν στόχο να αποφύγουμε την όποια ζημιά ή βλάβη.
1: Πάντως, κλείνοντας, νομίζω ας κρατήσουμε κάτι. Ότι το 60% όσων έχουν χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη βάζουν θετικό πρόσημο. Ακόμα δηλαδή ο κόσμος δεν αισθάνεται ότι απειλείται, ότι χάνει τη δουλειά του, που αυτό θα είχε άλλα αποτελέσματα, έτσι. Ή διακυβεύονται σοβαρά ζητήματα της ασφαλείας του.
0: Βεβαίως. Αυτό που φαίνεται και από αυτή την έρευνα και από άλλες και από την προηγούμενη που κάναμε εμείς είναι ότι παρότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανησυχίας, δεν υπάρχει αυτό που λέμε πανικός. Δηλαδή οι άνθρωποι υιοθετούν αυτή την τεχνολογία κρατώντας τους ενδυασμούς τους, καταλαβαίνοντας ότι υπάρχουν μεγάλα διλήμματα γύρω από αυτή και γύρω από τη ρύθμισή της και γύρω από το ποιος έχει την ευθύνη κτλ. Αλλά εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν και εξακολουθούν επίσης να ελπίζουν ότι θα έχουν καλύτερες υπηρεσίες, καλύτερη οικονομία, ότι αυτό το πράγμα θα φέρει κάτι θετικό.
1: Εντάξει, έχει να κάνει βέβαια ότι η έρευνα είναι στην Ελλάδα. Έτσι. Εδώ πέρα δεν έχουμε τεράστιες επιχειρήσεις με 60.000 εργαζόμενους να απολύεται το 10% όπως γίνεται στο εξωτερικό. Εδώ είναι 4-5 άτομα. Οι επιπτώσεις σαφώς ακόμα δεν υπάρχουν, νομίζω.
0: Και πιθανόν τέτοιου είδους κύματα θα έρθουν σε εμάς λίγο αργότερα από ό,τι σε άλλα μέρη στον κόσμο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νικολαίδη. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να πω με αυτή την ευκαιρία, απλώς πριν κλείσουμε, ότι απόψε στο Δύο Αθηνών στις 6 διοργανώνουμε την παρουσίαση αυτής της έρευνας μαζί με μια ομιλία του κ. Χρήστου Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι καθηγητής στο Κολούμπια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.
1: Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Ο κ. Νικολαίδης είναι διευθυντής περιεχομένου της Διανέωσης, η οποία κάνει τέτοιου είδους έρευνες που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και οδηγούν και σε πάρα πολλά συμπεράσματα ή είναι μια αφορμή για σκέψεις. Τέλος πάντων, κρατήστε τώρα κάτι το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Δηλαδή, όταν το 80% των ανθρώπων λέει ναι για σοβαρά εγκλήματα να χρησιμοποιεί αναγνώριση προσώπων η αστυνομία, ενώ ας πούμε για τις κάμερες στους δρόμους ακόμα δεν τα έχουμε βρει, ενώ οι πολίτες μεταξύ μας αν συμφωνούμε ή όχι, αυτό τι δείχνει? Δεν δείχνει τίποτα για τέχνη την νοημοσύνη. Δείχνει ότι ο κόσμος θέλει ασφάλεια. Δεν θέλει το έγκλημα να έχει εργαλεία περισσότερα από τους διώκτες του. Η πλειοψηφία προτιμάει τους κανόνες να τους βάζει μια κυβέρνηση. Αυτό τι δείχνει? Ότι δεν εμπιστεύεται τις εταιρείες, οι οποίες δεν δίνουν και πολλές αφορμές για να τις εμπιστευτείς σε αυτά τα ζητήματα. Απ' την άλλη, βέβαια, τώρα και οι κυβερνήσεις έχουν ζητηματάκια. Η Δέσποινα Σεριοπούλου είναι κοντά μας, η οποία θα ξεκινήσει με το Θαπατέρο. Ο Θαπατέρο είναι πρώην πρωθυπουργός στη δεκαετία το 2013, κάπου εκεί νομίζω, στην Ισπανία. Και του κάνανε μία έρευνα και τι βρήκανε?
2: Λοιπόν, ονομασία, κωδική ονομασία Θιβέτ. Λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκίες. Λοιπόν, η οικονομική αστυνομία εντόπισε σε ένα χρηματοκιβώτιο στο γραφείο του περισσότερα από 100 αντικείμενα πολυτελείας, ρολόγια, κοσμήματα, ένα περιδέριο λέμε τη 14 ρουμπίνια, ύψους όλες συνολικά 3 εκατομμύρια.

0: εκατομμύρια ευρώ. Οι εισαγγέλοι λοιπόν θεωρούν ότι όλο αυτό το μέρος αποκτήθηκε μέσω παράνομων χρηματορρόων και εικονικών συμβάσεων. Η υπόθεση συνδέεται.
1: Οι εικονικές συμβάσεις ήταν προς τις κόρες του κτλ.
0: Και μπράβο, ναι,
1: για συμβουλές των 300.000
0: εταιρείες επικοινωνίας κλπ. Να σου πω λοιπόν, επίσης, υπάρχει και η διάσωση κατά τη διάρκεια του COVID που. Η διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra. Εκεί εξετάζεται αν μέρος των 53 εκατομμυρίων ευρώ κρατικής ενίσχυσης κατέληξε και σε εταιρείες του Θαπατέρω. Είναι μια δικογραφία η οποία αυτή τη στιγμή φτάνει στις 4.000 σελίδες. Μάλιστα λένε ότι.
1: Τώρα να σου είχε ρυθμίσει και θέματα τεχνητής νοημοσύνης στον Θαπατέρω. Πολύ τίμιος άνθρωπος.
0: Ναι. Επίσης, λίγες μέρες πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση, είχε αγοράσει ένα εισιτήριο προς τον Άγιο Δομήνικο με τελικό προορισμό το Καράκας, χωρίς βέβαια να υπάρχει επίσημη καταγραφή του ταξιδιού. Να σου πω ότι η έρευνα έχει ξεκινήσει το 2024. Για τον Άγιο Δομήνικο και μετά λένε οι πληροφορίες ότι θα πήγαινε με ιδιωτικό αεροσκάφος προς το Καράκας. Λοιπόν, η έρευνα ξεκίνησε το 2024. Βέβαια και όλο αυτό το ζήτημα δημιουργεί πίεση, αρκετά μεγάλη πολιτική πίεση και στην κυβέρνηση του Σάντσες, ο οποίος συνεχίζει να τον στηρίζει. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι όλα αυτά είναι μέσα από νόμιμες διαδικασίες. Λοιπόν, μάλιστα. Να συνεχίσουμε και σε άλλες ειδήσεις. Να πάμε σε μια ελβετική εταιρεία ασφαλείας, η οποία αποκαλύπτει 116.000 περιπτώσεις όπου δεδομένα εργαζομένων των New York Times, της Wall Street Journal και της Washington Post βρέθηκαν εκτεθειμένα στο Dark Web, το σκοτεινό διαδίκτυο, τα τελευταία 5 χρόνια. Επηρεάστηκαν περισσότερες από 35.000 εταιρικές διευθύνσεις email, με τις μισές διαρροές να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία, ονόματα, τηλέφωνα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις. Στοιχεία που, όπως λένε και όπως είναι λογικό, δημιουργούν μεγάλο κίνδυνο και για το λεγόμενο phishing, τον εκβιασμό ή στοχευμένη ή παρενόχληση. Τέλος πάντων, η εταιρεία αυτή, η ελβετική, ενημέρωσε τις τρεις εφημερίδες και συνέστησε στους δημοσιογράφους να αλλάξουν κωδικούς, να αλλάξουν διευθύνσεις και επίσης εφιστώντας τον κίνδυνο ότι οι διαρροές αυτές μπορούν να απειλούν και την ασφάλεια των πηγών τους. Λοιπόν, να πάμε πάλι και στην Ισπανία, που ο γιος του, ο Τζόναθαν Άντικ, ο γιος του Ισάκ Άντικ, του πρόεδρου της Μάγκο.
1: Αυτός που κατηγορείται ότι δόλησε
0: τον πατέρα, παραιτήθηκε από τη θέση του στην εταιρεία μετά τη σύλληψή του την προηγούμενη εβδομάδα στις 19 Μαΐου. Τον συνέλαβε η αστυνομία της Καταλωνίας και αφέθηκε όμως στη συνέχεια ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση 1.000.000 ευρώ. Έστειλε επιστολή προς τους εργαζομένους, είπε ότι είναι αθώος, είπε ότι έχει δημιουργηθεί μια διαστρεβλωμένη δημόσια εικόνα που τον παρουσιάζει ως ένοχο και ότι αποχωρεί από τα καθήκοντά του να αποδείξει την αθωότητά του. Να θυμίσουμε ότι ο πατέρας του έχασε τη ζωή του εντός ή εκτός εισαγωγικών το Δεκέμβριο του 2024, έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας 100 μέτρων. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, που αρνήθηκε χθες να εξετάσει την προσφυγή της Meta, της εταιρείας του Facebook, Instagram, WhatsApp, η οποία επιδίωκε να αποφύγει μια αγωγή που έχει καταθέσει η Γενική Εισαγγελέα του Vermont, της Πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών, που κατηγορεί την εταιρεία ότι σχεδίασε την εφαρμογή Instagram με τρόπο που να προκαλεί εθισμό στους νεαρούς χρήστες. Με την απόφαση αυτή παραμένει σε ισχύ η κρίση του δικαστηρίου του Vermont, που επιτρέπει την υπόθεση να προχωρήσει και να εξεταστεί με την παρουσία ενόρκων κλπ. Και να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία. Γιατί η Meta υποστήριζε ότι τα δικαστήρια του Vermont δεν έχουν δικαιοδοσία, κάτι που, όπως είπαμε, απορρίφθηκε. Να σου πω επίσης ότι ουσιαστικά όλη αυτή η αγωγή της πολιτείας του Vermont μέσω της Γενικής Εισαγγελίας ήταν στο πλαίσιο μιας συντονισμένης δράσης 42 πολιτειών και μετά βέβαια υπήρξε και ένα ευρύτερο κύμα που, από πολιτείες, από σχολικές περιφέρειες, από ιδιώτες εναντίον της Meta και γενικότερα πώς λειτουργούν τα social media για τους νέους. Και να πάμε στο στη Γερμανία και στο δημοσίευμα του Spiegel, όπου λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν σημαντικές περικοπές στρατιωτικές δυνάμεις που θα διαθέτουν πλέον στο ΝΑΤΟ σε περίπτωση κρίσης. Το σχέδιο προβλέπει ότι ο αριθμός των βομβαρδιστικών θα μειωθεί στο μισό, τα μαχητικά θα μειωθούν κατά περίπου στο 1/3, το αμερικανικό ναυτικό θα διαθέσει λιγότερα αντορπιλικά και για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει καμία μονάδα υποβρυχίων. Οι πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με το περιοδικό, παρουσιάστηκαν σε κλειστή ενημέρωση στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες από αποσταλμένο του Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, κ. Χέξεθ, και αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να περιορίσει σημαντικά τη στρατιωτική της συνεισφορά, την ώρα που η συμμαχία βρίσκεται υπό έντονη πίεση για το αν τελικά οι ΗΠΑ θα μείνουν ή δεν θα μείνουν στο ΝΑΤΟ και αν τελικά τι θα κάνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Τραμπ
0: έχει πει.
1: Να έχει σύμφωνα έχω και να το τέτοιο συνδικάτο.
0: Αυτό που το πας, θέλει να φύγει. Βέβαια, θέλει να φύγει γιατί είναι χολωμένος. Κάθε φορά και σε κάθε αφορμή αναφέρει ότι τελικά δεν θέλαμε τη βοήθειά σας, δεν θέλαμε τη βοήθεια των ΝΑΤΟ, αλλά έπρεπε να είσαστε εκεί.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και να πάμε σε μια τελευταία είδηση που ο Τζο Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, κατέθεσε αγωγή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζητώντας να μπλοκάρει τη δημοσιοποίηση ηχογραφήσεων και απομαγνητοφωνήσεων από συνεντεύξεις που είχε δώσει το 2017 για τα απομνημονεύματά του. Το υλικό, να σου πω, Δημήτρη, ότι αποκτήθηκε αργότερα από το Υπουργείο στο πλαίσιο μιας έρευνας του ειδικού εισαγγελέα εκείνη την εποχή για το χειρισμό διαβαθμισμένων εγγράφων μετά τη θητεία του Biden ως αντιπροέδρου. Ολοκληρώθηκε η έρευνα αυτή το 24, καταλήγοντας ότι ο Biden εσκεμμένα διατήρησε και αποκάλυψε διαβαθμισμένα έγγραφα, ωστόσο πρότεινε να μην υπάρχουν ποινικές διώξεις. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με ένα νόμο που υπάρχει για το Freedom of Information Act, δηλαδή την πράξη που μπορείς να ζητήσεις με βάση την ελευθερία στην πληροφόρηση, μπορείς να ζητήσεις αρχεία και έγγραφα από περασμένα έτη. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποίησε το Ίδρυμα Heritage, ένα πολύ συντηρητικό think tank στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ζητά πρόσβαση στο υλικό, και το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε στείλει απάντηση ότι σκοπεύει να το παραδώσει μέχρι τις 15 Ιουνίου. Οπότε ο Τζο Μπάιντεν, θέλοντας να μην βγουν όλα αυτά στην δημοσιότητα, έκανε αγωγή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, κάπου εδώ και εμείς τελειώσαμε. Ο κύριος Βασιλιάδης στέλνει ένα μήνυμα. Λέγαμε νωρίτερα για το Πασόκ που καταργήσε τον νόμο περί Μοιχείας. Δεν νομιμοποίησε τη Μοιχεία, έτσι. Κατάργησε τον νόμο που έλεγε ότι πρέπει ο Μοιχός ή η Μιχαλίδα να συλληφθούν επ' αυτοφόρο και γυμνοί, όπως είναι με κανένα σεντόνι, να πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Τέλος πάντων, λέει, όσον αφορά τη Μοιχεία, όταν κάνουμε ένα συμβόλαιο και δεν τηρήσουμε τους όρους, έχουμε κυρώσεις, πόσο μάλλον όταν αυτό το συμβόλαιο αφορά το γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Πώς μέσα από την ελευθεριότητα θα στηρίξουμε την οικογένεια και τα παιδιά που τόσο βάλλονται από αυτές ακριβώς τις παράλογες, παραφύσεις, χαοτικές και εν τέλει απάνθρωπες πολιτικές που επιβάλλονται από τη νέα woke θρησκεία.

Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Γιάννη Πρίτεζη ρύθμισαν τον ήχο. Η μικρή Ήρα Παρανίδου ήταν στη μουσική επιμέλεια. Η Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Πάμε αυτό το ωραίο τραγουδάκι μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή με τον Δημήτρη Τάκη. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τα βέλη τους έστρεψαν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος με την ονομασία Ελλάς. Οι αντιδράσεις τους εστιάστηκαν στο ιδεολογικό στίγμα του εγχειρήματος, στον συμβολισμό της ονομασίας και τις στοχεύσεις του. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, πάνω σε Μοιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιος και απαράλλαχτος με το χθες, και πως το μοναδικό λάθος που αναγνώρισε είναι ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του. Οι πολίτες, είπε ο κύριος Σεμιράς, γνωρίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα και τον έχουν κρίνει για τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του. Το να ανακοινεί συνθήματα του παρελθόντος όταν υπάρχει η εμπειρία των πολιτών δεν είναι κάτι νέο. Από το ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας επίσης στο Earth News Radio, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης. Σχολιάζοντας την ονομασία του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μάντζος τόνισε πως οι αντιστασιακές οργανώσεις έχουν μία ξεχωριστή θέση στην ιστορική μας συνείδηση και στην ιστορία μας. Καλό είναι τα σύμβολα, τα ιστορικά γεγονότα και οι ιστορικές προσωπικότητες να αφήνονται στη συλλογική μνήμη και να μην γίνονται όλα μάρκετινγκ, ανέφερε ο κύριος Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο κοινή του που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, υποσημαία νήσων Μάρσαλ, σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της περασμένης Δευτέρας ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη του πληρώματος. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Η δίκη επαναλαμβάνεται έπειτα από διακοπή ενός μήνα για την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης της αίθουσας Γεώπολης, η οποία επεκτάθηκε στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 283, ενώ ο αριθμός των θέσεων αυξήθηκε κατά 100. Έρευνα στην έδρα των γραφείων του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί η Ισπανική Αστυνομία κατόπιν δικαστικής εντολής για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης, σύμφωνα με την El País και άλλα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Και γίνεται, έλας, πάει και το δεύτερο κόμμα. Να το, το έχουμε, ανακοινώθηκε, ξέρουμε πώς μας συστήθηκε με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, ένα ακρονίμιο που έχει ήδη προκαλέσει πάρα πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Τρολάρισμα στη γλώσσα των social media. Δυνατό τρολάρισμα.
0: Ναι, και τρολάρισμα και σχόλια.
1: Και σχόλια,
0: και
1: ναι, σωστό,
0: είναι,
1: σωστό.
0: Και τα δύο μαζί έχουν πέσει, ναι, και τρολάρισμα και σχόλια. Για πάρτε λοιπόν τώρα τα κινητά σας στο χέρι σας για να ακούσω τις εντυπώσεις σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Άμα δεν τα στείλετε σήμερα, πότε θα μας τα στείλετε? Πώς σας φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας? Πώς αντιληφθήκατε το rebranding που δούλευε τόσο καιρό? Πέραν του ονόματος του ακρονιμίου του κόμματός του, που θα το δούμε και θα το συζητήσουμε. Υπάρχουν δηλαδή και τα σύν του και τα πλήν του, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά για στείλτε μας λοιπόν εδώ τώρα στο Viber Earth News Radio 105,8 τις εντυπώσεις σας και τα σχόλιά σας, γιατί όσοι και όσες με ακούτε, χθες το βράδυ άκουσα ξαφνικά στο τηλέφωνο μου ντρινγκ ντρινγκ ντρινγκ ντρινγκ στο Messenger και μου στέλνετε μηνύματα, να τα, σε σχέση με με το όνομα του νέου φορέα.
1: Να πούμε και εμείς πώς μας φάνηκε. Ξεκίνα εσύ.
0: Ναι,
1: όλο πώς σου φάνηκε, ρε παιδί μου, το στήσιμο, όλη η εκδήλωση.
0: Εγώ, εικόνα της εκδήλωσης, τηλεοπτική εικόνα της εκδήλωσης, δεν θα πω ψέματα, δεν έχω. Γύρισα χθες το βράδυ και την αναζήτησα στο YouTube να την βρω, γιατί την ώρα που δεν ήξερα πότε ανακοίνωνε ο Τσίπρας το κόμμα του, πριν από δύο εβδομάδες είχα κλείσει και είχα δηλώσει ότι θα πάω να παρακολουθήσω την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πανεπιστημιακού, του κυρίου Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου.
1: Α, ήσουν στον Καραμαλή.
0: Αναφέρομαι, μάλιστα. Αναφέρομαι λοιπόν στην εκδήλωση που κατά τη διάρκεια της παρουσίασης είχαμε και τη χθεσινή. Ηχηρή, με μέτρο, αλλά ηχηρή παρέμβαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν εκεί και ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε, όταν τέλειωσε αυτή η εκδήλωση, μέσα στο αυτοκίνητο πρόλαβα και άκουσα, ραδιοφωνικά εννοείται. Άκουσα, γι' αυτό λέω άκουσα, το τελευταίο τέταρτο της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα. Όταν άκουσα το ΕΛΑΣ, ξαφνιάστηκα.
1: Ήσουν και δίπλα στο Σαμαρά, σκέφτηκα αμέσως το ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ, Αντώνη Σαμαράς.
0: Μα δεν είσαι τώρα. Δηλαδή, με ξάφνιασε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως έχω να σας πω, για να τα λέμε όλα και να είμαστε δίκαιοι, ότι είναι εντυπωσιακό που καταφέρανε ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του.
1: Του βγάζουμε το καπέλο αυτό. Respect.
0: Να μην υποψιαστούμε καν τι μπορεί να είναι. Είδες που λέγαμε τα πηξίδα, τα αυτά. Το πηξίδα το ανέφεραν τρεις-τέσσερις φορές χθες το βράδυ. Και οι παρουσιαστές, γιατί διάβασα μετά την ομιλία και την άκουσα και ο ίδιος. Και μάλιστα πρόλαβα εγώ το απόσπασμα που έλεγε. Είπε δύο φορές πηξίδα και λέω λες.
1: Ναι.
0: Μπάλο, παραπλανητικό είναι. Σκεφτόμουν μόνη μου, με τον εαυτό μου μιλούσα.
1: Τώρα, μια και λες, το λες, έκανε μια ανάρτηση ο Πάνος Καμένος, ο συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, στα social media του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο X. Και τι έβαλε ο αθεόφοβος ο Πάνος? ΕΔΕΣ, με τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Καμένος.
0: Το δανείζεται από τον ΕΔΕΣ.
1: Ναι, και ο Καμένος έχω πει, μάλλον ο ίδιος έχει πει, ότι δεν αποκλείει ξανά την κάθοδό του στην πολιτική. Φαντάζεσαι να κατέβει ο Καμένος με το κόμμα ΕΔΕΣ απέναντι στο ΕΛΑΣ του Τσίπρα?
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά και εμείς και ο Καμένος και ο κάθε Καμένος την υπόθεση που λέγεται πολιτική. Δηλαδή να έχουμε χιούμορ, δεν είπα εγώ να μην έχουμε, αλλά λίγο και να έχουμε και σοβαρότητα.
1: Όχι,
0: και
1: μπορεί
0: σοβαρότητα
1: να το κάνει ο Καμένος. Έχει βρει και το σήμα, θέλω να σου πω, στο διαδίκτυο του. Έχει βάλει και το σήμα, το οποίο είναι ένα σπαθί με δύο φτερά.
0: Ναι. Οκ. Το ακούω, όπως βλέπεις, λέω ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να πω παραπάνω, γιατί δημοσιογράφος είμαι, μπορώ να μιλήσω.
1: Εδές εναντίον Ελλάς. Το θέμα
0: μπορώ,
1: είναι.
0: Μπορώ λοιπόν να καταλάβω.
1: Ποια είναι η γέφυρα του Γοργοπόταμου που θα ανατινάξουν από κοινού.
0: Εγώ δεν θα μπω τώρα σε αυτά του είδους τα τρολαρίσματα. Δεν κάνουμε εμείς τρολαρίσματα από την εκπομπή. Βεβαίως θα τα αναφέρουμε. Είναι μια πραγματικότητα διαδικτυακή που δεν θα την αγνοήσουμε. Αλίμονο. Τώρα, ως προς την επιλογή αυτής της ονομασίας του κόμματος με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, νομίζω ότι και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι επέμενε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για να μπει αυτή η ονομασία και αυτό το ακρονίμιο, για το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας και που φαντάζομαι ότι σε μια πρώτη φάση θέλει να έχει μπετοναρισμένο, όπως λέμε συνήθως, το κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΕΛΑΣ λοιπόν σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά και όχι μόνο γι' αυτό. Το ΕΛΑΣ είναι χώρα, είναι πατρίδα. Ναι. Είναι πατρίδα, η μία έννοια του ΕΛΑΣ. Η άλλη έννοια είναι ότι είναι ένα ακρονίμιο που συνδέεται ευθέως με την ιστορία της αριστεράς στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Περιμένω επίσης ένα σχόλιο από το ΚΚΕ, έχω να σου πω.
1: Βέβαια.
0: Σκεφτόμουν μετά που το άκουσα αυτό το
1: μυαλό μου. Γιατί ο ΕΛΑΣ ήταν ο στρατός του ΚΚΕ.
0: Πρέπει λοιπόν να δούμε το ΚΚΕ πώς θα αντιδράσει στο ΕΛΑΣ. Αν θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει. Τώρα, το Ελληνική Αστυνομία ή το ΕΛΑΣ-ΕΛΑΣ Αντώνης Σαμαράς που είπες εσύ, τα ακούμε όλα αυτά. Όμως, διάβασα κάτι, γιατί δεν το ήξερα, δεν τα ξέρουμε όλα, φίλες και φίλοι, ότι επί της ουσίας η λογική του Τσίπρα ήταν αυτή που είχε εφαρμόσει και υλοποιήσει ο Sting. Θα μου πείτε, Ευαγγελία, τρελάθηκες? Όχι. Τι προσπάθησε να κάνει? Ότι να αντιγράψει αυτή τη λογική του Πολύς. Θυμόσαστε, το συγκρότημα Πολύς. Οι δημοσιογράφοι είχαν ρωτήσει τότε τον Sting γιατί, ενώ ήταν καθαρό αίμα ένα συγκρότημα που είχε αυτό που σήμερα λέμε αντισυστημικά χαρακτηριστικά, αυτοί επέλεξαν τη λέξη Πολύς για το συγκρότημά τους και έδωσε μια απάντηση ο Sting που έκανε εντύπωση. Παιδιά, τσάμπα διαφήμιση, είπε. Κάθε μέρα όλος ο κόσμος βλέπει τη λέξη πολύ σε περιπολικά, σε όλες τις πόλεις και τα χωριά. Άρα, χωρίς να το ξέρουν, μας διαφημίζουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και άρα υπάρχει ένα παραπολιτικό, ας το πούμε, ότι ο Τσίπρας αντέγραψε την λογική του Sting για το να ονομάσει το συγκρότημα πολύς. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι, γιατί λέμε πάρα πολλά, αυτό είναι τώρα το κόμμα. Λέγεται Ελλάς και με την Ελλάς θα συμπορευθούμε. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον πολύ καλό συναδελφό μας, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Τώρα, έτσι όπως τα λέτε, σκέφτομαι όποιος περνάει έξω από τη Γαδά πια θα πρέπει να σκέφτεται το κόμμα του Τσίπρα, δηλαδή.
0: Με τη Γαδά όχι.
2: Αν έχουμε αντιγράψει.
0: Όχι, και εσύ πήγες πια, έκανες άλματα. Ναι. Κυκλοφορεί αυτός παραπολιτικό, έχω να σου πω. Δεν ξέρω αν έφτασε.
2: Το έχω δει. Ναι. Δεν βρήκα και τόση σύνδεση, αλλά δεν έχει καμία
0: σύνδεση. Τι σύνδεση βρήκες εσύ, Δημήτρη? Διονύση μου, τι.
2: Κοιτάξτε, εγώ στέκομαι στην πρώτη εικόνα. Η πρώτη εικόνα, και το είδαμε και με το κόμμα Καριστιανού, είναι στην πραγματικότητα ότι έχουμε μπροστά μας δύο αρχηγικά κόμματα. Βλέπω έναν που μπαίνει επικεφαλής, που ηγείται και προσπαθώ να βρω όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, έχουμε τα προσωπαγή κόμματα, αλλά πες μας ένα σχόλιο για το Ελλάς που πας να μου ξεφύγεις.
2: Εντάξει, σε σχέση με αυτά που έτρεχαν στην πολιτική αγορά και που τεχνιέντος άφηναν να
0: διαραίουν,
2: δούνται, ναι, επεξίδες και τα λοιπά, είναι μια έκπληξη.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς όλοι σκεφτήκαμε όταν το είδαμε ότι παραπέμπει στο ΕΑΜ Ελλάς, προσπαθεί να κάνει αυτή τη σύνδεση. Δεν ξέρω αν είναι βολική λέξη για το αριστερό ακροατήριο το Ελλάς ως προς τη χώρα, έτσι. Δεν λένε Ελλάς οι αριστεροί εύκολα. Ελλάδα, ναι, αλλά
1: Ναι, Ελλάς το λέει ο Σαμαράς.
2: Πιο συντηρητικό και πιο καθαρευουσιάνικο, να το πω έτσι.
0: Έχει την έννοια της πατρίδας ως Ελλάς,
2: ναι,
0: αυτό
2: προφανώς.
0: Παραπέμπει εκεί. Και από την άλλη, ναι, μεριά το Ελλάς ως ακρονίμιο ταυτόχρονα έχει ευθεία αναφορά με την ιστορία, με την ιστορία, ναι, της αριστεράς στην Ελλάδα, βέβαια.
2: Και έχει και το Συμπαράταξη που θυμίζω ότι το είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 89 στο, ναι, τίτλο, το βασικό δίπλα στο Πασόκ. Έτσι. Ναι, θα γίνουν αυτές οι συνδέσεις. Δεν ξέρω πόσο λειτουργούν το 2026. Θα φανεί. Μία αίσθηση δική μου, οφείλω να σας πω, είναι ότι βρήκα μία βιασύνη της από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν απολύτως έτοιμη. Ακόμη και το λογότυπο, να σας πω την αλήθεια, μου φάνηκε παλαιάσκοπης.
0: Εμένα περισσότερο η αισθητική του λογότυπου
2: αυτό
0: με ενοχλεί.
2: Αυτό.
0: Δηλαδή δεν...
1: Κατά αυτή την έννοια, Διονύση, με βάση αυτό
2: δεν
1: που είπες.
2: Δεν μου έβγαλε φρέσκο πράγμα, ναι, Δημήτρη.
1: Μήπως τελικά ισχύει αυτό που γράφεται τις τελευταίες μέρες, ότι και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας πάτησαν την πεπονόφλουδα του Μαξίμου, που σκοπίμως διέρεε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο για να τους βγάλει νωρίς το Μεϊντάνι.
2: Θα μπορούσε.
1: Την πάτησαν, βγήκαν και τώρα οι εκλογές πάνε για την άνοιξη του 27.
2: Και αυτό θα το δούμε. Τώρα το τι θα αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης νομίζω είναι μπροστά οι αποφάσεις. Δεν στέκομαι στο φθινόπωρο που διακινούσε το κυβερνητικό επιτελείο. Αρκετοί το διακινούν και σήμερα. Ούτε στη γενική λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι να κλείνει ο συνταγματικός κύκλος, άρα πάμε στο τέλος τετραετίας. Νομίζω ότι κάπου εκεί στη ΔΕΘ το Σεπτέμβρη θα πάρει τις αποφάσεις.
1: Το λέω με την έννοια αυτή που είπες, ότι δείχνει βιασύνη, ναι,
2: η
1: ιστορία
2: Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Ότι εάν όντως ο Αλέξης Τσίπρας σχεδίαζε το φθινόπωρο, το Σεπτέμβρη ξέραμε μέχρι πριν από 3-4 εβδομάδες ότι θα κάνει την κίνησή του. Εάν όντως τον ήθελε αυτό το χρόνο, χθες υπάρχει μια βιασύνη. Ναι. Κάποια πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο γρήγορα, ναι, από ότι θα έπρεπε να γίνουν και ίσως δεν είχαν δουλευτεί και τόσο. Και δεν στέκομαι μόνο στο λογότυπο του Αβρίου και στο περιεχόμενο
0: της ομιλίας. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι ο κύριος Τσίπρας χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας θέλησε να εκπέμψει ένα μήνυμα, λέω εγώ, πως αυτό το νέο του εγχείρημα, το γεγονός ότι ξανασυστήνεται πολιτικά, δεν είναι συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το φάνηκε, ναι, και από την ομιλία του, αλλά ότι πρόκειται ακριβώς για αυτό που λέμε, για μια πολιτική επανεκκίνηση. Ακόμα και ο κόσμος, γιατί μίλησα με φίλους και συναδέλφους που ήταν στη συγκέντρωση, δεν υπήρχε αυτό που συνήθως υπάρχει σε τέτοιου είδους ανοιχτές συγκεντρώσεις, δηλαδή κομματικά μπλοκ, συσπυρώσεις ανθρώπων που είναι γνωστοί κτλ. Δεν φάνηκε να υπάρχει μια τέτοιου είδους κινητοποίηση.
2: Ναι, το κοινό ήταν υπεραρκετό για την εποχή, έτσι, και, ναι, για τον τρόπο που οργανώθηκε όλο αυτό. Δεν θεωρώ ότι δεν πήγε καλά ως προς την εικόνα, έτσι, εκδήλωση στο Θησείο. Αλλά εάν πρέπει να κρατήσω το σημαντικό, νομίζω ότι αυτό κάποιος το βλέπει και από ένα σύνθημα που το ακούγαμε χθες από κάτω, αυτό το «Νάτος, Νάτος, ο Πρωθυπουργός». Είναι φανερό ότι η κίνηση αυτή και όλες οι κινήσεις που γίνονται έχουν να κάνουν με το αντίπαλο δέος, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιος μπορεί να δώσει μια μάχη, να αντιπαρατεθεί στον Πρωθυπουργό με προοπτική κυβερνητικής εξουσίας, έτσι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες σήκωσε το χέρι και είπε εγώ εδώ.
1: Να σου πω όμως κάτι, Διονύση, από αυτού, γιατί χθες είχαμε μια συνέντευξη το βράδυ στο Άξονα με την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία μας είπε τρία πράγματα. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Καμία συνεργασία με κανένα κόμμα, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με κανέναν. Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Λέμε για το ΠΑΣΟΚ ότι είναι ανέφικτο το σύνθημα «πρώτο με μία ψήφο διαφορά». Λέμε για τη Νέα Δημοκρατία, που έχει 30% περίπου στην εκτίμηση, ότι είναι πολύ δύσκολη η αυτοδυναμία. Πόσο ο κύριος Τσίπρας με 12% λέει ότι θα βγει αυτοδύναμος?
2: Η κυρία Κουφονικολάκου σας είπε ότι ο στόχος του,
1: ναι, η αυτοδυναμία,
2: είναι αυτοδυναμία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν ξέρω πού να πατήσω και πού να σταθώ σε όλα αυτά. Ας μετρηθούμε πρώτα, ας ξέρουμε.
0: Κοίταξε, επειδή η αυτοδυναμία παίζει πάρα πολύ, είναι παρανομαστής σε πολλούς στόχους πολιτικούς.
1: Εντάξει, να παίζει όταν έχεις 30 και όταν έχεις 12.
0: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή έχει χάσει πια και την έννοια του ως στόχο. Κατάλαβες, όταν το βάζουν από την αρχή. Παρά τα αυτά, εσύ Διονύση, που ευστόχως ξεκίνησε την τοποθέτησή σου λέγοντας ότι από χθες έχουμε δύο προσωποπαγή κόμματα, αυτό που λέμε αρχηγικά κόμματα, πώς εκτιμάς τη διαδρομή των κομμάτων αυτών σε ένα περιβάλλον πολιτικό που θα πάμε με πολύ σκληρή αντιπαράθεση, είναι εμφανές αυτό από τώρα, και μάλιστα με δεδομένα που θα ενδεχομένως θα τα δούμε και για πρώτη φορά, έτσι?
2: Κοιτάξτε, το μάτι δεν μπορώ να κάνω. Μπορώ να σταθώ σε αυτά που
0: ως εκτίμηση,
2: καταγράφονται ως κλίμα δημοσκοπικό εκ πρώτης, έτσι. Θα αρχίσουν να καταγράφονται ως κόμματα πια δεδομένα, έτσι, και όχι ως προθέσεις.
0: Σε καμιά εβδομάδα λοιπόν, θα έχουμε τις πρώτες
2: αλλά
0: μετρήσεις.
2: Αλλά σωστό είναι. Μέσα από τις προθέσεις ήδη έχουμε μια εικόνα. Χθες έτρεξε κάποια δημοσκόπηση που τα μετράει ως κόμματα, και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και νομίζω ότι έτσι θα τα λέμε για πολύ καιρό, και έτσι θα τα λέει και ο κόσμος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι. Δεν ξέρω το ΕΛΑΣ ή το ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία πόσο θα λειτουργούν. Περισσότερο ως κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καριστιανού θα καταγράφονται, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Είναι φανερό ότι οι προσδοκίες τους είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό που λέμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, και φαίνεται ότι υπάρχει τόπος τέτοιος, έτσι. Δεν είναι κόμματα που θα κινούνται πέριξ του ορίου του 30%. Τώρα, τι πύχη βάζουν και πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν θα φανεί και από τη δικιά τους διαδρομή και από τη δικιά τους διαχείριση και από τις δικές τους παρεμβάσεις. Την κινητοποίηση και την οργάνωση, διότι τα κόμματα δεν γίνονται σε κενό αέρος, θέλουν ένα πανελλαδικό δίκτυο για να μπορούν να προσεγγίσουν και κόσμο και στελέχη. Mm-hmm. Και την εικόνα των στελεχών, ξέρετε, επειδή γινόταν και πάρα πολύ κουβέντα, ένα πρόβλημα μπορώ να το πω και για την κυρία Καριστιανού, αλλά σίγουρα και για τον Αλέξη Τσίπρα που το είδαμε χθες, είναι ότι όταν προετοιμάζεσαι να εμφανίσεις κάτι καινούριο που δεν θα ταυτίζεται με ό,τι υπήρχε τριγύρω, έτσι, και πολύ περισσότερο αυτό το καινούριο να μπορεί να πρωταγωνιστεί σε ένα σκηνικό σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περιμένεις να δεις διαφορετικά πράγματα, νεωτερισμούς, πράγματα που δεν τα είχαμε μέχρι τώρα. Ναι. Μπορεί να τα αντιγράψουμε από αλλού, από έξω, αλλά...
1: Και επίσης και ένα διαφορετικό λόγο. Ο λόγος θύμιζε το λόγο του Αλέξη, του γνωστού Αλέξη
2: αυτό
1: Τσίπρα.
2: Αυτό εννοώ, ως πακέτο όλο αυτό. Και επειδή γινόντουσαν κάποιες παραπομπές ότι στο μυαλό κάποιων μπορεί να είναι ένα νέο 74 και μια νέα μεταπολίτευση, υπάρχουν και κάποιοι τίτλοι σήμερα σχετικοί, παραπέμποντας την ίδρυση του Πασόκ από τον Αντρέα Παπαδρέου. Θυμίσω πολύ απλά ότι το 1974 το Πασόκ, ακόμη και αντιγράφοντας πράγματα που δεν γίνονταν τόσο στην Ανατολή και στα κομμουνιστικά κράτη που νομίζαν πολύ, περισσότερο ήταν δυτικότροπα. Τα συνέδρια που είχαν οι Αμερικάνοι έφερε στην Ελλάδα τότε το Πασόκ, ένα νέο μοντέλο, ή οι Άγγλοι, νέο μοντέλο οργάνωσης κομματικής. Ας θυμηθούμε ότι το 1974 τα κόμματα, τα περισσότερα τα αστικά λεγόμενα, μεταξύ της κοινοβουλευτικής ομάδας ελάβαναν τις αποφάσεις. Η Νέα Δημοκρατία έφτασε στο 1997 για να βγάλει αρχηγό από το συνέδριο.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, η οργανωτική δομή του κόμματος τότε, ο τρόπος που θα άρχισε να φτιάχνει τοπικές οργανώσεις, όλα αυτά ήταν καινούριο πράγμα.
1: Ναι.
2: Ο λόγος ήταν καινούριο πράγμα σε εκείνη τη φάση. Και να σας θυμίσω επίσης ότι η εικόνα δεν ήταν ένας Ανδρέας Παπανδρέου. Θυμηθείτε την φωτογραφία, την ιστορική, από τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Είχε μια πλειάδα ανθρώπων δίπλα του.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν μόνο επίσης,
0: είχε ομάδα ομαδάρα, όπως τα λέγαμε τότε.
1: Και επίσης δεν είναι και τόσο φρέσκο να αντιγράψεις το 74 ή το 85.
2: Σωστό, μα ούτε και αυτό δεν έχει.
0: Ναι, γιατί είναι πλέον, γι' αυτό είπαμε ότι έχει μια ιστορική αναφορά το ΕΛΑΣ, αλλά μπαίνει και ένα θέμα. Σε ποιους, δηλαδή, ωραία, θα μπετονάρει ένα μέρος του κοινού του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, κάποιες γενιές δεν τις αφορά καθόλου.
1: Προφανώς.
0: Άρα δεν μπαίνει και ένα θέμα με ποιους όρους απευθύνεσαι σε αυτούς.
2: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι υπάρχει πολλής κόσμος που το μυαλό του συνδέει την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα με το ΕΑΜ Ελλάδας.
0: Αυτό σου λέω, ότι είναι ένα περιορισμένο κοινό. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μετά οι υπόλοιποι σε ποιους θα απευθυνθεί, γιατί καλά τα λέμε εμείς όλα αυτά και γιατί ένα μέρος τους τα έχουμε ζήσει όλα, αλλά εμείς που έχουμε μια ηλικία, δηλαδή οι υπόλοιποι σε ποιους απευθύνεται. Εννοώ για το φρέσκο του λόγου ή την επανατοποθέτησή του την πολιτική στο πλαίσιο τους ως πρόταση, αυτό λέω.
2: Επανέρχομαι και καταλήγω στο ότι τουλάχιστον έτσι το εισέπραξα εγώ και έτσι το εισπράττω και σήμερα, ότι το βασικό μήνυμα είναι ότι εγώ είμαι εδώ και εγώ μπορώ. Επενδύει στην προσωπική του ακτινοβολία, στην πολιτική του εμπειρία πλέον, στη δυνατότητα να στέκεται σε αυτό που λέμε πολιτικό μπαλκόνι και να ανοίξει ένα νέο κύκλο σύγκρουσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι έχουν προηγηθεί κι άλλοι, έτσι, ούτε και αυτό θα το δούμε για πρώτη φορά.
0: Όχι,
2: θα φανεί, όλο αυτό είναι ένα στοίχημα που θα φανεί, αλλά πάντως νομίζω ότι δεν αρκεί μόνο αυτό.
0: Ναι. Θα μείνουμε κι εμείς σε αυτό και ούτως ή άλλως θα τα λέμε. Διονύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλησπέρα. Διονύση Νασόπουλος, φίλες και φίλοι, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε γρήγορα. Τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε το στέλεχος, παρακαλώ πολύ, του Πασόκ, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλνουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, έγιναν 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκύη, Σέρες και Αθήνα, ενώ η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στόχος η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική πλειοψηφία, τόνισε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία αυτοκριτική, παραμένει προσκολλημένος στο χθες και δεν είχαμε καμία πρόταση για το μέλλον, δήλωσε στο Earth News Radio Πάνος Σαμιράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο Παγιές Κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στον Λίβανο, 120 αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν οι Ισραηλινοί, παρά την εκεχηρία δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Και ο καιρός, γενικά έθριος, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Νεμεναλά. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην ηχοληψία έχει ο Γιάννης Πρίτης. Και τώρα παρακαλώ πάρα πολύ το κορίτσι μας, η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μουσικό λόγο είναι η Ήρα Πανανίδου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβαλάκη. Και όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, να σας υπενθυμίσω, βλέπω τα μηνύματά σας εδώ. Στείλτε μας λοιπόν με μήνυμα τα σχόλιά σας από τι εντύπωση σας έκδωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζοντας το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Τι ήταν αυτό που, στο οποίο εσείς μείνατε, που σας έκανε εντύπωση, θετική ή αρνητική, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Μπομπότας, ο κύριος Τάσος Μπομπότας, ότι θεωρεί πως είναι λάθος το ξεκίνημα. Το σωστό θα ήταν κέντρο αριστερή συμπαράταξη, αφού εκεί πλέον απευθύνεται, όχι μόνο στην αριστερά. Υπογράφει ο Αναστάζιο. Καλημέρα, Αναστάζιο.
1: Ναι,
0: καλό μεσημέρι.
1: Απευθύνεται στην αριστερά.
0: Ναι. Θα πω λοιπόν, γιατί πρέπει λίγο να κάνουμε και τις διπλές, τριπλές και δεκαπλές αναγνώσεις. Ας κρατήσουμε λοιπόν όλα αυτά που ακούσαμε χθες το βράδυ, όλα αυτά που ήθελε να σηματοδοτήσει και θέλει να σηματοδοτήσει ο Αλέξης Τσίπρας με το ακρονίμιο της ονομασίας του κόμματός του, και ας περιμένουμε στην συνέχεια να δούμε τον πολιτικό λόγο που θα διατυπώσει, τις πολιτικές προτάσεις που θα έχει. Εάν μου πείτε, μα και χθες, Ευαγγελία, πήραμε μία γεύση. Βεβαιότατα πήραμε μία γεύση. Φαίνεται πως χθες αυτό που λέει εδώ ο φίλος ακροατής, κέντρο, το κέντρο δεν ήταν στις...
1: Όχι, και τα περισσότερα στελέχη που είδαμε, τα αναγνωρίσιμα θα λέγαμε, τα περισσότερα στελέχη ήταν πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από
0: άλλο
1: τον κύριο
0: αυτό.
1: Τεμπονέρα και τον κύριο Γαβρόγλου.
0: Άλλο αυτό τα ξέραμε, τα περιμέναμε.
1: Κύριο...
0: Ναι, τα περιμέναμε. Αυτά δεν μιλάω εγώ γι' αυτό, μιλάω για την απεύθυνση στους πολίτες.
1: Όταν λες αριστερή συμπαράταξη.
0: Και το πλαίσιο, το πολιτικό που έβαλε, δεν φαίνεται. Θα το δούμε, μήπως στη διαδρομή θελήσει να το διατυπώσει με έναν άλλο λόγο. Εδώ είμαστε, έχουμε υπομονή απεριόριστη για να... και αυτή είναι και η δουλειά μας, έτσι, και για να μην βιαζόμαστε στις κρίσεις μας. Οι πολιτικοί όμως προφανώς και έχουν δικαίωμα να διατυπώνουν άμεσα την δική τους άποψη και εικόνα. Έχουμε λοιπόν, ορίστε, ένα πολύ νέο πολιτικό σήμερα κοντά μας, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Καρχημάκη.
2: Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη παρέα σας.
0: Και δική μας χαρά μεγάλη, γιατί είστε νέος στην ηλικία και εσείς πρέπει να εισπράτετε αλλά και να αντιγυρίζετε, να διατυπώνετε έναν λόγο που είναι αυτός που θα μας πάει μπροστά και στις επόμενες δεκαετίες. Έχω λοιπόν ευθέως να σας ρωτήσω, κύριε Καρχημάκη, εσείς πώς εισπράξατε το ΕΛΑΣ? Ήθελα να κάνω και λίγο χιούμορ με αυτό σήμερα, αλλά λέω ας μην το κάνω, και γιατί έχουμε και κάποιους ακροατές οι οποίοι δεν δέχονται και πολύ το χιούμορ. Ναι, γιατί είπα αν θα σας προκαλέσει τώρα να πάτε για κανέναν ένοπλο αγώνα.
2: Οι ελασίτες και ελασίτες συμβαίνει στο βουνό. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι
0: με χιούμορ πάντα, έτσι να το λέμε,
2: η καπηλεία των συμβόλων της αριστεράς έχει και ένα όριο, ιδιαίτερα τη στιγμή που για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, για τη γενιά μου σίγουρα, ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας από τους λόγους που χάθηκε εμπιστοσύνη στην πολιτική εν γέννη, όχι στην αριστερά ή τον προοδευτικό χώρο, και σε μεγάλο βαθμό ήταν και η ματέωση των προσδοκιών πάρα πολλών ανθρώπων, διότι δεν υπήρξε μια πολιτική διαχείριση προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, ακόμα και σε περίοδο κρίσης. Θέλω να σας θυμίσω, για παράδειγμα, ότι την περίοδο κρίσης εμείς μιλήσαμε και εφαρμόσαμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτή που αποδυνάμωσε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς σε περίοδο κρίσης είπαμε ότι οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν. Δηλαδή ότι 2 εκατομμύρια μετοχές, από εκεί βγάζει 200 χιλιάρικα, δεν μπορείς να φορολογήσεις με 5 και 10%. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας έκανε την πολιτική επιλογή να μειώσει τη φορολογία σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: χτίσει την ηθική και την πολιτική του αξιοπιστία. Και ιδιαίτερα σας ξαναλέω απέναντι στη νέα γενιά. Ξέρετε πόσος κόσμος πίστεψε και ματαιώθηκε.
1: Πάντως
0: είναι,
1: κύριε
0: είναι ο λόγος όπου οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην πολιτική.
1: Ναι. Πάντως η ανακοίνωση του Πασόκ που ήταν και άμεση ήταν και εξαιρετικά σκληρή. Δεν θα μιλήσω μόνο για το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα στο οποίο αναφέρεται, αλλά γυρνάει πάρα πολύ πίσω λέγοντας ότι ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Έχετε αναφερθεί επίσης και στην αναφορά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τις κατηγορίες για τα χρέη του Πασόκ. Θέλω να πω, μας δίνεται ήδη μια πρόγευση για αυτό που θα έχουμε μπροστά μας. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
0: Εγώ θέλω να μείνω στην ουσία και στους εξήγησης της ανακοίνωσης. Θεωρείτε ότι δεν είναι ένα ακόμα γιοταχή? Δηλαδή εγώ περίμενα εχθές, με δεδομένο ότι αρχίζει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο από έναν πρώην πρωθυπουργό,
1: ναι,
0: να ακούσω ποιο είναι το νέο πολιτικό όραμα το οποίο κομίζει. Δηλαδή όχι απλά ονομαστικά απέναντι σε ποιους, για ποιους, σε ποιους μιλάει, αλλά και πώς θα τους υπηρετήσει το Πασόκ, το οποίο έχει κάνει μια νέα αρχή. Mm-hmm. Είναι στελέχη μπροστά νέας γενιάς, όχι απαραίτητα μόνο ηλικιακά, αλλά νέας γενιάς στην πολιτική έχουν μια διαφορετική αντίληψη για την πολιτική. Δεν είναι επαγγελματικά στελέχη. Δεν είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι της κοινωνίας, της οικονομίας, άνθρωποι της καθημερινότητας. Έκανε αυτή την αρχή με τον Νίκο Ανδρουλάκη και είπε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης: εγώ θέλω να εκπροσωπήσω μια συγκεκριμένη κοινωνική συμμαχία. Ποια είναι αυτή? Νέα γενιά, εργαζόμενοι, παραγωγικές τάξεις της χώρας.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνω? Στεγαστικό. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ακρίβεια, ρύθμιση ενδομηλικών συναλλαγών. Δηλαδή, οι μεγάλες πολυεθνικές βάζουν καπέλο. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που
2: βγάζει. Καλά, δεν θα το έλεγε χθες όλο αυτό.
1: Τη
2: διακήρυξη παρουσίασε. Δεν παρουσίασε όλο το πρόγραμμα.
1: Έχουμε τη διαδρομή μπροστά μας. Τι διακήρυξη έκανε χθες?
0: Ήταν μια ομιλία 40 λεπτών.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα να σας πω ότι η παρουσίαση του προγράμματος του Πασόκ, των βασικών αξιών στο συνέδριο του Πασόκ, που ο χρόνος στον οποίο μου προσφέρθηκε να μπορέσω να κάνω τη σχετική εισήγηση, ήταν 12 λεπτά.
2: Ναι, αλλά το Πασόκ δεν ιδρύθηκε χθες. Το κόμμα Τσίπρα ιδρύθηκε χθες.
0: Δεν θέλω να πω ότι θα έπρεπε να μιλήσει 40 λεπτά για πρόγραμμα, αλλά 10 λεπτά για να εξηγήσει πώς θα υπηρετήσει.
2: Ωραία. Τώρα, να ρωτήσουμε κάτι άλλο επ' αυτού.
0: Είναι διαφορετικό, νομίζω θα μπορούσε.
2: Επειδή λέτε πού στοχεύει. Μισό λεπτό. Επειδή λέτε πού στοχεύει. Άκουσα χθες την εκπρόσωπό του, εμείς τη ρωτήσαμε, να μας λέει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανένα άλλο υπάρχον κόμμα και ότι δεν είναι και όμορος ο χώρος μας με το Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θέτει ένα πολύ καθαρό στόχο. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός αυτοδύναμος. Εσείς θέτετε ένα λιγότερο μαξιμαλιστικό στόχο. Λέτε να είστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Πλέον έχετε ένα αντίπαλο στην αντιπολίτευση, γιατί δεν λες συζητάω για την κυβέρνηση που έτσι κι αλλιώς θέλει να είναι πρώτη. Έχετε ένα αντίπαλο κόμμα στην αντιπολίτευση που βάζει μεγαλύτερο στόχο από εσάς. Όχι απλά να είναι πρώτο, να είναι αυτοδύναμο.
0: Εμάς ο στόχος μας είναι να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
2: Το ίδιο λέει και ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, το ίδιο πήγα.
2: Πολιτική αλλαγή λέει και μάλιστα με αλλαγή πολιτικής.
0: Την πολιτική αυτή ψάχνουμε όμως.
2: Ναι.
0: Θα ήθελα να σας πω όμως ότι όταν μιλούσα για στόχους, εννοούσα ποιος είναι ο πολιτικός του στόχος.
2: Αυτός είναι, να κυβερνήσω.
0: Αυτό δεν είναι πολιτικός στόχος. Η πολιτική αφορά τους πολλούς. Το να κυβερνήσεις αφορά εσένα.
2: Όχι, αφορά τους πολλούς κατά τον κύριο Τσίπρα, διότι θα υλοποιήσει το πρόγραμμά του μέσα από την κυβέρνησή του που θα αφορά τους πολλούς.
0: Το οποίο δεν ξέρουμε.
2: Θα το μάθουμε
1: αυτό το πρόγραμμα. Εντάξει, είναι εμφανές ότι έχει βγει.
0: Και το οποίο θέλω να σας πω, επειδή μου αρέσει να κοιτάζω τη λεπτομέρεια, δεν κατάλαβα ποια είναι η κοινωνική συμμαχία την οποία προσπαθεί να εκφράσει.
1: Το είπε. Το είπε. Απευθύνθηκε στους αριστερούς, στους σοσιαλδημοκράτες και στους οικολόγους.
0: Αυτό είναι η ιδεολογική τοποθέτηση.
1: Σε αυτούς απευθύνεται.
0: Η ιδεολογική τοποθέτηση δεν πληρώνει το σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό τώρα είναι άλλο που βάζει.
0: Η ιδεολογική τοποθέτηση δεν έχει γραφειοκρατικά κολλήματα όταν πάει να ανοίξει μια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Κύριε Καθημάκη, αυτά
0: οι κοινωνικές. Επιτρέψτε μου, επειδή αναφέρθηκε στην αριστερά, ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι δεν πάει να εκφράσει απλά ιδέες, πάει να εκφράσει κοινωνικές ανάγκες.

0: αυτό μιλάμε για ταξικότητα. Εμείς έχουμε κάνει μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Λέμε ότι εκπροσωπούμε και μιλάμε όχι ως σύλλογος ιδεών, ως εκφραστής κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αναγκών.
1: Κύριε, πάντως,
0: εργαζόμενοι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται ο διάμεσος μισθός, ο διάμεσος, όχι ο μεσαίος, ο μέσος, ο διάμεσος, δηλαδή αυτός που δίνεται πιο συχνά, να είναι 1050 ευρώ. Εμείς μιλάμε λοιπόν με τους εργαζόμενους, το 60% των εργαζομένων παίρνουν 1050 ευρώ. Λέμε, δεν γίνεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δηλαδή επιχειρήσεις από έναν που είναι οι ατομικές, μέχρι 25 εργαζομένους να μην μπορούν να περάσουν τέξω από την τράπεζα. Γι' αυτό έχουμε ένα νέο προτείνουμε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα περνάει από την κατάργηση της Golden Visa.
1: Κύριε Καρχημάκη,
0: μιλάμε στους νέους.
1: Σας ακούμε. Αλλά είναι πια προφανές για όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα νέο σκληρό αντίπαλο απέναντί του. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
2: Βέβαια, προφανώς.
1: Δεν είναι, δηλαδή, τα ακούμε όλα αυτά με πολύ μεγάλη προσοχή, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, το ολοκληρωμένο πρόγραμμά του κτλ. Ωραία. Εδώ όμως διαμορφώνεται μια πραγματικότητα πολιτική. Με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το πρώτο κόμμα το οποίο θα χρειαστεί να ξαναενεργοποιηθεί, να αλλάξει στρατηγική, δεν ξέρω τι θα κάνετε, πείτε το, είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ακόμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας. Θα ήθελα να σας πω ότι διαφωνώ.
1: Να το ακούσουμε κομμάτι, γιατί.
0: Στην ανάλυση. Διαφωνώ στην ανάλυση, διότι αν λέμε ότι αυτό είναι που αφορά, θα αφορούσε πράγματι. Αυτό ήταν το επόμενο επεισόδιο σε μια σειρά του Netflix. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, τον αφορά ο λογαριασμός του ρεύματος.
1: Μα σε αυτά θα κληθείτε αυτό, να απαντήσετε, γιατί σε αυτά θα τοποθετηθεί και ο Τσίπρας.
0: Εντάξει, αλλά προς το παρόν δεν τοποθετείτε. Άρα σε τι θα τοποθετείτε.
2: Πάντως, για να μπορέσετε να αλλάξετε.
1: Αυτό ότι θα σας δυσκολέψει, κύριε
0: Καρχημάκη. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Στο δημόσιο διάλογο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράδοξο. Καλείτε το πολιτικό προσωπικό. Όχι, καλείτε εσείς, καλείτε με ΑΙ. Καλείτε το πολιτικό προσωπικό να τοποθετηθεί επί ενός πολιτικού project το οποίο είχε μέχρι στιγμής τουλάχιστον απόλυτα προσωποπαγή χαρακτηριστικά και πρέπει να γίνει πρώτη είδηση.
1: Ναι, αλλά είναι ένα έμπειρο πολιτικό project, κύριε Καρχημάκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Αμέσως από το προσωποπαγές που αναφέρεστε.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν στην εμπειρία. Κάνουμε ένα σχήμα κύκλου στην κουβέντα. Ποια ήταν η εμπειρία? Η εμπειρία ήταν το γεγονός ότι απέλεξε να αποφορολογήσει τους πλουσίους και να φορολογήσει τους πολλούς. Να χτυπήσει τους συνταξιούχους. Να καταργήσει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή η εμπειρία δεν έχει πράγματι καμία σχέση με τον προγραμματικό λόγο και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
2: Μάλιστα. Ωραία. Όλα αυτά είναι έτσι όπως τα λέτε και τα ακούμε. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. Και το αλλά έχει να κάνει με το πού θα βρεθεί το κόμμα Τσίπρα και όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, έτσι, αλλά και τώρα που θα εμφανιστούν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ήδη χθες μια δημοσκόπηση της Interview που σας δείχνει τρίτους και ακούγεται σήμερα, το έχω διαβάσει τουλάχιστον σε κάποια site, μάλιστα λένε και την εταιρεία δημοσκοπήσεων που θα βγάλει αυτή τη δημοσκόπηση σήμερα, ότι σας δείχνει τέταρτους, με τον κύριο Τσίπρα να φτάνει κοντά στο 16, με το καλημέρα. Τι λέτε γι' αυτό?
0: Δεν μπορώ να το ξέρετε, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι τη ζήμωση αυτή την ακούω εδώ και μια μισή εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Θέλω όμως να σας πω ότι εδώ και μια μισή εβδομάδα είναι λίγο δύσκολο να έχει γίνει η μέτρηση και να μην έχει δημοσιευτεί.
2: Γίνονται όπως ξέρετε κυλιόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Είναι κυλιόμενες αυτές, ναι.
0: Τη ζήμωση λοιπόν αυτή δεν μπορώ να τοποθετηθώ και δεν μπορώ να τοποθετηθώ μέχρι να το δω. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω.
2: Με τη χθεσινή που είδατε και που σας έχει τρίτους.
0: Θέλω να σας πω ότι έχω και την εκτίμηση ότι όλο το πολιτικό σκηνικό θα ήταν πολύ διαφορετικό εάν καλούμασταν όλοι, ανεξαιρέτως, να απαντήσουμε τα πραγματικά προβλήματα και όχι να κάνουμε τους εραστέχνες δημοσκόπους.
2: Μα στα πραγματικά προβλήματα απαντάτε, τουλάχιστον όπως λέτε εσείς με το πρόγραμμά σας, αλλά φαίνεται ότι αυτό το πρόγραμμα οι πολίτες δεν το αξιολογούν όσο θα θέλατε να το αξιολογούν εσείς, αν σας δείχνουν είτε δεύτερους με περιορισμένα ποσοστά είτε τρίτους.
0: Θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση με την έννοια του παρατηρώ, όχι ότι σας κάνω παρατήρηση. Το πρόγραμμα αυτό το έχω βάλει στη δική μας κουβέντα από το παράθυρο. Αλλά
2: δεν λέμε για σήμερα. Δεν λέμε για σήμερα, λέμε για όλο αυτό το πρόγραμμα που προβάλλεται τόσο καιρό από το κόμμα σας.
1: Και επίτρεψε μου.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, την ημέρα του κόμματος Τσίπρα που ιδρύθηκε χθες το βράδυ, εμείς σας ρωτούσαμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, σε ποια χώρα θα γινόταν αυτό?
1: Όχι μόνο αυτό. Ο κύριος Καρχημάκης ξέρει ότι από αυτήν εδώ τη συχνότητα και αυτήν την εκπομπή έχουμε πάρα πολλές φορές συζητήσει με συναδέλφους του το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το έχουμε εξαντλήσει.
2: Και ξέρει και πώς είναι και η δημοσιογραφική επικαιρότητα. Δηλαδή, τη μέρα τη ίδρυση ενός κόμματος, εμείς βγάζουμε ένα εκπρόσωπο άλλο κόμματος για να το ρωτήσουμε για το πρόγραμμά του.
0: Θα χαρώ λοιπόν πάρα πολύ.
2: Είναι κανονικό.
0: Στην επόμενη, τώρα πρόσφατα παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος. Αντιλαμβάνομαι πώς λειτουργεί η δημοσιογραφική, η δημοσιογραφία. Στην επόμενη μεγάλη καμπάνια την οποία θα κάνουμε, πιστεύω θα καλέσετε και
1: τους
0: εκπρόσωπους της Νέας Δημοκρατίας να σας πούνε πόσο καλές είναι.
1: Εννοείται, κύριε Καρχημάκη.
2: Δεν μου απαντήσατε όμως για τις δημοσκοπήσεις, αν σας προβληματίζουν.
0: Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Πάνω από την κάλπη, ο μέσος πολίτης, ο άνθρωπος, όποιος πάει να ψηφίσει, πάει να ψηφίσει για να αλλάξει τη ζωή του.
2: Μάλιστα.
0: Δεν πάει να ψηφίσει με όρους reality. Άρα θα πιστεύω και εκτιμώ ότι πάνω από την κάλπη θα δει ποιος έχει το πολιτικό προσωπικό και το πρόγραμμα το οποίο όντως μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Προς το παρόν, αυτός ο πολιτικός χώρος ο οποίος έχει αυτό το συνδυασμό είναι το ΠΑΣΟΚ.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε κύριε Καρχημάκη. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Για χαρά, για χαρά. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης ήταν, φίλες και φίλοι. Το ακούμε. Έχει μια μηχανία το ΠΑΣΟΚ. Είναι εμφανές τώρα ότι έχει. Και είναι πάρα πολύ λογικό.
2: Γιατί ο κύριος Τσίπρας κυρίως το ΠΑΣΟΚ στοχεύει σε πρώτη φάση.
1: Εννοείται, Δημήτρη. Γι' αυτό και είναι το απλό το ερώτημα. Ότι, οκ, τι θα κάνεις, θα αλλάξεις στρατηγική, ανασυντάσσεσαι ως ΠΑΣΟΚ. Τι κάνεις για να τον αντιμετωπίσεις, γιατί τώρα δεν είναι θα. Το έχεις εδώ μπροστά σου. Το έχεις δίπλα σου και θα είναι κάθε μέρα μαζί σου. Γι' αυτό είναι αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Θα δούμε όλοι εναντίον όλων. Δηλαδή θα είναι μια πάρα πολύ περίεργη και ενδιαφέρουσα, θα ήθελα να πιστεύω, προεκλογική περίοδος.

0: λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Κυρία Μάτα, ναι, βλέπω ότι είσαστε και από τους πολίτες της χώρας που θυμόσαστε και το παλιότερο πολιτικό προσωπικό που, και τον πολιτικό λόγο που είχε ενδιαφέρον. Έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Ταχταντζή. Τι λες τώρα, πράγματι η ανακοίνωση του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα ήρθε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Ναι, τα λέγαμε, δεν τα λέγαμε τόσο καιρό. Ότι ο Μητσοτάκης μια χαρά τους έριξε στην παγίδα.
1: Πάτησαν
0: την Πανανόφλουδα. Ο έμπειρος Τσίπρας, όχι πολύ έμπειρος, αλλά ο πολύ έμπειρος Σαμαράς είναι πίσω και περιμένει και δεν θα μπει στη φθορά.
2: Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Σαμαράς έχει και inside ενημέρωση. Κατάλαβε.
0: Και την εμπειρία την πολιτική την πολύ μεγάλη. Και μπορεί και ξέρει τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, τους αποκωδικοποιεί όλους. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, κύριε Δαλαμάγκα. Και εσείς νέος στην ηλικία παππούς της απόψης, ναι, σας βλέπω και εσάς, να είστε καλά. Να πω όμως κάτι πριν κλείσουμε που σας αφορά, ότι τώρα στη μία, από τη μία έως τις τρεις, ξεκινά στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΕΣΥΕΑ. Αυτό σημαίνει, φίλες και φίλοι, ότι η κανονική ροή του προγράμματος θα επανέλθει στις 3. Από 1 έως 3 είναι η στάση εργασίας. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας και μόλις ξεκινήσαμε.

0: έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία, η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain. Είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: Του υγεία μου.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαφθοράς στο σύστημα υγείας. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση επενδύει στη διαφάνεια και στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι χαμηλές αμοιβές δεν μπορούν να αποτελούν άλοθη για πράξεις διαφθοράς. Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα βρίσκονται από νωρίς το πρωί 22 συλληφθέντες της γιγαντιαίας επιχείρησης της Ελλάς σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι με την κατηγορία της απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΠΚΕΠΕ ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την Κρήτη, νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες και Αθήνα. Η ζημιά για τον οργανισμό ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια. Έρευνες σε 300 αφημί. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό προσωποπαγές κόμμα, δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και την μίσθωση από το δημόσιο ακίνητο που ανήκει στην οικογένειά του. Μέσω βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Με αντίπεινα απειλή το Ιράν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε σημεία εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη, ενώ συνεχίζονται σκληρές διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τα χτυπήματα αμυντικά, υποστηρίζοντας ότι στόχευαν στην προστασία αμερικανικών δυνάμεων και περιουσιακών στοιχείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο με φόντο τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό ζήτημα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του 10χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. 3 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από αυτό που βιώνει ένα μέρος τέλος πάντων της Ευρώπης. Η Ευρώπη ζει ένα πρωτοφανή καύσωνα για την εποχή. Λονδίνο και Παρίσι καταγράφουν θερμοκρασίες που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητες για το Μάιο. Στόχαστρο Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία αλλά και άλλες χώρες που καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτό προκαλείται από ένα θερμικό θόλο, δηλαδή μια περιοχή που έχει δημιουργηθεί μια υψηλή πίεση και έχει εγκλωβίσει εκεί θερμές αέριες μάζες. Ενδεικτικά θα σας πω ότι στο Λονδίνο η θερμοκρασία έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ μήνα Μάη. Αλλά και οι υποδομές δείχνουν να καταραίουν. Για παράδειγμα, το μετρό του Λονδίνου χωρίς κλιματισμό μετατρέπεται σε έναν φούρνο. Υπάρχουν και προβλήματα στην υδροδότηση, αυξάνονται οι πυρκαγιές. Στο Παρίσι ο υδράργυρος άγγιξε τους 39 βαθμούς, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί και θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη. Νεκροί, καταρρεύσεις υποδομών, πόλεις χωρίς κλιματισμό, ίσως πόλεις που δεν χρειάζονταν και τον κλιματισμό έως τώρα, και επιστήμονες που προειδοποιούν ότι αυτό που βλέπουμε τώρα ίσως είναι μόνο η αρχή. Και το ερώτημα γίνεται όλο και πιο πιεστικό. Πόσο έτοιμες είναι οι κοινωνίες για αυτό το νέο κλίμα που έρχεται? Ό,τι αφορά στη χώρα μας, αυτό το συγκεκριμένο κύμα ακραίου καύσωνα δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσει και εμάς. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα τριαντάρια του Μαΐου δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εποχές αλλάζουν. Τώρα, την ίδια στιγμή, χιλιάδες οικογένειες μετρούν αντίστροφα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε 48 ώρες περίπου από τώρα ξεκινά η μεγάλη δοκιμασία. Για τους μαθητές των ΓΕΛ, των Γενικών Λυκείων, ακολουθούν τα ΕΠΑΛ, άγχος, πίεση, προσδοκίες, αλλά και η ανάγκη να θυμηθούμε ότι οι εξετάσεις είναι μεν μια σημαντική μάχη, όχι όμως ολόκληρη ζωή. Μέσα σε όλα αυτά έχει ανοίξει και μια μεγάλη συζήτηση για την αγορά εργασίας και τις πραγματικές ανισότητες που επιμένουν. Το νέο νομοσχέδιο για τη μισθολογική διαφάνεια επιχειρεί να χτυπήσει αυτό που λέμε gender pay gap, δηλαδή τη διαφορά αμοιβών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες για την ίδια θέση εργασίας.

Έχουμε και μια σημαντική εξέλιξη στην υγεία, καθώς παρατείνονται μέχρι το 2030 τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων του προλαμβάνω, με στόχο η πρόληψη να γίνει μόνιμη εθνική πολιτική και όχι μια περιστασιακή καμπάνια. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, Ert News Radio, έτσι μας βρίσκεται στο Viber, αν θέλετε να έχετε κάποια μορφή επικοινωνίας μαζί μας.

0: Και περνάμε τώρα στο θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον χιλιάδων ελληνικών οικογενειών αυτή την εβδομάδα. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο χρόνος μετρά αντίστροφα και την Παρασκευή το πρωί χτυπά το πρώτο κουδούνι των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Το Σάββατο ακολουθούν τα παιδιά των ΕΠΑΛ. Σε αυτές λοιπόν τις τελευταίες κρίσιμες ώρες, φαντάζομαι το ζητούμενο δεν είναι πια το διάβασμα, αλλά η ψυχραιμία, η σωστή στρατηγική, αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά και να δώσουμε αυτές τις χρήσιμες πρακτικές οδηγίες της τελευταίας στιγμής, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που γνωρίζει το τοπίο των εξετάσεων όσο λίγο, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Χαίρετε κύριε Στρατηγάκη. Λοιπόν, τώρα για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα το εξής. Αν έπρεπε να δώσετε μία και μοναδική οδηγία στους υποψηφίους αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για το τι πρέπει να κάνουν ή για το τι πρέπει να αποφύγουν, μιλάω για σήμερα και αύριο, αυτή ποια θα ήταν?
1: Να ξεκουραστούν, να κάνουν βόλτες, να πιούν καφέδες στη Λιακάδα, να χαλαρώσουν και να απλά να ξεφυλίζουν τα βιβλία. Να μην διαβάσουν σοβαρά και συστηματικά, διότι ό,τι έχουν να μάθουν το έχουν μάθει. Το διάβασμα από εδώ και πέρα απλά κουράζει το μυαλό, δεν το αφήνει να χαλαρώσει. Και εμείς θέλουμε, όταν τα παιδιά θα πάνε να γράψουν 9 με 12 χοντρικά κάθε φορά, να είναι το μυαλό τους με απόλυτη διάβγεια, να είναι ξεκούραστα, για να μπορούν να συγκεντρωθούν και να βγάλουν στο χαρτί αυτά που ξέρουν. Διότι αυτά που δεν ξέρουν δεν μπορούν να τα βγάλουν στο χαρτί. Το θέμα είναι να βγάλουν αυτά που ξέρουν, γιατί πολλές φορές δεν καταφέρουν να γράψουν ούτε αυτά που ξέρουν από το πολύ άγχος, από την κούραση και από την πίεση.
0: Τώρα την Παρασκευή το πρωί οι πρώτοι μαθητές θα πάρουν στα χέρια τους τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας, έτσι. Ποια είναι αυτή η σωστή στρατηγική διαχείρισης του γραπτού, του χρόνου, για να αποφευχθεί και αυτό που μόλις αναφέρατε, δηλαδή το λεγόμενο blackout?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς για να έχουμε μια σωστή διαχείριση χρόνου πρέπει να έχουμε ένα ρολόι χειρός, όχι smartwatch, ένα απλό κλασικό ρολόι χειρός, το οποίο δεν πρέπει επουδενή να το ξεχάσουν. Γιατί πρέπει να μπορούν να ελέγχουν το χρόνο, να ξέρουν πόσο χρόνο έχουν και η κατανομή του χρόνου τους να είναι αντίστοιχη με τα θέματα. Δηλαδή, στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα, κατά μέσο όρο έχουμε 3/4 για το κάθε θέμα. Ξεκινούν από το πιο εύκολο, που συνήθως είναι το πρώτο. Αν το γράψουν σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα, σημαίνει ότι έχουν ήδη μια προπορία, δηλαδή έχουν κερδίσει 1/4 από το χρόνο που θα αφιερώνανε σε αυτό το θέμα, για να το αφιερώσουν παρακάτω εκεί που θα κολλήσουν. Διότι κάπου θα κολλήσουν δεν είναι δυνατόν να ξέρουν τα πάντα και με τη μία να τα απαντήσουν και να γράψουν 20 και να φύγουν. Επίσης, μια και το είπα, ο σκοπός τους δεν είναι να γράψουν 20. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο σκοπός της πανελλαδικής δεν είναι να γράψεις άριστα. Ο σκοπός είναι να γράψεις καλύτερα από τους άλλους. Οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων, δηλαδή μια ανταγωνιστική διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό, για να το πούμε με ένα παράδειγμα. Στην ιατρική Αθήνα θα εισαχθούν 140 παιδιά. Από αυτούς που έχουν δηλώσει την ιατρική Αθήνα, δηλαδή από όσους πέρασαν την ΕΒΕ και θέλουν να σπουδάσουν εκεί, θα εισαχθούν οι 140 με την καλύτερη βαθμολογία. Αυτό. Άρα πρέπει να γράψεις καλύτερα από τους άλλους. Το λέω αυτό διότι αν κάποια χρονιά τα θέματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, μπορεί ένα 17 να είναι αρκετό για να σε βάλει.
0: Για να μπει στη σχολή που θέλεις, ας πούμε, σε μια σχολή υψηλής προτίμησης.
1: Ενώ μια άλλη χρονιά που τα θέματα είναι πολύ εύκολα, μπορεί το 19 να μην φτάνει. Άρα τη στιγμή που το παιδί γράφει, δεν γνωρίζει αν ο βαθμός που γράφει φτάνει για να πιάσει το στόχο του. Άρα πρέπει να είναι ψύχρεμο. Να γράψει όσο καλύτερα μπορεί και μετά, μόλις βγει έξω, προς Θεού να μην κοιτάξει τις απαντήσεις. Γιατί να μην κοιτάξει τις απαντήσεις? Διότι κοιτάζοντας τις απαντήσεις θα δει τις απαντήσεις τυπωμένες είτε στην οθόνη είτε στο χαρτί και θα τις συγκρίνει με αυτά που θυμάται ότι έγραψε, που δεν τα καλοθυμάται κιόλας, και θα το πιάσουν αμφιβολίες. Το έγραψα έτσι ή το έγραψα αλλιώς, και θα το πιάσουν ανασφάλειες. Δεν κοιτάμε λοιπόν πίσω, βγήκαμε από την αίθουσα, πάρα πολύ ωραία, προχωράμε ψυχολογικά στο επόμενο μάθημα. Δεν κοιτάμε το προηγούμενο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που ακούμε και εμείς κάθε χρόνο, τα θέματα παγίδες, αυτά που κρίνουν την άνοδο ή την πτώση των βάσεων κάθε φορά, με τη δική σας εμπειρία, πώς πρέπει να αντιμετωπίζει ένας μαθητής ένα θέμα που του φαίνεται, για παράδειγμα, ακατόρθωτο την ώρα της εξέτασης?
1: Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα στο τέλος.
0: Στο τέλος.
1: Πριν πρέπει να έχει μαζέψει όλα τα μόρια που υπάρχουν πάνω στο γραπτό από τις εύκολες ερωτήσεις. Mm. Να τις έχει απαντήσει, και αφού έχει απαντήσει οτιδήποτε ξέρει, μετά αφιερώνει τον υπόλοιπο χρόνο του μόνο και μόνο σε αυτό που δεν γνωρίζει. Και εκεί θα το ψάξει, θα πειραματιστεί, θα δοκιμάσει έτσι, θα δοκιμάσει αλλιώς, αν είναι κάποια άσκηση, μέχρι να βγει η άσκηση ή μέχρι να βγει ένα σημείο της άσκησης. Γιατί βαθμολογείται, δεν είναι άσπρο μαύρο, την έλυσες δεν την έλυσες, βαθμολογείται και η πορεία. Αν την έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο, θα πάρεις κάποιες μονάδες.
0: Α, βαθμολογείται και αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια, ναι.
0: Σε ό,τι αφορά το κομμάτι, για παράδειγμα, γιατί είναι θέμα συζήτησης, κυρίως των γονιών βέβαια, μέσα στο σπίτι, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτή έχει αλλάξει τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια. Πρέπει, πριν καν ξεκινήσουν να γράφουν οι μαθητές, πρέπει κάτι να γνωρίζουν για την ΕΒΕ τώρα, για να μην αγχώνονται άδικα?
1: Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι ότι η ΕΒΕ του κάθε τμήματος, γιατί κάθε τμήμα έχει διαφορετική ΕΒΕ, συγκρίνεται με το μέσο όρο τους. Αυτό σημαίνει ότι αν σε ένα μάθημα δεν πάνε πολύ καλά, τότε πηγαίνοντας καλύτερα σε ένα άλλο, καλύπτουν το πρόβλημα που έχουν στο πρώτο μάθημα που δεν πήγαν καλά. Και έτσι τελικά περνάνε την ΕΒΕ για να μπορούν να δηλώσουν τη σχολή. Για να σας το πω αυτό με παράδειγμα, με αριθμούς, στο τέταρτο πεδίο στις οικονομικές σπουδές, το 73% των παιδιών έγραψε πέρυσι κάτω από 10. Και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Άρα θα συμβεί και φέτος. Αυτό σημαίνει ότι το 9 θεωρείται πάρα πολύ καλός βαθμός στα μαθήματα, διότι ούτε το 30% των υποψηφίων δεν το προσεγγίζει. Αν λοιπόν έχουμε ένα παιδί το οποίο γράψει στα μαθηματικά 5,
0: ναι,
1: για να πιάσει το μέσο όρο, σημαίνει ότι πρέπει στην οικονομία και στην πληροφορική, που είναι αντικειμενικά πιο εύκολα μαθήματα, να γράψει καλούς βαθμούς πάνω από 15, για να ισοφαρίσει τη χασούρα του 5 και έτσι να περάσει την ΕΒΕ. Κοιτάμε δηλαδή το μέσο όρο, και αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγα πριν, ότι όταν βγούμε από την αίθουσα δεν κοιτάμε τι γράψαμε, κοιτάμε το επόμενο μάθημα.
0: Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, κύριε Στρατηγάκη, παραμένει σταθερή, εξαρτάται κάθε χρόνο από αυτό που γράφουν οι μαθητές?
1: Εξαρτάται κάθε χρόνο, χοντρικά να σας το πω, από το μέσο όρο όλων των γραπτών κάθε πεδίο. Αυτό σημαίνει, μία χρονιά που τα θέματα είναι πολύ δύσκολα, χαμηλώνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μία χρονιά που τα θέματα είναι πολύ εύκολα, ψηλώνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, αυξάνεται. Συνεπώς τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν άγχος, δεν είναι σαν να πρέπει να περάσουν τη βάση του 10. Πρέπει απλά να πιάσουν το περίπου το μέσο όρο που γράφουν όλα τα παιδιά στο 80%. Το 80% του μέσου όρου που γράφουν όλα τα παιδιά, για να το πω έτσι χοντρικά, για να μπορέσουν να δηλώσουν σχολές στο μηχανογραφικό τους. Τώρα, το αν θα περάσουν σε αυτές τις σχολές εξαρτάται από τα μόρια που συγκεντρώνουν, όπου εκεί έχουμε άλλο τρόπο υπολογισμού, με συντελεστές βαρύτητα σε κάθε μάθημα, για κάθε τμήμα ξεχωριστά, μια πολύπλοκη διαδικασία με την οποία δεν χρειάζεται να ασχολούνται.
0: Τουλάχιστον τώρα, στην παρούσα φάση.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι πανελλαδικές είναι ένα οικογενειακό project, έτσι. Πολλές φορές οι γονείς έχουν περισσότερο άγχος από τα ίδια τα παιδιά. Αυτές τις μέρες η οικογένεια, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της μέσα στο σπίτι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο ότι εμείς οι γονείς έχουμε περισσότερο άγχος από τα ίδια τα παιδιά.
0: Σε μένα το λέτε, εγώ το βιώνω αυτή τη στιγμή, και εγώ που τα διαχειρίζομαι έτσι και δημοσιογραφικά όλα αυτά τα χρόνια, δυσκολεύομαι πραγματικά.
1: Πού να δείτε εγώ πόσο δυσκολεύτηκα όταν το διαχειριζόμουν ως γονιός. Λοιπόν, γι' αυτό και μου έχει μείνει, και προσπαθώ πάντα να ενθαρρύνω τα παιδιά και τους γονείς, για να τους πω ότι ξέρετε, δεν είναι κάτι τραγικό, θα περάσει. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι γονείς? Να θυμίσω ότι πέρυσι τα παιδιά πήγαιναν στη Δευτέρα Λυκείου και έδιναν τέτοιο καιρό προαγωγικές εξετάσεις για να προαχθούν στην Τρίτη Λυκείου. Όλοι μας λοιπόν οι γονείς έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στις προαγωγικές εξετάσεις. ακριβώς την ίδια συμπεριφορά πρέπει να έχουμε και φέτος που εξετάσεις είναι πανελλαδικές. Να μην το φορτώσουμε, να μην το βαρύνουμε παραπάνω το πράγμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Έλεγε μία μαμά, όταν θα ξεκινήσουν πανελλαδικές αυτές τις μέρες, δηλαδή θα πάρω άδεια από τη δουλειά να φτιάχνω πορτοκαλάδες στον κανακάρι μου, όχι να μην το κάνει. Άλλη μαμά έλεγε, μα της λέω της Ελένης όλη μέρα να μην αγχώνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγχωθεί όταν όλη μέρα της λες να μην αγχώνεται, θα πεθάνει από το άγχος το κορίτσι. Λοιπόν, μερικά πράγματα δηλαδή που γίνονται με καλή πρόθεση από εμάς τους γονείς έχουν ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, ό,τι κάναμε και πέρυσι. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Έτσι ώστε το παιδί πέρυσι αντιμετώπισε με έναν τρόπο τη συμπεριφορά μας στις προαγωγικές εξετάσεις, το ίδιο να συμβεί και φέτος. Και προς Θεού δεν καθόμαστε, δεν κρεμόμαστε έξω από τα κάγκελα του σχολείου για να δούμε πώς έγραψε το παιδί μας.
0: Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, είναι αρκετά τα ερωτήματα, αλλά φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι περιμένουν να ακούσουν και αυτό, για παράδειγμα, ότι δεν τελειώνουν όλα, τα παραδίδεις ένα γραπτό. Και εσείς το τονίζετε συχνά ότι η μάχη συνεχίζεται, για παράδειγμα, με το μηχανογραφικό.
1: Ναι, να σας πω ένα απλό πράγμα για να μειωθεί λίγο το άγχος των παιδιών. Γιατί εγώ, ξέρετε, ως μαθηματικός έχω ένα θέμα, μου αρέσει να αποδεικνύω αυτά που λέω με αριθμούς. Λοιπόν, πέρυσι το 70,3% των υποψηφίων πέρασε σε κάποια σχολή.
0: Άρα 7 στους 10.
1: 7 στους 10. Άρα οι περισσότερες πιθανότητες είναι να περάσουν. Τώρα το ερώτημα είναι πού θα περάσω. Θα περάσω εκεί που θέλω. Τι έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό, λοιπόν. Αν εξαιρέσουμε τις εξαιρετικά περιζήτητες σχολές, που είναι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές και ψυχολογίες, σε όλες τις άλλες σπουδές υπάρχουν σχολές από 9.000 μόρια έως 18.000 μόρια. Ανάλογα με την πόλη στην οποία βρίσκονται, πόσο μακριά είναι από τα εξεταστικά, από τα αστικά κέντρα και ανάλογα και με το πανεπιστήμιο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, η πιο χαμηλή βάση της νομικής είναι στην Κομωτινή, γιατί η Κομωτινή είναι μακριά από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Η πιο χαμηλή βάση ιατρικής είναι στην Αλεξανδρούπολη, για τον ίδιο λόγο ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν ένα παιδί δεν καταφέρει να πιάσει το και αυτό που θέλει να σπουδάσει και την πόλη, να πιάσει τουλάχιστον το επιστημονικό αντικείμενο που θέλει να σπουδάσει. Και εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί μπορεί να θέλει να σπουδάσει πληροφορική, μηχανικός υπολογιστών, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μαθηματικά, φυσική, φιλολογία, φιλοσοφία. Όλα αυτά έχουν σχολές από 9 έως 19.000 μόρια. Άρα μία σχολή πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο που το ενδιαφέρει μπορεί να την πιάσει ο υποψήφιος που θα έχει μία μέτρια επίδοση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τρελαίνονται. Από εκεί και πέρα η πορεία του στη ζωή δεν θα κριθεί από το σε ποια σχολή θα μπει, θα κριθεί από το τι έμαθε εκεί μέσα και πώς εκμεταλλεύτηκε όλες αυτές τις γνώσεις. Διότι όταν θα πάει να πιάσει δουλειά, το πτυχίο του στον ιδιωτικό τομέα απλά θα το δουν και μετά θα του κάνουν ανάκριση τρίτου βαθμού για να δουν τι ξέρει. Αν λοιπόν έχει αποφοιτήσει από το καλύτερο πανεπιστήμιο αλλά δεν ξέρει, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό, δεν θα πιάσει ποτέ τη δουλειά. Αν έχει αποφοιτήσει από τη νομική Κομωτινής που λέγαμε πριν ως παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες σχολές η οποία παρεπιπτόντως θεωρείται και εξαιρετικό τμήμα και ξέρει το παιδί, θα την κερδίσει τη δουλειά. Αυτό είναι το κλειδί.
0: Τώρα διαλέγουν σπουδές έτσι κι αλλιώς.
1: Και όχι επάγγελμα.
0: Και όχι
1: αυτό
0: επάγγελμα.
1: Πολύ σωστά να το πούμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Τα παιδιά διαλέγουν τι θα σπουδάσουν. Το τι δουλειά θα κάνουν μετά.
0: Θα το βρουν στην πορεία και μέσα από τις σπουδές.
1: Και δεν το φαντάζονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή και εγώ όταν πέρασε ο γιος μου στο Πολυτεχνείο, δεν φανταζόμουν τι δουλειά θα κάνει.
0: Πραγματικά.
1: Μας προέκυψε στην πορεία.
0: Κύριε Στρατηγάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπατε. Ήταν ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός ερευνητής, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Και εμείς πάμε ευθύς να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία νεκροτομή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: είπαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 3 και 35 η ώρα και ο Παντελής Μάνος είναι τηλεφωνικά μαζί μας, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Συνεχίζουν στο ίδιο θετικό μοτίβο οι αγορές, όπως ξεκίνησαν δηλαδή την εβδομάδα, με μια συγκρατημένη αισιοδοξία σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που αποτελούν, όπως είπαμε, καθοριστικό παράγοντα και για το επενδυτικό κλίμα αυτό το χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον τους τελευταίους 3 μήνες είναι καθοριστικός ο παράγοντας αυτός για τις όποιες κινήσεις και των επενδυτών στις αγορές. Βλέπουμε και σήμερα τους δείκτες στα χρηματιστήρια τα ευρωπαϊκά, όπου έχουμε συνεδριάσει αυτή τη στιγμή, να έχουν θετικό πρόσημο. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,48%, άνοδο 0,86%, στο Παρίσι μικρότερα τα κέρδη στο Λονδίνο 0,18%, 0,54% η άνοδο στο ισπανικό χρηματιστήριο και αντίστοιχη εικόνα στο ιταλικό χρηματιστήριο με κέρδη 0,51%, ενώ και το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκει την ευκαιρία να κινηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, με σημαντικότερα κέρδη περίπου της τάξης του 1%, είναι στις 2.370 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο. Έχουμε επίσης μια σημαντική πτώση, θα λέγαμε, για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι σημαντική γιατί οι απώλειες αγγίζουν το 3% για το αμερικανικό αργό, 2,5% η πτώση για το Brent, που κινείται κάτω από τα $100 ξανά στα 90.
0: Και αυτό είναι και το ψυχολογικό επίπεδο, τα $100.
1: Ναι. Είναι κάτι που ενδέχεται να ανακουφίσει λίγο και τους καταναλωτές στις λιανικές τιμές, δηλαδή να δουν μια μικρή πτώση μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η μέση τιμή εδώ στη χώρα μας, στην Αγγλία, είναι πάνω από τα 2 ευρώ για αρκετές μέρες τώρα. Ας ελπίσουμε ότι θα κινηθούν χαμηλότερα, τουλάχιστον προς τα 2 ευρώ, με αφορμή αυτή την πτώση των διεθνών τιμών, γιατί και το αμερικανικό αργό έχει υποχωρήσει σημαντικά και πάει στα 90 κοντά. $90.62 το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Έχουμε μια πτώση για τα πολύτιμα μέταλλα, με το χρυσό να είναι εκεί στο σημείο αναφοράς των $4.500 αναβιά, $4.470 αναβιά έχει υποχωρήσει σήμερα, όπως και το ασίμι που κινείται προς τα $75 αναουγιά. Στην αγορά συναλλάγματος δεν έχουμε κάτι αξιόλογο, οριακές οι μεταβολές 0,08, 0,06 οι σχέσεις των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1648 αυτή τη στιγμή, και επίσης και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή στις αποδόσεις των ομολόγων, δεν έχουμε αξιοσημείωτες μεταβολές. 1 με 2 μονάδες βάσης η διαφορά σε σχέση με χθες. Είναι στο 2,97% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, στο 3,58% των δεκαετών γαλλικών τίτλων, στο 3,70% είναι τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα, και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,62%.
0: Παντελή, ευχαριστούμε πολύ. Γεια, καλή συνέχεια.

Θέλω λίγο να απαντήσω σε κάποια μηνύματα που μου στείλατε με αφορμή το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Για παράδειγμα, θέλω, αφού ευχαριστήσω, να απαντήσω στον Θοδωρή που μου λέει: μα γιατί συζητάμε πάντα τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς τελευταία στιγμή πριν από τις εξετάσεις και σχεδόν ποτέ για το τι θα έπρεπε να είχαν κάνει ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών τους όλα αυτά τα χρόνια που μεγάλωναν με κατανόηση τα παιδιά, το λέει ο Θοδωρής αυτό. Απλά θέλω να πω ότι βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν την έναρξη αυτών των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως τις έχουμε, όπως τις ξέρουμε. Οπότε σε αυτό και επικεντρωνόμαστε. Και επίσης έμεσα θέλω να απαντήσω και στον Θανάση, ότι Θανάση, τώρα εδώ, σε αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, το θέμα δεν ανοίξουμε τη μεγάλη κουβέντα για το αν πρέπει ή όχι να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις.

0: της εκπομπής, ο λόγος για το μυθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή στατιστική απόκληση. Επίσης δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, έτσι. Απλά με αφορμή τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες από την Υπουργό Εργασίας σε σχέση με αυτό, με τη μυθολογική διαφάνεια, το οποίο θα υπάρχει ένα νέο νομοσχέδιο, θα εισαχθεί στη Βουλή εντός του Ιουνίου και αναμένεται να έχει ριζικές αλλαγές. Γι' αυτό θα εστιάσουμε λοιπόν σε αυτό, σε αυτή τη στρέβλωση της αγοράς εργασίας. Είναι αυτό το φαινόμενο που όταν μιλάμε ότι για την ίδια ακριβώς θέση εργασίας οι γυναίκες συχνά λαμβάνουν χαμηλότερο βασικό μισθό ή ακόμα και αποκλείονται, έτσι, αποκλείονται από παροχές, από μπόνους. Και αυτά βέβαια δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Εμείς θα εστιάσουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Θεόδωρο Κουτρούκη. Είναι καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που το συζητάμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, όχι τόσο συχνά όσο θα θέλαμε, στην δημόσια σφαίρα. Τώρα, μετά τις ανακοινώσεις και το νέο νομοσχέδιο που έρχεται εντός του Ιουνίου, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε να μπουν, αν μη τι άλλο, πάνω σε μια πιο σωστή ράγα, να υπάρχει μια διαφορετική διαφάνεια. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας κάνω λοιπόν είναι πώς αξιολογείτε εσείς, με βάση όσα ακούσατε, όσα διαβάσατε, τη φιλοσοφία, αν μη τι άλλο, του νέου νομοσχεδίου? Για παράδειγμα, αρκεί η μισθολογική διαφάνεια για να χτυπηθεί εντός εισαγωγικών η ανισότητα στην πράξη?
1: Δείτε, το θέμα της νομοθετικής εξίσωσης των αμοιβών ανδρών γυναικών είναι πολύ παλιό. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80 υπάρχει σχετικός νόμος. Όμως, η πράξη έχει δείξει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί στις επιχειρήσεις και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι ουσιαστικά δημιουργούν ένα μισθολογικό χάσμα. Σήμερα υπολογίζεται ότι είναι γύρω στο 13,5% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν είναι όλα θέμα νόμων. Είμαι σίγουρος ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει αγαθές προθέσεις και φιλότιμα προσπαθεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Πολύ φοβάμαι

0: πάρα πολλές επιφυλάξεις, όμως κατά πόσο η πράξη θα δείξει ότι αυτή η αισιοδοξία που έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας σήμερα θα μπορούμε να δούμε μετά από 1-2 χρόνια απτά αποτελέσματα.
1: Και δεν ξέρω αν για μια ελληνική επιχείρηση, για παράδειγμα, είναι εύκολο αυτό να προσαρμοστεί ή θέλει να προσαρμοστεί. Για παράδειγμα, όταν λέμε ότι με το νέο νομοσχέδιο θα απαγορεύεται πλέον στον εργοδότη να ρωτήσει πόσα έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά σου, μια ερώτηση που ήταν και μια παγίδα τέλος πάντων που ανακύκλωνε τον χαμηλό μισθό των γυναικών από τη μία εταιρεία στην άλλη, αυτό πώς θα αξιολογηθεί, πώς θα το δούμε, πώς...
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη. Εντάξει, τυπικά μπορεί να απαγορεύεται. Δεν ξέρω όμως αν κάποιος εργοδότης πιέσει τον εργαζόμενο θα μαρτυρήσει εντός εισαγωγικών
1: τη συζήτηση που είχαν. Ναι.
0: Πάντως, κακά τα ψέματα, οι εργοδότες γνωρίζουν ότι οι μισθοί των γυναικών, εν πάση περιπτώσει, οι αμοιβές είναι συνήθως χαμηλότερες από τους άντρες στις ίδιες θέσεις. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι τόσο καινοφανές ώστε να τους κάνει έκπληξη. Γενικότερα, όλοι οι γνώστες της αγοράς είναι, ξέρετε, και τα στελέχη που θα πάνε να εργαστούν σε μια εταιρεία και εργοδότες. Οπότε, το να προσπαθείς να δημιουργήσεις τέτοιους μηχανισμούς που πάλι θα οδηγήσει ένα σύστημα καταγγελιών και αγωγών και όλα αυτά, εντάξει, μπορεί να έχει κάποιο περιορισμένο αποτέλεσμα. Φοβάμαι όμως ότι δημιουργεί πολλές γραφειοκρατήσεις επιχειρήσεις και δεν ξέρω αν τελικά αντί να φέρει θετικό αποτέλεσμα, φέρει και αρνητικό. Δηλαδή, προκειμένου να αποφύγει κάποιος να μπλέξει με τέτοιες ιστορίες, μπορεί να αποφύγει να προσλάβει μια γυναίκα, όσο και αν έχει τα προσόντα.
1: Επειδή τώρα, κύριε Κουτρούκη, πολλοί κόσμοι αναρωτιέται πώς γίνεται πρακτικά δύο άνθρωποι με τα ίδια προσόντα, δηλαδή για τι πράγμα μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω. Δύο άνθρωποι με τα ίδια προσόντα, στην ίδια ακριβώς καρέκλα, να παίρνουν άλλα λεφτά. Φταίει το πριν, δηλαδή φταίει το ότι οι γυναίκες, για παράδειγμα, φοβούνται να διαπραγματευτούν πιο σκληρά ή φοβούνται ότι αν διαπραγματευτούν πιο σκληρά θα χαρακτηριστούν κάπως ή οι εργοδότες χρησιμοποιούν παραθυράκια όπως τα bonus και οι έξτρα παροχές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς γίνεται αυτό?
0: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι οι εργοδότες έχουν καμία εχθρότητα απέναντι στις γυναίκες για να τους δίνουν λιγότερα. Το θέμα ότι υπάρχουν μερικά δεδομένα στην αγορά εργασίας τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τα λαμβάνουν όλοι. Για παράδειγμα, υπάρχει μια συγκέντρωση γυναικών σε σχετικά υποαμοιβόμενους κλάδους, δηλαδή εκεί που οι αμοιβές είναι χαμηλότερες. Δεύτερον, πολλές φορές οι γυναίκες δεν επενδύουν τόσο στο ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή στη συγκέντρωση γνώσεων, δεξιοτήτων, ειδικεύσεων, οι οποίες τελικά αυξάνουν τις αμοιβές.
1: Δηλαδή, αυτό το ποσοστό της Ελστάτ, αυτό το ποσοστό δηλαδή που έχουμε, το επίσημο στοιχείο που μιλάει για 13,4% για το μισθολογικό χάσμα, μπορεί να έχει να κάνει με αυτό που περιγράφεται, με τους κλάδους ενδεχομένως που απασχολούνται οι γυναίκες με χαμηλότερες μέσες αμοιβές ή την υποεκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτατες θέσεις διοικητικές?
0: Ναι, και αυτό είναι ότι οι γυναίκες πολλές φορές οδηγούνται σε πιο ευέλικτες θέσεις εργασίας για να συνδυάσουν τις οικογενειακές τους ευθύνες με τις επαγγελματικές, και αυτό η ευελιξία συνήθως έχει χαμηλότερες αμοιβές. Είναι τέτοιοι παράγοντες δηλαδή που επηρεάζουν. Μπορεί να μην επηρεάζουν όλοι κάθε φορά, αλλά δίνουν αυτό το μήνυμα. Και στις διαπραγματεύσεις που είπατε, κοιτάξτε, θεωρείται, δεν είναι πάντοτε, δεν ισχύει πάντοτε αυτό, αλλά θεωρείται ότι σε έναν βαθμό οι άντρες στην καριέρα τους παίρνουν μεγαλύτερο ρίσκο, αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρίσκο από ό,τι οι γυναίκες. Αυτό μπορεί να δώσει και θέματα αλλαγής εργασίας, να φύγουν από μια εργασία κτλ. Αλλά μπορεί να δώσει και καλύτερες αμοιβές σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
1: Ο μηχανισμός παρακολούθησης όλου αυτού. Το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, προβλέπει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το χάσμα, στις έξτρα παροχές ή στα έξτρα μπόνους. Υπάρχει και η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δεν ξέρω αν αυτά μπορούν να αποτελέσουν τα όπλα που χρειαζόμαστε για να διασταυρώνονται τα στοιχεία, δηλαδή οι ώρες εργασίας, οι αμοιβές, η θέση εργασίας.
0: Οι ώρες και όλα αυτά και αμοιβές διασταυρώνουν. Το θέμα είναι ότι αν έρθει κάποιος να ελέγξει μια επιχείρηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξει η εξωτερική πλευρά ότι υπάρχει ένα χάσμα αμοιβών και αυτό οφείλεται σε διάκριση, δηλαδή σε διάκριση φύλου.

0: Επίσης, στείνεται ένας μηχανισμός, αλλά από ό,τι έχει ανακοινώσει το Υπουργείο, σε πρώτη φάση στελέχει κυρίως τις επιχειρήσεις πάνω από 250 άτομα προσωπικό. Αυτό είναι το 0,1% των επιχειρήσεων. Είναι καμιά 500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η μεγάλη μάζα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως των πολύ μικρών, που είναι πολλές στην Ελλάδα, δεν μπορεί εύκολα να ελεγχθεί. Και αμφιβάλλω αν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορέσουν να δουλέψουν, θα βγαίνει η επιθεώρηση εργασίας να κοιτάζει, να ρωτάει, να πηγαίνει σε έναν εργαζόμενο, σε μια εργαζόμενη μάλλον, για να της ρωτάει, παίρνει λιγότερο από τον άλλο κτλ. Θα το πει η εργαζόμενη αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αυτό το ποσοστό που έχουμε στη διάθεσή μας για την ανισότητα, για ίδιες θέσεις εργασίας, το 13,4, από πού προέκυψε?
0: Αυτό υπάρχει ιστορικά, δηλαδή ο νόμος νομίζω είναι από το 83-84 της ιστότητας των αμοιβών, παρόλα αυτά επιμένει ένα ποσοστό, δεν είναι ίδιο όπως το 85 ας πούμε.
1: Δηλαδή πώς το βρίσκουμε, τι σημαίνει αυτό για το τώρα, και εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι, κοιτάξτε, όσο οι γυναίκες επενδύουν περισσότερο στην καριέρα, στην εκπαίδευση, στη μόρφωση, στην επαγγελματική κατάρτιση, τόσο υπάρχει μια τάση συρρήκνωσης αυτού του ποσοστού. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή ακόμα σε έναν βαθμό η ελληνική κοινωνία είναι παραδοσιακή και η γυναίκα, καλώς ή κακώς, εν πάση περιπτώσει, αναλαμβάνει μεγαλύτερες οικογενειακές ευθύνες, αυτό μπορεί να κάνει διστακτικούς πολλούς εργοδότες και επιφυλακτικούς στην απασχόληση των γυναικών. Τώρα βέβαια εξαρτάται όλο αυτό και από τις γεννήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι πριν από 50 χρόνια οι Έλληνες κάναν 2 περισσότερα παιδιά, τώρα κάνουν λιγότερο από 1,5. Οπότε σιγά σιγά ίσως απομακρύνονται και οι γυναίκες περισσότερο από τις οικογενειακές ευθύνες και στρέφονται στην καριέρα τους, όταν έχουν βέβαια δουλειά.
1: Άρα εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κουτρούκη, αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δηλαδή μιλάμε για έναν άντρα και μια γυναίκα που διεκδικούν μια ίδια θέση εργασίας και ο εργοδότης στην κατηδίαν συζήτηση θα πει στον άντρα 1000 ευρώ για παράδειγμα, σου προσφέρω, και στη γυναίκα 800. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλουστευμένο?
0: Όχι, και νομίζω ότι αν αυτό είναι ποινικά κολάσιμο θα βρει έναν άλλο τρόπο να το πει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρετε, δεν μπορώ να πω σε κάποιον σε προσλαμβάνω γιατί είσαι άντρας, ενώ αν είσαι γυναίκα δεν σε προσλαμβάνω. Μπορώ να βρω όμως μια άλλη δικαιολογία, ότι έχεις το χ πιστοποιητικό, ότι έχεις την άλλη βεβαίωση, ότι έχεις την τάδε δεξιότητα και σε παίρνω γι' αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί τελικά ο πραγματικός λόγος για τον οποίο προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις.
1: Ναι, βέβαια, γιατί και ο εργοδότης θα πει ότι κατά την προσωπική συνέντευξη έκρινα ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει εμένα προσωπικά.
0: Και τι θα κάνω, θα σέρνουν τους εργοδότες στα δικαστήρια για αυτό το λόγο? Μου φαίνεται λίγο παράτερο όλο αυτό. Μακάρι να λειτουργήσει και να βελτιωθεί η κατάσταση με τον νομοσχέδιο.
1: Ναι, γιατί στο τροπέζι έπρεπε να το βάλουμε, γιατί πίσω από αυτό υπάρχουν πάρα πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με ανισότητα γενικά σε διάφορους τομείς, ακόμα και προς την κατεύθυνση επαγγέλματος αν θέλετε, ή προς την κατεύθυνση κλάδου και τομέα γυναίκες άνδρες. Παρ' όλα αυτά, άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν βάλει αυτό στην ράγα νωρίτερα, δηλαδή εφάρμοσαν νωρίτερα το θέμα μισθολογική διαφάνεια. Εκεί άραγε είδαμε σύγκληση μισθών, ας πούμε, πραγματική.
0: Υπάρχει μια μεγαλύτερη σύγκληση. Μην ξεχνάτε ότι οι μηχανισμοί είναι πιο αποτελεσματικοί και έχουν πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στον έλεγχο αυτών των θεμάτων, ειδικά στις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες. Από εκεί πέρα, καλό είναι ότι προσπαθούμε κι εμείς. Νομίζω όμως θα χρειαστεί ένα χρονικό διάστημα ακόμα αρκετά μεγάλο για να υπάρχει μια σοβαρή σύγκληση, δηλαδή για να μείνει ένα μικρό ποσοστό που μπορεί να είναι ευκαιριακό σε κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κουτρούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Κουτρούκης, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στο μεταξύ, τις τελευταίες ημέρες έχει σημάνει ένας νέος συναγερμός στις τράπεζες για ένα νέο κύμα ηλεκτρονικών απατών που πρέπει να το έχετε στο νου σας. Αυτές οι νέες απάτες στοχεύουν και στα ATM, όσο και σε εφαρμογές mobile banking. Δηλαδή προσέχετε λίγο εκεί που χρησιμοποιείτε την κάρτα σας σε ένα ATM. Αν δείτε οτιδήποτε παράξενο, κάτι να είναι αλλοιωμένο εκεί στην υποδοχή της κάρτας, κάτι να υπάρχει, κάτι τέλος πάντων που λίγο σας ξενίζει εκείνη τη στιγμή, καλύτερα αποφύγετε την όποια συναλλαγή. Αυτά τα ξέρουμε όταν πάμε να βάλουμε το πιν της κάρτας σε ένα ATM, βάζουμε από πάνω το άλλο χεράκι, λίγο κρύβουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα υπάρχει σε αυτό το μηχάνημα. Ναι, σωστό και αυτό, λέει ο Θάνος, ποιος ψηκώνει λεφτά πια. Ναι, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, την Βούλα Κουλισοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, η Αιρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Και βεβαίως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, έστειλε ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις, ο χρόνος παραμονής σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του MyHealth αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μακροχρόνια εθνική πολιτική. Στην πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 18 προχωράει η κυβέρνηση, ενώ προβλέπει πρόστιμα για επιχειρήσεις που παρανομούν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης προανήγγειλε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατατίθεται άμεσα το νομοσχέδιο που κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός προβλέπει την πλήρη απαγόρευση σε ανηλίκους για οποιαδήποτε κυκλοφορία σε δρόμους και αφετέρου αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια άνω των προδιαγραφών, δηλαδή πάνω από τον κόφτη των 25 χιλιόμετρων. Ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ στην Κρήτη, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023, προσθέτοντας ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό πρόσωπο παγιάς κόμμα. Δεν είναι αποτέλεσμα κοινωνικής ανάγκης, αλλά προσωπικής ανάγκης, δήλωσε στο Earth News Radio ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξεύρεση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας σε ανάρτηση, ο Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Σε επιφυλακή παραμένουν οι Ιρανικές δυνάμεις την ώρα που οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία συνεχίζονται παρά τα νέα πλήγματα. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι η πιθανότητα ενός νέου πολέμου είναι χαμηλή, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να επισημαίνουν τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι. Σωρός του πρόκειται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή. Προηγή.

Συνεχίζουμε εδώ στο Earth News. Με το 1964, ένα από τα πρώτα μηνύματα που ήρθαν, μου λέει ο Μιχάλης, με το δεύτερο μέρος και το 64, εννοώντας το χθεσινό πρώτο. Δεν είναι το δεύτερο μέρος, είναι το 12ο. Αφού έχουμε ξεκινήσει το 64, εδώ και 12 εκπομπές, Τρίτη και Πέμπτη, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη είναι άλλο αφιέρωμα, και επίσης όλα αυτά υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ. Και σήμερα για τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν, μπορεί να στείλουν τις απόψεις τους και τα μηνύματά τους και τις ερωτήσεις και τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις. Earth News Radio στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5.

Χθες ασχοληθήκαμε με τη Motown του πρώτου εξαμήνου του 64. Θα ακολουθήσει σε επόμενη εκπομπή το δεύτερο εξάμηνο. Δεν ήταν μια τόσο σπουδαία χρονιά για τη Motown. Δηλαδή το 65, 66, 67 χάρασε ο κόσμος, όπως και πριν. Είχαν βγει επιτυχίες και κυρίως οι Supremes που θα τις ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί βγήκαν μετά τον Ιούνιο οι μεγάλες επιτυχίες τους. Σήμερα θα είναι η Soul από δύο άλλες σπουδαίες εταιρείες, την Stax και την Atlantic. Να ξεκινήσουμε πρώτα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, τον Don Covey. Ο Don Covey ηχογράφησε ένα τραγούδι, ένας τραγουδοποιός είναι αυτός τραγουδιστής, για πρώτη φορά το 1964. Και το τραγούδι αυτό έγινε classic. Λίγο αργότερα, μια εκδοχή του τραγουδιού που θα ακούσουμε τώρα από τον Don Covey από το 64, το ηχογράφησαν οι Rolling Stones, που αυτά ακούγαν για το άλμπουμ, το εξαιρετικό άλμπουμ τους του 65, της επόμενης χρονιάς, Out of Our Heads. Don Covey. Το τραγούδι λέγεται Mercy Mercy. Εκείνο που ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι σε αυτήν εδώ την ηχογράφηση έχουμε για πρώτη φορά να παίζει ο Jimi Hendrix. Don Covey, Mercy Mercy.

κλασικό R&B, Don Covey και Mercy Mercy. Και τώρα ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα για μία ακόμη φορά, ακόμα και το 64 έβγαζαν επιτυχίες. Είχαν αρχίσει από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Πολύ μπροστά από την εποχή τους οι Drifters. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία το 64 και με αυτούς που το ανέβασαν μέσα στα 10 πρώτα και έγινε χρυσός δίσκος και διαχρονικό τραγούδι, αλλά και από τις δεκάδες ερμηνείες που γνώρισε, γιατί είναι ένα κλασικό τραγούδι σε ταινίες και ερμηνείες από Bette Midler, Tom Tom Club. Οι Rolling Stones στιχογράφησαν, αυτό άφηναν έτσι το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Bruce Willis το έκανε επιτυχία αργότερα στη δεκαετία του 80. Ο John Mellencamp και πάρα πολλοί ακόμα. Το Rolling Stone το έχει τοποθετήσει στα 500 σίγουρα, και εμείς συμφωνούμε, καλύτερα τραγούδια από το 55 και μετά. Το τραγούδι πρόκειται να ηχογραφηθεί στις 21 Μαΐου του 64, αλλά ο τραγουδιστής των Drifters, Rudy Lewis, έφυγε από τη ζωή με υπερβολική δόση ηρωίνης τότε, το προηγούμενο βράδυ. Ο Lewis ήταν ο πρωταγωνιστής τους στα τραγούδια τότε. Είχε αποχωρήσει ο καταπληκτικός Benny King το 1960 και έκανε solo καριέρα. Θα ακούσουμε τραγούδια του Benny King σε άλλη εκπομπή από το 64. Αυτός που έκανε το Stand By Me δηλαδή. Έτσι λοιπόν τραγουδά ένας άλλος από τους Drifters που προωθήθηκε σαν πρώτος τραγουδιστής από το συγκρότημα, ο Johnny Moore. Το τραγούδι είναι συνδεδεμένο με τους νέους εκείνης εποχής. Μια και στίχοι περιγράφουν το ραντεβού κάποιου με την αγαπημένη του σε μια παραθαλάσσια πόλη, μακριά από τον κόσμο και κάτω από την ξύλινη προβλήτα.

Οι Drifters, 1964. Ο Joe Tex είχε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική και στην Αγγλία και στην Ελλάδα αργότερα με το I Gotcha. Εδώ ξεκινάει το 64-62, εκεί ξεκίνησε. Ο πρώτος χρυσός του δίσκος είναι αυτό που θα ακούσουμε, το τραγούδι που έγινε νούμερο 1 στο Cashbox. Hold What You've Got. Ένα ιδιαίτερο τραγούδι R&B, soul, καθαρό αίμα. Ένα τραγούδι που ο Joe Tex τραγουδά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα επόμενα της δεκαετίας του 70. Το τραγούδι αυτό, οι στίχοι, να πούμε μερικά πράγματα γιατί ασχολούνται οι στίχοι των τραγουδιών τότε, προτρέπει τους άντρες, αν έχουν μία σωστή γυναίκα, να την προσέχουν και να την κρατήσουν για πάντα.

Χρυσός δίσκος του 64, το τραγούδι που ακούσαμε. Ο Τζο Τεξ είναι σαν ένας ιεροκήρυκας σε μια εκκλησία, με την απαγγελία αυτή που έχει σε δύο ή τρία σημεία μέσα στο τραγούδι. Το 1964 έχουμε τον Otis Redding να βρίσκεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ, ο μεγάλος της Soul. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις αρχές του 65. Το τραγούδι που θα ακούσουμε ήταν επιτυχία του 64. Λέγεται Come to Me. Στο άλμπουμ αυτό συμμετέχουν ο Booker T, DMGs, το συγκρότημα Memphis Horns και ο Isaac Hayes στο πιάνο. Τα πρώτα του Otis Redding.

Ένα νέο τρόπο τραγουδιού καθιερώνεται με τον Otis Redding, που έχει ξεκινήσει ήδη από τον Sam Cooke, που θα τον ακούσουμε και αυτόν, και τον James Brown. Ένα νέο είδος η soul στα πρώτα της βήματα, και εκατοντάδες τραγουδίστες τον μιμήθηκαν σε αυτό το στυλ. Να ακούσουμε και από το πρώτο του άλμπουμ του 1964, κυκλοφόρησε το 64 το Μάρτιο το άλμπουμ αυτό, με τίτλο Pain in My Heart. Έβλεπα ότι το 1964 350 τραγούδια κυκλοφόρησαν σε μικρό δίσκο, από αυτά τα δεκάδες, πάνω από 1.000-2.000 κυκλοφόρησαν τότε. Δεν ήταν η παραγωγή αυτή που είναι σήμερα, με 50.000 τραγούδια που κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Από αυτά λοιπόν που είχαν κυκλοφορήσει, τα 350 μπήκαν μέσα στα 100 πρώτα όλους τους μήνες. Εμείς από αυτά τα 350 έχουμε διαλέξει εκείνα που δίνουν την ατμόσφαιρα, το τι ήταν η χρονιά του 64 από όλα τα είδη της μουσικής. Πάμε λοιπόν στο άλμπουμ Pain in My Heart. Και αυτό το άλμπουμ το ηχογράφησε στο Memphis του Tennessee. Έχουμε παίξει νομίζω ένα τραγούδι από αυτό παλαιότερα, το Pain in My Heart. Σήμερα θα ακούσουμε το Security.

ένας γίγαντας ο Otis Redding, που έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή. Η υποβαθμισμένη soul στη χώρα μας του 60, εκτός από μερικά λίγα τραγούδια. Θα μπορούσα να πω ότι περισσότερο η soul έγινε γνωστή από τους Blues Brothers αργότερα. Εκεί έγινε η μεγάλη επιτυχία, αργότερα με την ταινία. Και όμως όλοι οι περισσότεροι λευκοί έχουν αντιγράψει αυτούς τους καλλιτέχνες. Να ακούσουμε λίγο από ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ του Otis Redding και που είναι τραγούδι του Benny King.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση στο ΕΣΥ και όχι ο κανόνας. Εμείς ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να καταγγέλουν τέτοια περιστατικά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης να πολεμήσει τη διαφθορά από όπου και αν προέρχεται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν σε ανακριτή. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που μίσθωνε στο δημόσιο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί, ανέφερε σε δήλωσή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν προβλέπει το προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Τραγωδία στις Σέρες, νεκρό μέσα σε ερδευτικό κανάλι, ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι, αναμένεται νεκροψία και νεκροτομή. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με το 1964. Θα διαβάσω ένα μήνυμα από αυτά όλα που έρχονται και είναι γεμάτα ενδουσιαστικά σχόλια από τον Πέτρο. Γράφει λοιπόν ο Πέτρος: Γιάννη, τρελάθηκα. Στην κυριολεξία και εξηγώ. Το security, αυτό που παίξαμε λίγο πριν με τον Otis Redding, το είχα ακούσει όταν ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε εννοεί. Έκτοτε το έψαχνα να το ακούσω, τίποτα. Σε ευχαριστώ από καρδιάς που το άκουσα σήμερα. Πάρα πολλά τραγούδια από αυτά δεν έχουν ακουστεί ποτέ ούτε από το ελληνικό ραδιόφωνο. Όπως ίσως και αυτό που θα παίξω τώρα. Επαναλαμβάνομαι συνέχεια και γίνομαι κουραστικός ότι όλα αυτά πέρασαν αδιάφορα στο ελληνικό κοινό. Έχω να πω ότι στην Κωνσταντινούπολη, ότι εκεί που πιστεύαμε ότι είναι πιο πίσω, ήταν πολύ μπροστά στη μουσική, κυκλοφορούσαν τα περισσότερα από αυτά και όχι μόνο, πήγαιναν και καλλιτέχνες και έκαναν εμφανίσεις και στη δεκαετία του 70 και αργότερα. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται Night Time is the Right Time, τραγούδι του Rhythm and Blues με μεγάλη ιστορία. Ηχογραφήθηκε πρώτα το 1957 και μετά είναι, έγινε κλασικό με εκτελέσεις από τον Ray Charles, τον James Brown και αυτούς που θα ακούσουμε τώρα, Rufus and Carla, που είναι ηχογράφηση το 64. Μεταξύ άλλων, έτσι το έμαθε το rock κοινό, η Creedence Clearwater Revival, θα το ακούσετε, θα το ξέρετε. Όσοι έχετε αγοράσει το άλμπουμ Green River του 69, το έχουν ηχογραφήσει. Οι Animals επίσης το έχουν ηχογραφήσει στο debut του άλμπουμ τους του 64. Για να καταλάβετε τι έκαναν τα rock συγκροτήματα και πώς στηρίχθηκαν στη μουσική των μαύρων. Είναι απόλυτο αυτό. Rufus και Carla. Για τη Stax. Ο μεγάλος Rufus Thomas και η κόρη του Carla Thomas είχαν αρκετές ηχογραφήσεις. Μία από αυτές είναι αυτό που θα ακούσουμε. Η Carla Thomas, πολύ σπουδαία τραγουδίστρια, είπε τραγούδια και με τον Otis Redding.

λευκά παιδιά, είτε στην Αμερική είτε αλλού, ήθελαν να ακούσουν τα τραγούδια αυτά από λευκούς. Γι' αυτό με ακούτε εδώ και 25 χρόνια, με την τεράστια επιτυχία που έχουν οι μαύροι μέσα από το hip hop, να λέω από τις αρχές αυτού του αιώνα ότι τελικά πήραν την εκδίκησή τους και τώρα όλα τα λευκά αγόρια ακούνε τον Drake. Λοιπόν, Booker T and the MGs, το τεράστιο συγκρότημα R&B Jazz που σχηματίστηκε στο Memphis του Tennessee του 1962, με απίθανες ηχογραφήσεις και φοβερούς μουσικούς στη σύνθεσή τους, όπως ας πούμε ο κιθαρίστας Steve Cropper. Και δεν ήταν μόνο μαύροι. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα ανάμεικτο, δύο λευκοί και δύο μαύροι στο γκρουπ αυτό. Παίζουν στους δίσκους του Wilson Pickett, του Otis Redding, του Sam & Dave, της Carla Thomas, του Rufus Thomas, του Albert King, του Johnny Taylor, σε πάρα πολλούς δίσκους που ηχογραφήθηκαν από την Stax. Το κομμάτι λέγεται Mo' Onions.

Δεν ήταν όμως η Stax μόνο. Είναι πάρα πολλές εταιρείες που στα χρόνια του 50 και του 60 δημιούργησαν τη μουσική που ακούγεται μέχρι τις μέρες μας. Μία από αυτές τις εταιρείες, και αυτή στο Memphis του Tennessee, είναι η High Records, αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία της soul μουσικής και του rhythm and blues. Ιδρύθηκε στο Memphis το 1957 από τον τραγουδιστή Ray Harris και έναν ιδιοκτήτη ενός δισκοπουλίου, ενός καταστήματος που πουλούσε δίσκους τότε, που ήταν και πρώην συνεργάτης της εταιρείας Sun Records που είναι στο Memphis, από εκεί που ξεκίνησε ο Elvis

αυθεντικός ήχος της Soul. Τεράστιος Willie Mitchell. Ψάξτε τον όσοι έχετε ενδιαφέρον για αυτή τη μουσική. Τώρα τα κομμάτια που θα παίξω είναι αυτής της εποχής. Όμως δεν ξέρω όσοι θυμούνται την περασμένη εβδομάδα, είπα ότι θα αναφερθώ σε ένα γεγονός που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν και που είναι καθοριστικό για τη μουσική κυρίως της εποχής 55-65, της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Και όλη αυτή η ιστορία που θα σας πω, θα προσπαθήσω να θυμάμαι, έχω κρατήσει μια-δυο σημειώσεις μόνο, τι είχε συμβεί σε ένα κτίριο γραφείων στην οδό Broadway, θα πω και το ακριβώς και, το, και πού βρίσκεται, Broadway στη Νέα Υόρκη, 16-19, είναι στην 49η οδό, στο Μανχάταν, δηλαδή στο Times Square, εκεί που είναι και τα θέατρα και το Broadway και όλα τα γνωστά. Κάτω εκεί υπήρχε και ένα από τα σπουδαιότερα καταστήματα εκείνη την εποχή δίσκων. Το πρώτο ταξίδι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν στη Νέα Υόρκη ήταν να πάω να δω πώς είναι αυτό το κτίριο και να ανέβω με το ασανσέρ σε διάφορους διαδρόμους. Θα σας πω γιατί. Τα τραγούδια που θα ακούσετε έχουν όλα σχέση με αυτό το κτίριο και είναι η μουσική υπόκρουση.

κτίριο αυτό χτίστηκε το 1931. Ξέρετε, είναι από αυτούς τους παλιούς ουρανοξύστες. Αυτά τα καταπληκτικά κτίρια. Και βρίσκεται, όπως σας είπα, σε αυτόν τον δρόμο και στην 49η οδό στο Broadway, στο Manhattan. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο Μπριλ, έτσι λέγεται, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας για τη μουσική βιομηχανία τότε. Δεκάδες μουσικοί εκδότες, μιλάμε πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο και από εκεί έστελναν τις ηχογραφήσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή έβρισκα τα ταλέντα. Από αυτό το κτίριο ξεκίνησε η επιτυχία μεγάλων καλλιτεχνών όπως Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey, Tommy Dorsey και άλλοι.

Μέχρι τις πρώτες μέρες του rock and roll, τα 1955 δηλαδή, η μουσική βιομηχανία ήταν έλεγχος από 2-3 μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως είναι ακριβώς σήμερα. 3 εταιρείες ελέγχουν τα πάντα στο streaming, έχοντας την αγορά του streaming 95%. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες, κανείς δεν τους δίνει σημασία. Έτσι λοιπόν το ίδιο έγινε και τότε, η RCA, η Capitol, η Decca και η Columbia. Αυτές οι τρεις εταιρείες, οι τέσσερις, άλλη μία μπορεί να είναι, ελέγχουν την κίνηση του τραγουδιού. Όλες οι μεγάλες ηχογραφήσεις και οι επιτυχίες έρχονται από αυτές τις εταιρείες. Με την έκρηξη του rhythm and blues και του rock and roll γεννήθηκαν δεκάδες μικρές εταιρείες, όπως έγινε αργότερα με τις ανεξάρτητες στην εποχή του punk στη Βρετανία και αλλού.

Αυτό το κτίριο λοιπόν στην εποχή του rock and roll έγινε το πιο επιδραστικό κτίριο για το ρεύμα της μουσικής που άρχισε να κυριαρχεί, rock and roll, παραδοσιακή μαύρη, gospel, rhythm and blues, και που γνώρισε την επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 50 και στο πρώτο, αλλά και σε όλη την δεκαετία του 60. Οι σημαντικότερες ανεξάρτητες εταιρείες, εκδοτικές εταιρείες, τα μουσικά πρακτορία που είχαν έδρα τη Νέα Υόρκη, είχαν ένα γραφείο σε έναν από τους ορόφους αυτού του ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη. Έτσι λοιπόν ήταν ο ήχος του κτηρίου Μπριλ, έτσι το ονόμασαν τότε. Από το 1955 μέχρι το 1965 170 μικρές δισκογραφικές εταιρείες είχαν γραφεία σε αυτό το κτίριο. Από εκεί γεννήθηκε το rock and roll. Δεν ήταν μόνο οι δισκογραφικές εταιρείες που είχαν γραφεία. Ας πούμε, η Carole King και ο σύζυγός της, ο Jerry Goffin, είχαν ένα γραφείο εκεί, όπως και ο Neil Sedaka και ο Neil Diamond που ακούσαμε πιο πριν, σαν συνθέτες, και πήγαιναν οι managers και έλεγαν: έχω ένα τραγουδιστή, έχω ένα συγκρότημα, είναι αυτό εδώ, γράψτε ένα τραγούδι. Έγραφαν το τραγούδι και μετά πήγαιναν στην εταιρεία που ήταν στον άλλο όροφο, το κυκλοφορούσε και υπήρχε η συνέχεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ για όλη αυτή την εποχή, αλλά ίσως δεν υπάρχουν γυρίσματα τότε. Η Carole King έχει περιγράψει την ατμόσφαιρα σε αυτό το κτίριο. Λέει λοιπόν η Carole King: κάθε μέρα στην μοχρό μας προσπαθούσαμε να βρούμε ένα υπνοδωμάτιο για να κοιμηθούμε, γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος. Είδα εγώ τα γραφεία αυτά, ήταν ένα μικρό γραφείο μπροστά για να έχει αυτόν ή αυτήν που ήταν στο τηλέφωνο, και στο δεύτερο γραφείο ήταν οι εκδότες, η Carole King με τον άλλο συμφέτη που κάναν τα ραντεβού. Έτσι λοιπόν, λέει, είχαμε ένα παγκάκι και μια καρέκλα, εγώ και ο στιχουργός. Εκεί λοιπόν κοιμόμαστε, εκεί ακούγαμε τους καλλιτέχνες και εκεί γράφαμε τα τραγούδια, όπως αυτό που γράφτηκε για τη Little Eva και ακούσαμε πιο πριν, το Locomotion. Έτσι το έγραψαν εκεί. Εκεί έγραψε και αυτό το τραγούδι ο Sonny Bono για το συγκρότημα Sonny and Cher, τη σύζυγό του δηλαδή. Ή ακόμα σε λίγο θα ακούσουμε και ένα τραγούδι από την παρέα του Phil Spector. Όλα ξεκινούσαν από το Brill Building, εκεί στο Times Square της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πήγαινε ένας, να του καταλάβετε, ένας μάνατζερ που είχε βρει ένα συγκρότημα σε ένα κλαμπ ας πούμε, πήγαινε εκεί με το κοριτσάκι, το αγοράκι ή το συγκρότημα των μαύρων και έλεγε: γράψτε μου ένα τραγούδι. Πολύ γρήγορα το τραγούδι το έγραφαν, την επόμενη μέρα το έπαιρναν και πήγαιναν μετά στην δισκογραφική εταιρεία που το κυκλοφορούσε. Μερικοί από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτής της εποχής ξεκίνησαν ή είχαν γραφεία σε αυτό εδώ το κτίριο, όπως ο Μπερτ Μπάκαρα και ο Χαλ Ντέιβιντ, που γράψαν τα περισσότερα τραγούδια της Dion Warwick και όλα τα υπόλοιπα. Ο Otis Blackwell, ο Sonny Bono, ο Neil Diamond, ο Bob Caudio, αυτός που έκανε τους Four Seasons και ήταν στους Four Seasons, λέω μερικά μόνο από τα ονόματα, ο Jerry Goffin και η Carole King, οι φίλοι τους Illy Greenwich και Jeff Barry, ο Andy Kim, οι άλλοι φίλοι τους, ο Barry Mann με τη Cynthia Vail, αυτά μυθικά ονόματα στη δισκογραφία που σας λέω, ο Tony Orlando, ο Neil Sedaka, ο Paul Simon ξεκίνησε από εκεί, ο Phil Spector. Drums keep
Όλα αυτά σε μία εταιρεία. Όλα αυτά σε μία εταιρεία, λες, σε ένα κτίριο. Σε αυτούς τους ορόφους μπορούσες να βρεις, αν είχες πρόσβαση, πώς γεννιόταν το τραγούδι της πρώτης δεκαετίας του rock and roll. Εκεί γράφτηκε και αυτό εδώ.

ατελείωτη λίστα από τραγούδια σε αυτό το κτίριο Brill. Από εκεί ξεκίνησαν, από το Brill Building. Όποιος πάει στη Νέα Υόρκη, τουλάχιστον και είναι φίλος της μουσικής, ας περάσει να δει. Είναι στο Broadway 16-19 και την 49η οδό.

0: Hit News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βαρύτατες διώξεις για πάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκηση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το δίκτυο με αρχηγούς δύο λογιστές χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 εμπλεκόμενοι. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω, που δίνει τη δυνατότητα για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους πολίτες, θα συνεχιστεί για τα επόμενα 4 χρόνια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τη λειτουργία του ΕΣΥ και κατά της διαφθοράς, μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Τόνισε ότι τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του ΕΣΥ και υπογράμμισε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά διοικητικών πράξεων που θωρακίζουν τη διαφάνεια στο σύστημα υγείας, υπενθυμίζοντας τη δημόσια αναρτημένη λίστα χειρουργείων, ενώ σημείωσε ότι πλέον οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερο θάρρος να καταγγέλουν περιστατικά διαφθοράς. Αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφημεριών και των τμήματων επειγόντων περιστατικών, σημειώνοντας ότι έπειτα από στοχευμένες παρεμβάσεις ο χρόνος παραμονή σε αυτά έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πλέον με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, τονίζοντας ότι η αποστολή φαρμάκων κατοίκων σε καρκινοπαθείς και η δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του My Health αποτελούν σημαντικές αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον δεν υπάρχει επίγον ή πιεστικό χειρουργείο που να μην πραγματοποιείται στην ώρα του. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τις πρώτες τους αντιδράσεις εκφράζουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τη χθεσινή ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελλάς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και πρόσθεσε ότι θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Αυτό που άκουσα χθες ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλάς δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι τα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Τσίπρα δείχνουν μια λογική έλλειψη ουσίας. Για κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτερίων του κυρίου Τσίπρα στο σύστημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με τις καταθέσεις του στο εξωτερικό και τη μίσθωση από το δημόσιο ακινήτου που ανήκει στην οικογένειά του. Απαντώντας με ανάρτηση, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι θα ζητήσει άρση της ασυλίας του και θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεσμπολά. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά, και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Μαύρα.
1: Γεια σας παιδιά, γεια σας. Καλό απογευματόβραδο.
2: Που αυρές μαθητριούλες τα αγαπούν και σιωπηροί.
1: Σε ποια κατάσταση σας βρίσκουμε, ψυχοσυναισθηματική περισσότερο, τα άλλα αφήστε τα.

27 του Μαΐου λοιπόν, απογευματόβραδο Τετάρτης, ο καιρός, μάλλον δεν είμαι και πιο κατάλληλη για να σας πω τα του καιρού. Ξέρω τι έγινε το πρωί, τι είδα το πρωί που έφυγα από το σπίτι. Τώρα, για το πώς είναι έξω τώρα, στο σημείο από που μας ακούτε, θα μας τα πείτε εσείς.

Όταν λοιπόν η στίχη, όταν η ποίηση ουσιαστικά μπερδεύει με πολύ γλυκό τρόπο, σχεδόν φαντασιακό, όλα αυτά τα είδωλα, ό,τι ακούσαμε, είτε από καταστάσεις, είτε από πρόσωπα, μουσική, ποίηση, λογοτεχνία, κινηματογράφο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αμάλγαμα όλο αυτό, ένα ωραίο κράμα. Στο τι μπορεί να μας δώσει η μουσική. Γράμμα σε ένα ποιητή, λοιπόν. Και πού να πρωτογράψουμε το γράμμα, τι να περιέχει αυτό και προς τα πού να το στείλουμε, παιδιά. Πώς, δεν ξέρω πώς μου ήρθε τώρα η λέξη και το θέμα γράμμα. Δηλαδή, κάποιο συνειρμό θα έκανα κι εγώ. Εγώ, ας πούμε, θα έγραφα τώρα ένα ωραίο γράμμα. Γράμμα, επιστολή δηλαδή, όπως παλιά, με το χαρτί, με το στυλό, κανονικότατα. Και θα το τιτλοφορούσα «Περί ευγένειας». Γιατί έχω την εντύπωση ότι παριστάνουμε τους ευγενείς. Γενικά, μας αρέσει να παριστάνουμε τους ευγενείς και βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα. Και δεν είμαστε και τόσο, για να το πω ευγενικά. Θα σας το ξεκινήσω από κάτι πολύ μικρό, καθημερινό, σχεδόν ασήμαντο, που εμένα όμως μου έκανε τόση εντύπωση που λέω να το μεταφέρω στους ακροατές, να δω και εκείνοι τι θα πούν και τι θα σκεφτούν πάνω απ' όλα. Σήμερα το πρωί λοιπόν, βγαίνοντας από το σπίτι, σιάμενη κουνάμενη για να έρθω στη δουλειά, στην είσοδο της πολυκατοικίας καταλαβαίνω ότι απ' έξω περιμένει κάποια παρουσία, υπάρχει κάποια παρουσία. Και ανοίγω πολύ προσεκτικά την πόρτα και λέω στον άνθρωπο που στεκόταν απ' έξω, μη σας τρομάξω κιόλας, σιγά σιγά. Ήταν μια κυρία, άγνωστη μου, προφανώς ερχόταν κάποια επίσκεψη στην πολυκατοικία με ένα ωραίο σκυλάκι. Και καλά έκανα και το είπα αυτό, πώς μου ήρθε, γιατί το σκυλάκι, επειδή το έκανα απαλά όλο αυτό, δεν φοβήθηκε, λίγο κρατήθηκε πίσω, ξέρετε πώς αντιδρούν τα σκυλιά. Ποια λέτε ότι ήταν η αντίδραση της κυρίας? Η απόλυτη παγωμάρα, σιωπή, αντίδραση καμία. Καταλαβαίνετε πώς αισθάνθηκα, έτσι. Περιττό να σας πω ότι όλο το υβρεολόγιο το είπα από μέσα μου φεύγοντας, διότι αυτό της άξιζε της κυρίας, και σκέφτηκα μετά, μήπως από αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε. Νομίζουμε ότι ξεκινάμε από μια αφετηρία, ότι είμαστε γενικώς υπήν, καλλιεργημένοι, προσπαθούμε να έχουμε καλούς τρόπους, να προχωράμε, να εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι, σαν οντότητες, σαν κοινωνία. Εδώ στα μέσα ενημέρωσης προσπαθούμε κάποιοι, εγώ θα βάλω πρώτο πληθυντικό, συγχωρέστε με για την αλαζονία, θα το βάλω. Προσπαθούμε να επεξεργαζόμαστε και να παρουσιάζουμε και να υπογραμμίζουμε διαρκώς το σωστό, δηλαδή το απλό, το ανθρώπινο. Και νομίζω ότι πολύ λίγα πράγματα καταφέρνουμε, και βλέπετε πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει εσκεμμένα το ρήμα νομίζω, γιατί δεν είμαι και εγώ σίγουρη για αυτά που σας λέω. Μπορεί να είναι μια γενίκευση που αδικεί πάρα πολύ κόσμο, και εσείς που με ακούτε τώρα και οι συνάδελφοί μου που είναι απέναντι να λένε, γιατί το λες αυτό βρε Έλενα τώρα, το ισοπεδώνεις όλα, μου λέει ο Θάνος, ας πούμε για άλλα θέματα που συζητάμε, και μπορεί και να έχει δίκιο. Θα πάω τώρα μία βαθμίδα παραπάνω. Είναι καιρός, είναι μέρες που ήθελα να το σχολιάσω και είμαι έξαλλη, αγανακτισμένη πραγματικά με το βανδαλισμό του Καβάφη. Εννοώ το παγκάκι και το γλυπτό στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, αυτό το υπέροχο πράγμα που κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να πάνε και να τους σπάσουν τα γυαλιά. Θα μου πείτε, και τι έπαθε ο Καβάφης, νομίζει ο κανείς, ο καθένας, ότι μπορεί να τον βανδαλίσει και να τον ταπεινώσει? Όχι ρε παιδιά, δεν τον μοιάζει τον Καβάφη. Αλλά σκεφτείτε τώρα ποιοι άνθρωποι πήγαν και έκαναν αυτή τη βλακεία, αυτή την αυλεψία, θα πω το λιγότερο. Και πάω τώρα μια βαθμίδα παραπάνω. Είπαμε το λίγο, το καθημερινό, είπαμε το βανδαλισμό, να πάω και παραπέρα. Υπάρχει μια διάχυτη εντύπωση ότι τίποτα σωστό δεν γίνεται, ή πάντως σε κάθε προσπάθεια υπάρχει πάντα ο αντίλογος. Αντίλογος, γκρίνια, αντιπαράθεση. Δηλαδή, εξηγούμε. Απαγόρευση λέει στα πατίνια, απαγόρευση στα social media από 15 ετών κτλ. Δεν μου αρέσει η λέξη απαγόρευση, και πολύ περισσότερο δεν μου αρέσει η υιοθέτηση της όποιας απαγόρευσης. Αλλά τι να κάνουμε δηλαδή, αφού δεν μπορεί να γίνει σωστή χρήση? Για σκεφτείτε, πείτε μου εσείς, οι αρμόδιοι, οι φορείς, οι υπεύθυνοι, δεν ξέρω ποιος, οι δομές της πολιτείας, τι άλλο μπορεί να γίνει? Γιατί νομίζω ότι τελικά, θα το πω και ας δημιουργήσω εχθρούς και ένα σωρό αντιρρήσεις, κέρδος θα είναι, νομίζω μια απαγόρευση σε πολλά πράγματα μας χρειάζεται. Πολύ καλή.
καλησπέρα σας λοιπόν. Θα πάμε και στα πολιτικά. Αν θα πάμε, λέει, Κοντζάμ Τσίπρας επανήλθε. Κοντζάμ καινούριο κόμμα δημιουργήθηκε. Ένα σωρό πράγματα έχουν γραφτεί. Και εδώ, και εδώ, για το παραμικρό γύρω από τη χθεσινή εκδήλωση και παρουσίαση. Δηλαδή, τι να πω. Οχετός. Όλοι είχαν να πούν κάτι. Πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω κάτι άλλο. Φυσικά και είμαστε μια δημοκρατική χώρα και ο καθένας έχει άποψη και την εκφέρει και πολύ καλά κάνει, αλλά στην τελική, ποιος ρώτησε ποιον τόσο πολύ να λένε όλη άποψη, δηλαδή. Πραγματικά το πιστεύω πια και ξέρω, ξαναλέω, ότι θα δημιουργήσω, θα σηκώσω πάρα πολλές αντιδράσεις. Δεν πειράζει. Κουβέντα να γίνεται.

0: πάντως σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερη ευγένεια με την οποία απαντήσατε όταν σας αναζητήσαμε, εσάς τους πέντε που χθες κερδίσατε τις προσκλήσεις για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή 8.30 ώρα. Πραγματικά, δηλαδή εκεί έμεινα ευρώδητη, δεν χρειαζόταν, είναι χαρά μας και αν θέλετε και υποχρέωση τελικά της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας να προσφέρει όσο μπορεί περισσότερο τέτοια πράγματα, μακάρι να ήταν και περισσότερα, εννοώ σε ποσότητα στους ακροατές. Τα ονόματα και τα τηλέφωνα και τα mail έχουν δοθεί και θα τα λάβετε και στα mail σας τις προσκλήσεις. Το λέω για να μην έχουμε τίποτα παρεξηγήσεις, θα το δίπλο τρίπλο διασταυρώσουμε. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλια Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Θα πάμε λίγο τώρα. Πρώτα απ' όλα μας βρίσκεται στις γνωστές πλατφόρμες. Εγώ θα υπογραμμίσω το Viber κατά κύριο λόγο. Δηλαδή Earth News Radio, δύο λέξεις, γιατί αυτό το σταθμό ακούτε και σε αυτόν είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Μαζί μας τώρα από τις 5 ως τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Θα πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Γεια σου. Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλησπέρα Δημήτρη. Όπως κατάλαβες όλες αυτές τις μέρες,
1: ναι.
0: Δεν σε καλούσαμε γιατί πιστεύαμε ότι κάπου θα καταλήξουμε, ότι δεν έχουμε κάτι πολύ καινούριο να πούμε, αλλά τελικά δεν καταλήγουμε πουθενά.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα υπέροχο αδιέξοδο, ανερμάτιστο.
1: Εντελώς.
0: Για πες.
1: Κοίτα να δεις, το μόνο το οποίο θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ως θετική εξέλιξη σήμερα είναι ένα προσχέδιο μνημονίου. Ένα προσχέδιο μνημονίου βεβαίως.
0: Παναγία, μην λες τέτοιες λέξεις.
1: Ναι, ξέρω, σε παραπέμπει σε άλλα. Αλλά αυτό το πλαίσιο δεν έχει καν οριστικοποιηθεί ακόμα και κανένα βήμα δεν θα γίνει από το Ιράν χωρίς απτή επαλήθευση. Τώρα, τι προβλέπει, πολύ σύντομα, τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο μνημονίου. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, προβλέπει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα αποσυρθούν από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων διέλευσης μέσω του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μηνός. Όπως ξέρουμε, βέβαια, Έλενα, θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 μήνες μέχρι να αποκατασταθεί η ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη, η οποία έχει τρωθεί πολύ σημαντικά από τον πόλεμο. Η διαχείριση και η διαδρομή της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν. Είναι οι δύο χώρες οι οποίες βρίσκονται στα στενά του Ορμούζ. Στη βόρεια πλευρά είναι το Ιράν και στη νότια το Ομάν. Εάν τελικώς επιτευχθεί συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα εγκριθεί με τη μορφή ενός δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πολύ σημαντικό αυτό. Παρά τα αυτά, είμαστε σε μια πολύ ενδιάμεση κατάσταση. Σήμερα το απόγευμα έχει έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Τραμπ με αντικείμενο
0: το
1: Ιράν. Το έχει συγκαλέσει ακριβώς. Τώρα, η ανάλυση της Wall Street Journal για το τι συμβαίνει, γιατί όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε μια παρατεταμένη και συγκρατημένη σύγκρουση, όχι στο Λίβανο γιατί εκεί γίνεται χαμός. Έχουμε σήμερα νέες Ισραηλινές επιδρομές με 31 νεκρούς, εντολή εκένωσης για την Τύρο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που γράφει η Wall Street Journal είναι ότι η Ιρανική ηγεσία φαίνεται πως ακολουθεί μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον. Επιδιώκει αφενός οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της χώρας και αφετέρου να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα που θα μπορούσε να επιτρέψει στον πρόεδρο Τραμπ να εμφανιστεί ως νικητής στο διπλωματικό πεδίο. Πάντως, παρά τις στρατιωτικές εξελίξεις, η Ιρανική πλευρά έχει στείλει σαφές μήνυμα ότι δεν επιθυμεί να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις. Και ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, παρέμεινε στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ βέβαια αυτών η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και η όρια επαναλειτουργίας των θαλάσσιων διαδρομών.
0: Από όλα αυτά τώρα, εσύ τι συμπεραίνεις, θέλω ως Δημήτρης να μου μιλήσεις, τι συμπεραίνεις με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχεις στη διάθεσή σου?
1: Συμπεραίνω ότι ζούμε μία περίοδο και καρότου και μαστιγίου από πλευρά της ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν. Το Ιράν είναι προφανές ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση.
0: Αυτό το ακούω από πολλούς αναλυτές, να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί το όπλο το οποίο τελικά ήταν αυτό που πραγματικά άλλαξε το ρου της κατάστασης, δεν ήταν ούτε οι πύραυλοι, ούτε οι ρουκέτες, ούτε τίποτα. Ήταν το κλείσιμο των στενών του Ορμούς.
0: Μάλιστα. Στο οποίο δεν χρειαζόταν να φτάσει ο Αμερικανικός παράγοντας, ενώ δεν του χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μόνος του αυτοεγκλωβίστηκε ο Τραμπ.
1: Αυτοεγκλωβίστηκε, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, μια και το αναφέρεις. Ο Τραμπ, όταν αποφάσισε την επίθεση στο Ιράν, είχε πρώτα διώξει τον αρχηγό του Αμερικανικού στρατού και τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού. Είναι πολύ σημαντικό το πολεμικό ναυτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έβαλε δύο δικούς του. Οι προηγούμενοι τον είχαν προειδοποιήσει ότι το Ιράν είναι μια τεράστια παγίδα.
0: Τι έκανε ο Τραμπ?
1: Το Θουκυδίδη. Λοιπόν, τι έκανε ο Τραμπ? Τους έδιωξε αυτούς, μπήκε στην παγίδα, έφερε δύο οι οποίοι είναι γέσμαν, όπως λέμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι δεν του φέρουν αντιρρήσεις στα σχέδιά του, αλλά αυτό έχει περιπλέξει πολύ περαιτέρω την κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά, μέσω πολεμικών συγκρούσεων και όλης αυτής της κατάστασης, οδεύουμε προς αυτό το μνημόνιο, το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης. Αλλά φαίνεται ότι προχωράει δύσκολα, με στραβοπατήματα, με προβλήματα, αλλά φαίνεται ότι προχωράει πολύ αργά όλη αυτή η προσπάθεια να διευθετηθεί αυτή η κρίση.
0: Και βλέπω εκεί κάτι πολύ ενδιαφέρον, να φύγουμε λίγο από το θέμα στενά του Ορμούς, Ιράν και τα λοιπά, γιατί έχουμε ξεχάσει τη Γάζα και βλέπω ότι κάτι πολύ ενδιαφέρον μας έχει ετοιμάσει.
1: Ακριβώς. Παρά τις τεράστιες δεσμεύσεις, θυμάσαι για το Ταμείο του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για την ανακοδόμηση της Γάζας, όπου θα γινόταν μια ριβιέρα καταπληκτική, αυτό.
0: Το ξέχασε αυτό?
1: Όχι, είναι άδειο το Ταμείο όμως. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα το Ταμείο, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν. Αυτό γράφουν οι Financial Times. Και επισημαίνουν ότι μετά τη σύσταση του περίφημου Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα προείσταται ο ίδιος ο Τραμπ, ακόμη και μετά την αποχώρηση από το Λευκό Οίκο, το Διεθνές Ταμείο που δημιουργήθηκε την Παγκόσμια Τράπεζα παραμένει άδειο, διότι απλώς αρχικά οι χώρες μέλη του Συμβουλίου είχαν δεσμευθεί από κοινού να προσφέρουν 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δις άμεση χρηματοδότηση. Ωστόσο, ο επίσημος οικονομικός μηχανισμός, τον οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν έχει λάβει χρήματα από τις δωρήτριες χώρες. Καλά, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα του ΟΗΕ, ότι τελικώς όλοι όσοι δηλώνουν ότι ναι, θα δώσουμε χρήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση στην τάδε χώρα, στην άλλη χώρα, τελικώς είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία περιμένει ο κόσμος, έτσι.
0: Παλιά θυμάσαι μια φράση που έλεγαν ότι όλοι λένε ναι, αλλά τελικά έχουν καβούρια στην τσέπη τους,
1: ναι,
0: κάπως
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά για την Ουκρανία όμως είχε γίνει, πώς το λένε, είχε δοθεί το πράσινο φως για εκείνα τα κονδύλια τα φοβερά. Ούτε έχουμε μάθει τι έχει γίνει με αυτό.
1: Και αυτά τα κονδύλια τα φοβερά δόθηκαν μεν στην Ουκρανία, αλλά το πρόβλημα πλέον εκεί είναι άλλο και αφορά και στους Ρώσους και στους Ουκρανούς, ότι τα πυρομαχικά τελειώνουν. Αυτές οι περίφημες οβίδες των 155 mm, οι κλασικές οβίδες των πυροβόλων, έχουν πλέον να αρχίσει να μην υφίστανται, καθώς τα εργοστάσια έχουν υπερπαράξει πυρομαχικά, αλλά έχουν καταναλωθεί όλα στον πόλεμο.
0: Μάλιστα. Να παραφράσω, το λεφτά υπάρχουν, όπλα υπάρχουν.
1: Όπλα υπάρχουν, αλλά ναι, και η Ουκρανία βέβαια από την άλλη, 4 χρόνια και μετά, εκεί και αν μιλάμε για πόλεμο φθοράς, εδώ φτάσαμε να μιλάμε στη Μέση Ανατολή για πόλεμο φθοράς, δεν βλέπω, και εκεί υπάρχουν θετικές δηλώσεις εκατέρωθεν, αλλά μέχρι να δούμε κάτι στην πράξη, Έλενα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία ευχολόγια.
0: Και ως πολύ καλός ραδιοφωνατζής Δημήτρη, βλέπω ότι το έφτασε πολύ ωραία στο χρόνο, να ακούσουμε και τραγούδι πριν τους τίτλους των ειδήσεων και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.

πρώτα απ' όλα θα πείτε, βρε Καραγιάννη, πανελλαδικές εξετάσεις έρχονται και δεν έχεις μιλήσει καθόλου για αυτά. Δεν βλέπεις τον κύριο Στρατηγάκη, τον εκπαιδευτικό αναλυτή παντού. Τέλος πάντων, από αύριο μεθαύριο κάποιου άλλου είδους μελέτες πανελλαδικές με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία θα παρουσιάσουμε. Δεν θέλουμε να επαναλαμβανόμαστε, ούτε επειδή είναι τώρα Μάιος και είναι πανελλαδικές, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα. Στο κάτω-κάτω, τι άλλο να πούμε. Τώρα θα μιλήσουν τα ίδια τα παιδιά, ο αγώνας που έχουν κάνει και καλή τους επιτυχία. Τώρα, από την άλλη όμως, αυτή η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα μας συνοψίσει τώρα σε τίτλους αμέσως η Χρύσα Μπιλάλη, είναι τρομερή, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Είναι από τα απίστευτα. Αυτές οι απάτες. Το ύψος της απάτης είναι δυσθεώρητο. Τέλος πάντων, ας πάρω μια βαθιά ανάσα να ακούσουμε τους τίτλους και να τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βαριές κατηγορίες για τους 22 συλληφθέντες στο κύκλωμα της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για 4 κακουργήματα συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για να μένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Με μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το Δημόσιο, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μεταδίδει πως σύμφωνα με προσχέδιο μνημονίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποσυρθούν από περιοχές κοντά στο Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Παράλληλα, προβλέπει συνδιαχείριση του Ορμούζ από Ιράν και Ομάν. Εντείνει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο του Ισραήλ, εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρό ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων, σημεία ώρα στο μικρόφωνο, ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Βέβαια είμαστε πάντα, μένουμε εδώ. Η εκπομπή Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο, 6 παρα 25. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας. Love is war, love is peace. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και γιατί τόσοι πολλοί χολοί. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό asset, δηλαδή ένα κεφάλαιο, είναι ένας πολιτικός, ένα on που θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ κεφάλαιο ακόμα να δώσει, αναξιοποιητό. Τώρα, το τι θα ακούσουμε, το τι ακριβώς θα πρεσβεύει αυτό το καινούριο κόμμα που έκανε το τόλμημα, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ τολμηρό το εγχείρημα, να ιδρύσει και όχι να επανιδρύσει, θα το δούμε στην πορεία. Σε πρώτη φάση το πήρε όλο πάνω του, είναι προσωποκεντρικό το θέμα. Δεν ξέρω, το όνομα όλο μαζί μου αρέσει. Η ακροστοιχίδα όντως μπορεί να παραπέμπει οπουδήποτε, αλλά ας μην μείνουμε εκεί. Πολύ θετικό το ότι περιχαράκωσε το χώρο του αναφερόμενο στον όρο αριστερά. Αυτό ήταν, αυτό είναι και φαντάζομαι αυτό θέλει να παραμείνει. Σε αυτό το ακροατήριο απευθύνεται. Τώρα τα της εκδήλωσης, αν μας άρεσε, δεν μας άρεσε, αν είχε κόσμο, αν κινητοποιήθηκε ο κομματικός μηχανισμός που έτσι κι αλλιώς ακόμα δεν υπάρχει. Ναι, αρκετά επαγγελματική δουλειά μπορώ να πω. Εγώ τον είδα ότι είχε μια σχετική αμηχανία, η οποία όμως του προσδίδει, αν θέλετε, και μια, πώς να το πω, τον κάνει ακόμα πιο συμπαθή. Δεν φαίνεται επαγγελματίας πολιτικός. Έχει μια αμηχανία, αλλά έρχεται και κοντά με τον κόσμο του. Θα δούμε, θα δείξει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξαναλέω, χαρά στο κουράγιο του που ξαναμπαίνει στο στίβο το πολιτικό. Ήταν πολύ νωρίς για να αποχωρήσει. Τώρα ξαναλέω, οι 7 δεσμεύσεις έχουν υποθεί κάπως αδρά και θα πρέπει να εξειδικεύσει, όπως και η κυρία Καριστιανού, που και αυτή έτσι βγήκε με ένα άλλο, φυσικά δεν συγκρίνω, λέω ότι χρονικά συνέπεσαν αρκετά, με έναν αέρα τέλος πάντων και με μια ατζέντα που δεν την ξέρουμε ακόμα. Αυτό μπερδεύει λίγο τα υπάρχοντα κόμματα. Εμένα μου αρέσει να υπάρχει μια πολυκομματική έτσι συνέργεια, μια δραστηριότητα που θα βάλει τον πολίτη να σκεφτεί λίγο περισσότερο και τα λοιπά. Τώρα, ηλικιακά που απευθύνεται ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ να σας πω. Δεν μου άρεσε που απευθύνθηκε, που ο μόνος του αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, εκτός αν εννοούσε τις αρχές, τις ιδρυτικές του κόμματος. Δεν νομίζω ότι έπρεπε να το κάνει αυτό. Από την άλλη, μπορεί και να ήταν έξυπνο, γιατί στοχεύει στη δεύτερη θέση και σίγουρα θέλει να χτυπήσει αρκετά το Πασόκ. Τώρα, εννοείται ότι όποιος μπαίνει σε αυτή την αρένα, γιατί περί αρένας πρόκειται, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα αντιμετωπίσει και τον αντίθετο λόγο κτλ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνο αυτό που υπόθηκε, ότι να δούμε αν θα είναι καινούριο, δηλαδή το παλιό πράγμα με νέο αλφα φημί ή κάτι άλλο. Το θεωρώ πολύ έξυπνο. Όπως ξαναλέω, όλη εδώ η παλέστρα και η αρένα είναι ανοιχτή. Αυτό κανονικά είναι η δημοκρατία. Αυτά σε πρώτη, τελείως πρώτη ανάγνωση, γιατί τώρα θέλω να σας το γυρίσω. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον καλεσμένο μας που είναι εκλεκτός και είναι μεγάλη μας τιμή. Όχι ακόμα, Βούλα μου, όχι ακόμα. Με ακούς, Βούλα μου, όχι ακόμα. Γιατί αφορά γενικώς υπήν την απώλεια. Η απώλεια είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα. Δυσκολεύομαι και εγώ πολύ να αρχίσω να αναφέρομαι στην απώλεια των ανθρώπων, πολύ περισσότερο να μπει κανείς στη θέση των ανθρώπων που χάνουν τους ανθρώπους τους. Όλοι το έχουμε περάσει, εξαρτάται βέβαια από τις παραμέτρους και τις συνθήκες. Σήμερα κυδεύτηκε η γογό μας Τροκώστα. Πριν από λίγες μέρες έφυγε από τα εγκόσμια η Άννα Καφέτσι, μια επίσης εξαιρετική οικαστικός, η οποία ήταν 40 χρόνια καθυλωμένη στο αναπηρικό καροτσάκι. Δεν ξέρω αν το ξέρατε. Και αυτό δεν την εμπόδισε στο να έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία που είχε. Ο ποδοσφαιριστής, ο Άντζας, διάφορες ασθένειες που μαθαίνουμε για αυτές εκ των υστέρων, για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Και σας έλεγα και χθες, από περισσότερο έτσι κοινωνιολογική άποψη, γιατί την ιατρική θα την αναλύσουμε σε
σε λίγο με το γιατρό μας, το χειρουργό, διάβαζα ένα εξαιρετικό κομμάτι από τον blogger Πάνο Μιχαήλ σε ιστοσελίδα, και εκτός από όλα τα άλλα που γράφει για την περίπτωση Γογό Μαστροκώστα, έχω απομονώσει μόνο δύο αποσπάσματα για να... να σας τα μεταφέρω, γιατί είναι πολύ μεγάλο το άρθρο. Αν θέλετε αναζητήστε το, Πάνος Μιχαήλ, η Γογό Μαστροκώστα και η Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Γράφει λοιπόν ο Πάνος Μιχαήλ: «Η Μαστροκώστα υπήρξε κομμάτι μιας Ελλάδας που μόλις είχε αρχίσει να πλουτίζει λίγο, να καταναλώνει περισσότερο, να βλέπει ιδιωτική τηλεόραση με τις ώρες και να φαντάζεται τον εαυτό της πιο λαμπερό, πιο fit, πιο ευρωπαϊκό. Μια Ελλάδα που μπέρδευε την πρόοδο με το lifestyle και την ελευθερία με το δικαίωμα να σχολιάζει ασταμάτητα το σώμα μιας γυναίκας». Και μετά από πάρα πολλή ανάλυση γράφει στο τέλος: «Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ μόνο η Γογό Μαστροκώστα. Το πρόβλημα ήταν και παραμένει το συμβόλαιο που προσφέρεται στις γυναίκες των μίντια. Γίνε εικόνα για να σε δούμε. Γίνε σώμα για να σε θέλουμε. Γίνε ανθεκτική για να σε θαυμάσουμε. Γίνε τραύμα για να σε πάρουμε στα σοβαρά». Η Γογό Μαστροκώστα πέθανε και μαζί της μοιάζει να απομακρύνεται κι άλλο εκείνη η Ελλάδα των γλώσσι περιοδικών, της υπερβολικής τηλεοπτικής λάμψης, της ιδιωτικής τηλεόρασης που ακόμη πίστευε ότι μπορούσε να κατασκευάζει εθνικές φαντασιώσεις σε εβδομαδιαία βάση. Αλλά κάτω από την νοσταλγία, υπογραμμίζει ο Πάνος Μιχαήλ, υπάρχει και κάτι πιο αμήχανο. Η συνειδητοποίηση του τρόπου που κοιτάξαμε αυτές τις γυναίκες, όχι μόνο εκείνη, όλες τους.

0: σας παρουσίασα ένα μικρό βέβαια κομμάτι από την κοινωνιολογική παύλα φιλοσοφική τοποθέτηση γύρω από την απώλεια ενός λαμπερού προσώπου. Θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί και σε ένα σωρό άλλα πρόσωπα που χάνονται καθημερινά, αλλά δεν θέλουμε να σταθούμε τόσο στην απώλεια όσο στη ζωή, στο να κερδίζει κανείς τη ζωή μέσω της πρόληψης και της επιστήμης. Και έτσι απευθυνθήκαμε σε έναν άνθρωπο της επιστήμης, τον δόκτορα Παναγιώτη Δασκαλάκη, που είναι διευθυντής της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου. Πολύ καλησπέρα σας, γιατρέ μου.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Βάλε, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε?
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, την άλλη φορά που τα είχαμε πει, είχαμε αναφερθεί στη μονάδα μαστού στο νοσοκομείο, σε όλο το προσωπικό και σε εσάς που δίνετε αγώνα. Πώς πηγαίνει η λειτουργία της?
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω, εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε και την ποιότητά μας και την ποσότητά μας, ενώ αυτό το κάνουμε όπως καταλαβαίνετε πολλά χρόνια και πια έχουμε κοπωθεί ιδιαίτερα. Εν τούτης όμως η ευσυνειδησία μας και το φιλότιμό μας, ας το πούμε η τρέλα μας, το πω λίγο έτσι λαϊκά, συνεχίζει να προσφέρει στις κυρίες. Νομίζω το αναγνωρίζουν οι περισσότερες. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιες γκρίνιες, οι οποίες ας το πούμε ότι είναι κάπως δικαιολογημένες, αλλά προφανώς δεν φταίμε εμείς. Είναι ένα σύστημα το οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν λειτουργεί και πολύ καλά. Όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο από το σύστημα εν γέννη. Δεν μας έχει προσφέρει την πολύτιμη βοήθεια που θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Όπως θα υπενθυμίσω ότι και η μονάδα μας εξυπηρέτησε πέρσι 25.000 περιπτώσεις, δηλαδή τουλάχιστον πήρανε βοήθεια 25.000 άτομα. Γυρίσαμε πάρα πολύ κόσμο, κάναμε και επανορθωτικά κομμάτια όσο μπορέσαμε. Έχουμε δύο ISO, είμαστε το μοναδικό τμήμα, έτσι πιστεύω, στην Ελλάδα που έχει δύο ISO ποιότητας.
0: Θέλουμε
1: μια βοήθεια από τις δύο.
0: Ναι.
1: Τι μου είπατε?
0: Ναι, λέω, καταλαβαίνω. Ναι. Εσύ είναι Αθηνά και Χυρακίνη. Δηλαδή, εσείς κάνετε τη δουλειά σας τόσο καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει και βοήθεια και στήριξη παραπάνω, περαιτέρω, στη μονάδα της συγκεκριμένης, στο νοσοκομείο αυτό, αλλά και σε όσους παλεύουν καθημερινά με αυτό που λέμε καρκίνος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Δασκαλάκη, γιατρέ μου, ο καρκίνος του μαστού. Ακούστε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι να το εξειδικεύσουμε. Από την στιγμή της ανακοίνωσης του θανάτου της γωγός Μαστροκώστα, της αγαπημένης γωγός Μαστροκώστα, η κόρη της, 17 ναι, χρονών κορίτσι, είχε το θάρρος να διακρίνει τα είδη του καρκίνου και να κατά κάποιο τρόπο να ενημερώσει και να καθησυχάσει τις γυναίκες ότι δεν είναι αυτό που την οδήγησε εκεί που την οδήγησε. Για να ενθαρρύνει τις γυναίκες λοιπόν, ακόμα και αν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα ή τους εμφανιστεί λόγω εγκυμοσύνης και θυλασμού, να μην φοβηθούν. Αυτό περισσότερο θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αλλιώς, με καταλαβαίνετε? Φοβηθούν. Αυτό περισσότερο θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, πώς να το πω τώρα αλλιώς, με καταλαβαίνετε νομίζω.

0: Και το δικό μας εδώ πέρα το μότο μέσα στη μονάδα, βάζουμε τα κορίτσια σε πολύ νωρίς στάδιο, ας πούμε στα 19-20 ετών, να μπορέσουμε να τα φέρουμε εδώ πέρα μέσα, να τα ελέγχουμε από νωρίς και να εξηγούμε κάποια πράγματα έτσι ώστε να ξέρουν ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάμε, δηλαδή να μην το φοβηθούν. Mm-hmm. Εγώ όπως λέω χαρακτηριστικά, λέω ότι είναι ένα κοντό θηριάκι, όχι πολύ ψηλό. Δεν είναι, ας πούμε, ο King Kong, να το πούμε έτσι. Είναι ένα χαμηλό. Απλώς έχει αιχμηρά δόντια. Αν προσέξεις τα αιχμηρά του δόντια, μπορεί να το κερδίσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γι' αυτό και προσπαθούμε στις νέες κοπέλες, γιατί μας ρωτάνε οι μητέρες.
1: Αυτό έχω σημειώσει. Αυτό έχω σημειώσει. Τις μικρές ηλικίες.
0: Ναι. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο τις φέρουμε, τις μικρές ηλικίες που έτσι και αλλιώς δεν έχουν πολύ, έχουν ελαχιστότατη πιθανότητα να νοσήσουν από κάτι τέτοιο, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα. Και τις εκπαιδεύουμε. Δηλαδή, εκτός από ότι τις ελέγχουμε, με μικρά πραγματάκια που μπορεί ενδεχόμενα ένα νέο κορίτσι να φέρει, ας πούμε καλοήθειες, που είναι αρκετά συχνό αυτό και όχι υποπιστικό, να ξέρουν τι ακριβώς να περιμένουν και πώς να προφυλακτούν από νωρίς. Είναι πάγια τακτική της μονάδος μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό του καρκίνου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Αυτό επίσης είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι και εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι μια κυρία, και αυτό είναι ενημερωτικό για τις ακροάτριές σας που είναι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, θα πρέπει πριν ξεκινήσει να μπει στη διαδικασία να αποκτήσει ένα παιδί, να ελέγχει το μαστό, mm-hmm. να πηγαίνει σε έναν ειδικό και να τον ελέγχει. Δεν είναι κακό, ας είναι και 30 χρονών, δεν είναι κακό. Να ξέρουμε πώς τη βάση, την εκκίνησή μας.
1: Mm-hmm. Γιατί υποθέτω, γιατρέ μου, συγγνώμη, δεν θέλω να σας φάω χρόνο, αλλά υποθέτω ότι όλο αυτό μπορεί να έχει ξεκινήσει και από κάποια χρόνια πριν. Οπότε καλό είναι να ξέρετε τη βάση, αυτό που λέτε.
0: Βεβαιότατα. Ή να δούμε, ας πούμε, ένα τοπίο, να δούμε τι ακριβώς υπάρχει, κάτι το οποίο είναι, ας το πούμε, ύποπτο και στην πορεία ενδεχόμενα να πυροδοτηθεί. Δεύτερο πράγμα που συστήνω εγώ προσωπικά και είναι δικά μου, ας πούμε, πρωτόγραφα, μπορούμε να το πούμε ότι είναι τα επίσημα guidelines, ας πούμε, της ΕΣΜΟ ή όλα αυτά που τέλος πάντων εμείς χρησιμοποιούμε, αλλά βάσει παρατηρήσεων, λέω στις κυρίες κατά το τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης τους να κάνουν ένα προϋπέρηχο, δεν βλάπτει πουθενά, πολύ απλή εξέταση, πολύ χρήσιμη και καθόλου βλαβερή. Στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης το ίδιο και στο 4ο μήνα της γαλοχίας το ίδιο.
1: Εννοείται πάντα στο μαστό, έτσι.
0: Στο μαστό, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ένα υπέροχο μαστού. Mm-hmm. Που σημαίνει τι. Ότι οτιδήποτε έχει εκδηλωθεί, που είναι σπάνιο βέβαια, γιατί είναι μια σπάνια οντότητα αυτή, mm-hmm. να το βρούμε σε πολύ πολύ γρήγορο στάδιο. Και
1: μάλιστα.
0: Άρα έχουμε, κερδίζουμε περισσότερες πιθανότητες να γίνει ίαση, πλήρης ίαση.
1: Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Άρα λοιπόν, πρόληψη, αυτό που είπαμε στην αρχή και για τις μικρές ηλικίες και πριν την εγκυμοσύνη, ας είναι και κάτω των 30, γύρω στα 30, να γίνει μια εξέταση.
0: Μια εξέταση από τον ειδικό.
1: Μήπως, γιατρέ μου, επειδή η συγκεκριμένη η γογόμαστρο Κώστα είχε αναφέρει και είχε μιλήσει ανοιχτά ότι είχε εξεταστεί και την είχαν διαβεβαιώσει ότι είναι όλα εντάξει. Μήπως λοιπόν πρέπει να παίρνει κάποιος και δεύτερη γνώμη?
0: Είναι σωστό αυτό. Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά που αρκετοί από την ανασφάλειά τους είναι πολύ φοβισμένοι, αγχωμένοι.
1: Το παρακάνω.
0: Ναι, και όπως ξέρετε, όπου λαλούν πολύ οικοκόροι αργεί να ξέρουν.
1: Ναι, σωστό
0: και
1: αυτό.
0: Και εκεί πάλι οδηγούνται σε λάθη. Mm-hmm. Δύο ας πούμε γνώμες είναι πολύ σωστές να λαμβάνονται.
1: Ναι.
0: Όχι κάτι περισσότερο, γιατί σε γενικές γραμμές, τα δικά μας πρωτόκολλα δεν έχουμε να επιλέξουμε δεν έχουμε πολλές επιλογές. Mm. Μία, δύο, τρεις.
1: Μάλιστα.
0: Άρα με δύο γνώμες μπορούμε εύκολα να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό που θέλω να κάνω όμως να τονίσω είναι, λέμε πήγε. Πού πήγε, σε ειδικό. Αυτό δεν το γνωρίζουμε.
1: Δεν
0: είναι μια λεπτομέρεια
1: ναι.
0: η οποία παίζει σημαντικό ρόλο.
1: Mm-hmm. Έχετε δίκιο και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Επέμεινα για το πρόσωπό σας, γιατί και άλλοι συναδελφοί σας προφανώς έχουν την ίδια γνώση και ευαισθησία. Αλλά γνωρίζω, έχω ακούσει, χωρίς να γνωριζόμαστε οι δυο μας, δεν τα έχουμε καταφέρει, ότι είσαστε από πάνω και έχετε σώσει πάρα πολλές γυναίκες, πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, είπατε τη μαγική λέξη. Περί ίασης. Άρα με όλες αυτές τις παραμέτρους και με λίγη τύχη, τέλος πάντων, με λίγη παραπάνω, είναι ιάσιμος ο καρκίνος του μαστού πλέον.
0: Λοιπόν, να σας αναφέρω, γιατί φαντάζομαι ενδιαφέρονται οι κυρίες οι ακροάτριες σε τα θέματα των ποσοστώσεων, έτσι κι αλλιώς ζούμε σε μια εποχή που όλο ποσοστώσεις έχουμε, mm-hmm. για περιγραφή κάποιων πραγμάτων, παρότι εγώ δεν σας κρύβω, είμαι πάντοτε πολύ επιφυλακτικός με τις ποσοστώσεις, αλλά αυτό που θα σας πω είναι μια αντικειμενική αλήθεια.

0: αλήθεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν από, ας το πούμε, 20 έτη ή 20-25 έτη, το ποσοστό επιβίωσης ήταν περίπου για όλους, για όλες τις κλινικές μορφές, ήταν περίπου 50%. Δηλαδή από τις 100 κυρίες οι 50 γινόντουσαν καλά και οι άλλες 50 δυστυχώς δεν γινόντουσαν καλά.
1: Ναι.
0: Τώρα, τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη όλων των μεθόδων που έχουμε, γιατί πραγματικά έχουμε αρχίσει και έχουμε και πολύ καλά φάρμακα, έχουμε την πρόληψη που έχει αρχίσει και μπαίνει αρκετά καλά. Βέβαια, θέλουμε και άλλη δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σχέση με το παρελθόν. Το ποσοστό είναι, αν βάλουμε όλες δηλαδή τις κυρίες μέσα σε ένα σακούλι με όλα τα προβλήματα, είναι 70% ίαση, 30% όχι ίαση. Είναι πολύ καλό το ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κακοήθεια.
1: Για 70 και 30 είπατε.
0: Ναι, 70 υπάρχει ίαση και 30 όχι. Mm-hmm. Όταν βάζουμε όλες τις μορφές όμως μέσα, δηλαδή από την πιο απλή μέχρι την πιο,
1: ναι.
0: πιο σοβαρή.
1: Καταλαβαίνω.
0: Είναι πολύ καλό το ποσοστό.
1: Πάρα πολύ καλό, πράγματι. Οπότε βγάζουμε λοιπόν ένα ορθολογικό μεν, αισιόδοξο μεν μήνυμα, δε μήνυμα, για, και για την πρόληψη και για τη θεραπεία. Και τώρα, παρόλο που εσείς δεν είστε εξειδικευμένος, μάλλον είστε εντελώς εξειδικευμένος, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να μας μιλήσετε γενικά για τον καρκίνο, εγώ θα την κάνω ωστόσο την ερώτηση. Με τον μαστό το έχουμε κάπως περιχαρακώσει. Με άλλα είδη σε μικρές ηλικίες σχετικά, γιατί εγώ θεωρώ ότι και μια γυναίκα 50 ετών μπορεί να θεωρείται ότι είναι μεσήλικας, αλλά ωστόσο δεν είναι, καταλαβαίνετε, για να μην, για να οδηγηθεί στο θάνατο. Γενικότερα, και κάτω από 50 ή 40, οι προβλέψεις γενικότερα και οι προγνώσεις, πάμε κάπως καλύτερα, είμαστε στάσιμοι, σε τι σημείο βρισκόμαστε με τα είδη των καρκίνων γενικά με αυτή την ασθένεια, κύριε Δασκαλάκη?
0: Θα σας απαντήσω βεβαιότατα, γιατί έχω κάποια άποψη σαφέστα και για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που τα περισσότερα νοσήματα, τα οποία κατεξοχήν παλιότερα μπορούσαν να κερδίσουν την ζωή ενός ανθρώπου, δηλαδή και πραγματικά να τον στείλουν στον άλλο κόσμο, έχουν εξαλειφθεί, όπως ας πούμε απλές λοιμώξεις που τώρα πάμε στο φαρμακείο, παίρνουμε την παστίλια που το αντιβιωτικό και γινόμαστε καλά, αλλά τέτοιες λοιμώξεις μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο τον ασθενή. Αυτά λοιπόν τα έχουμε εξαλείψει. Συν την πρόοδο όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων που είχαμε, ή την καλύτερη στέγαση, τις κανόνες υγιεινής, όλα αυτά, ίδρυυση, αποχέτευση, όλα αυτά έχουμε συντύνει στο να έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις συνθήκες διαβίωσής μας και κατ' επέκταση και το προσδόκιμο επιβίωσης. Μετά τα καρδιαγγειακά, και αυτά έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και λόγω των φαρμάκων και λόγω της πρόληψης και γενικότερα και μιας καλύτερης ενημέρωσης σε σχέση με μεσογειακή δίαιτα, με το lifestyle medicine και όλα αυτά, τα οποία και στην πορεία στην επόμενη δεκαετία θα είναι πολύ σημαντικά για όλους μας.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερη πρόληψη για τους υπόλοιπους καρκίνους, σύν το γεγονός ότι έχουμε και καλύτερα φάρμακα και καλύτερες τεχνικές εξακρίβωσης των νεοπλασιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά, και αυτό είναι λίγο παράδοξο, έχουμε πια αύξηση, φαίνεται να υπάρχει μια αύξηση σε όλα τα νεοπλάσματα. Ίσως γιατί έχουν βγει στην επιφάνεια, επειδή εγκλείπουν όλες οι υπόλοιπες νοσολογίες τις οποίες σας ανέφερα. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε λίγο περισσότερο και σε λίγο πιο νεαρές ηλικίες να εμφανίζονται νοσήματα με νεοπλασίες. Τώρα, γενικά η ιατρική το γενικότερα λέει ότι μάλλον οφείλονται αυτά σε περισσότερο στα περιβαλλοντικά κομμάτια, όπως έχει να κάνει με την κακή διατροφή, με την παχυσαρκία, με όλα αυτά
1: η
0: που
1: η κληρονομικότητα, είναι... γιατρέ μου, επειδή ρωτάνε κάποιοι ακροατές, ειδικά ας πούμε για τον καρκίνο τον γυναικολογικό, της μήτρας ας πούμε, ρωτάει κάποιος ακροατής, γι' αυτό σας το θέτω. Παίζει ρόλο.
0: Προσέξτε να κάνουμε, είναι πολύ καλή ερώτηση και θέλω να το διακρίνουμε λίγο αυτό το πράγμα, ιδίως θα σας μιλήσω για τον μαστό που έχει επέκταση και στα υπόλοιπα.
1: Συγγενεύει, μάλιστα, ναι.
0: Ναι. Επειδή όταν παίρνουμε ένα ιστορικό από μια κυρία που έχει για πρώτη φορά να εξεταστεί εδώ στο κέντρο μας, παίρνουμε και τους κάποιους παραγόντες και λέμε κυρίως το οικογενειακό ιστορικό. Αυτό συνήθως στο μυαλό των περισσότερων υπάρχει σύγχυση με το τι σημαίνει οικογενειακό ιστορικό και το τι σημαίνει κληρονομούμενο γονίδιο. Συνήθως τα συγχέουν αυτά και τα παντρεύουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν λοιπόν μια κυρία έχει ένα κληρονομικό ιστορικό από την πλευρά της μαμάς, κυρίως για το μαστό και ακόμα και για τα γυναικολογικά κομμάτια συμβαίνει αυτό, από την πλευρά της μαμάς και βλέπουμε η θεία, η ξαδέρφη από την πλευρά της μαμάς κλπ. Και σε σχέση με μια άλλη κυρία η οποία δεν έχει τέτοιο κληρονομικό ιστορικό, ως στατιστικό έβριμα, είναι πολύ συγκεκριμένη η λέξη που λέω, στατιστικό έβριμα, απλώς η κυρία που δεν φέρει αυτό το κληρονομικό ιστορικό έχει, μάλλον η κυρία που έχει αυτό το κληρονομικό ιστορικό έχει δύο φορές περισσότερη πιθανότητα ως στατιστικό έβριμα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τόσο φοβιστικό αυτό.
1: Ναι, είναι στατιστικό και όχι σίγουρα πραγματικό.
0: Μπράβο, δεν ξέρουμε αν ισχύει για αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Τώρα, από την άλλη μεριά, το γονιδιακό κομμάτι που ψάχνουμε, από τις 100 κυρίες οι οποίες νοσούν με καρκίνο μαστού, το 93-95% δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό, αν και έχουμε αρχίσει να ξέρουμε εμείς εδώ στη μονάδα και θα το αναφέρω λίγο παρακάτω να μου δώσει τη δυνατότητα.
1: Δυστυχώς είναι και 57, πρέπει σε ένα λεπτό να ολοκληρώσουμε.
0: Ένα σχολιασμό.
1: Ναι.
0: Μάλλον να το πω, είναι το χρόνιο στρες, αυτό θα το αποδείξουμε, σας το είχα πει και στην προηγούμενη.
1: Το θυμάμαι πολύ καλά και είχα μείνει άναυδη. Ναι.
0: Αυτό είναι το χρόνιο στρες, θα το αποδείξουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό το 5% μόνο, 5 με 7% οφείλεται σε κληρονομούμενο γονίδιο.
1: Τι λέτε? Δηλαδή το 95%.
0: Ναι, είναι χαλασμένο το γονίδιο.
1: Μάλιστα. Μας καλύψατε.
0: Είναι δύο διαφορετικές οντότητες.
1: Μας καλύψατε σε όλα. Ξέρω ότι εννοείται ότι θα μπορούσαμε να συζητάμε και μία και δύο ώρες με πολλές περιπτώσεις, με διάφορα που μπορείτε να μας παραθέσετε. Αλλά σε πρώτη φάση νομίζω ότι το είδαμε αρκετά σφαιρικά και μας διαφωτίσατε πάρα πολύ, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ. Καλή δύναμη σε όλα όσα κάνετε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συνομιλήσαμε λοιπόν με τον Δόκτωρα Παναγιώτη Δασκαλάκη, χειρουργό μαστού και διευθυντή της διατομεακής μονάδας μαστού στο νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει όλα. Δεν προλαβαίνω να τα μεταφέρω. Θανάση, Σπύρο, Γιάννη, Πέτρο, Τζένι και βεβαίως τον Μάρκο. Και τον Μάρκο και τον Βασίλη. Σας ευχαριστώ πολύ.

υπάρχουν αρκετές καινούργιες ειδήσεις που έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, διαβάζω κάποια δυστυχήματα που έχουν γίνει στις Σέρες, ας πούμε. Ένα παιδί 10χρονο που έπεσε κοντά σε ποτάμι, έπεσε μέσα σε αυτό και πνίγει, και πιθανότατα να υπήρχε και καλώδιο μέσα εκεί. Θα μου πείτε, έτσι μας αρέσει, Έλενα, μας λες για αρρώστιες, μας λες για θανάτους. Τέλος πάντων, υπάρχουν δημοσκοπήσεις από διάφορες εταιρείες που πάντως δείχνουν μια σταθερότητα για τη Νέα Δημοκρατία, ένα 16, κάτι για τον κύριο Τσίπρα, ένα 13, κάτι για την κυρία Καριστιανού και μονοψήφιο ποσοστό για το Πασόκ. Αυτά τουλάχιστον βλέπω σε κάποιες ιστοσελίδες που έχουν παραγγείλει για λογαριασμό τους σε εταιρείες. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε, θα τα ακούσετε μάλλον τώρα από τον Ανδρέα Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό, και εμείς θα τα πούμε αύριο. Πολλά πολλά φιλιά. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Η ώρα είναι 6. Earth News Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη. Με περιμένατε τόσο νωρίς. Δεν ακούσαμε σήμερα ειδήσεις και διαφημίσεις, γιατί έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα από το πρωί, το οποίο επιλύνεται. Μπορεί και να έχει λυθεί δηλαδή μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά από τώρα, μετά με την Άννα Φέρμελη. Είμαι η Άννα Βαμβακάρη, είμαστε αναμεταξύ μας. Σήμερα η ιδέα μου ήταν να ασχοληθώ με δύο στιχουργούς. Ο ένας είναι ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Το Μιχάλη Μπουρμπούλη τον συνειδητοποίησα όταν ετοίμαζα ένα αφιέρωμα για το Χατζινάσιο. Εκεί ψάχνοντας τους στιχουργούς και τα τραγούδια, είδα πόσα πολλά τραγούδια έχει φτιάξει ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, έχει γράψει.

Έτσι λοιπόν ο Μιχάλης Μπουρμπούλης μου έκανε εντύπωση, τον έψαξα και να που ήρθε η ώρα να του κάνω ένα μικρό αφιέρωμα.

Γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1932 και απεβίωσε τον Ιούλιο του 2023. Η καταγωγή του είναι από τα νήσια, Ιθάκη και Κεφαλονιά. Σπούδασε δημοσιογραφία, ναυτιλιακά, κινηματογράφο και θέατρο. Έκανε πολλά θεατρικά έργα, ένας βασιλιάς Πεταλούδα, η μηχανή και το τέλος της ρομαντικής κυρίας Λαμπ, ο Ντιλάλης, συνεργάστηκε με Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Σταύρο Κουγιουμτζή, Γιώργο Χατζινάσιο, Γιάννη Σπανό. Τα τραγούδια του τα τραγούδησαν βέβαια πάρα πολύ, όπως η Αλεξίου Νταλάρας, ο Μητροπάνος, η Μαρινέλα, η Γαλάνη, η Τσανακλίδου, τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο, δικό του είναι και αυτό. Εξέδωσε βιβλία, το Χρονικό Διονύσεων, τα Ταξίδια του Έκτορα, την Αστρολάτη. Εργάστηκε στις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες ως κειμενογράφος και δημιουργικός διευθυντής επί 25 χρόνια περίπου και έχει παρουσιάσει επίσης το έργο πολλών ζωγράφων και γλυπτών της σύγχρονης Ελλάδας σε ανάλυση. Το παρουσίασε και το ανέλυσε. Δίδαξε στην ACTO και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ. Αυτός λοιπόν ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, ψάχνοντας λοιπόν να δω πώς ξεκίνησε, βρήκα μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη από το www.musicheaven.gr και λέει για το πρώτο τραγούδι, λέει βασικά το θα ήταν 12 του Μάρτη της Χαρούλας Αλεξίου, που το ερμήνευσε η Χαρούλα Αλεξίου, το συνέθεσε ο Σταύρος Κουγιουμτζής το 1976. Το Κουγιουμτζή τον γνώρισε το 1975 και τον σύστησε ο Γιάννης ο λογοθέτης, ο σκητσογράφος, ο λογό. Μίλησε στον Κουγιουμτζή ο λογοθέτης, τον πήρε τηλέφωνο, έχει ενδιαφέρον γι' αυτό σας το λέω, τον πήρε τηλέφωνο ο Μπουρμπούλης. Όταν τον είδε, λέει, εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος που η αρχοντιά του εφαινόταν πριν καν του μιλήσεις. Είχε τέτοιες γνώσεις στη μουσική, που έπαιζε τόσο πολύ μουσική που τα δάχτυλά του είχαν πάθει μια ελαφριά ζημιά. Πήγε λοιπόν εκεί, δεν είχε ασχοληθεί ο Μπουρμπούλης ακόμα με το τραγούδι, μόνο με ποίηση, έγραφε ποίηματα. Όταν αυτός ο Μπουρμπούλης γεννήθηκε στην Ιθάκη, αλλά μεγάλωσε στη Θεσσαλία, δούλευε σε μια εταιρεία στη Λάρισα. Έχει σημασία γι' αυτό σας το λέω. Του πήγε ένα ποίημα λοιπόν του Κουγιουμτζή, με την αντίληψη και το λόγο της λέξης, δηλαδή του θεσσαλικού κάμπου. Ο Κουγιουμτζής τα άχασε. Έμεινε έκπληκτος, αλλά ήταν τόσο ευγενής, δεν του άρεσε καθόλου αυτό θέλω να πω, ήταν τόσο ευγενής όμως, και για να μην τον αποστρέψει, του είπε: «Κύριε Μπουρμπούλη μου, αυτό δεν είναι τραγούδι». Ο Μπουρμπούλης όμως λέει ότι επειδή είχε την καταγωγή την Επτανήσια, θεωρεί ότι ναι μένα, μπορεί να μην είχε γράψει τραγούδι, μπορεί να μην ήξερε να παίζει κάποιο μουσικό όργανο, αλλά λόγω της καταγωγής του είχε μέσα του το ρυθμό, είχε τη συνταγή, ήθελε κάτι, ένα έναυσμα. Του λέει λοιπόν ο Κουγιουμτζής, το μόνο που μπορώ να κάνω για σας είναι να σας δώσω μια μικρή συνταγή. Και τι του είπε, θα σας πω ένα στίχο για να μπείτε μέσα στο τραγούδι, να ξεφύγετε δηλαδή από την ποίηση και να μπείτε στο στίχο. Και ποιο του έδωσε, του Γκάτσου, ένα τετράστιχο. Φαρμάκι τα γεράματα, τα νιάτα πικραμένα, σου στείλα 10 γράμματα, δεν μου στείλες κανένα. Αυτή είναι η γενική φόρμα του λαϊκού 15-σύλλαβου. Μπήκε τότε το ψώνιο στο κεφάλι του και τον έπαιρνε τηλέφωνο κάθε μέρα τον Κουγιουμτζή, και αν και δεν είχε τίποτα να γράψει, και σε 6 μήνες μετά από εκείνη τη συνάντηση του έδωσε αυτή την τραγουδάρα.

Καλησπερίσω τη Λέτα και τη Γεωργία. Να πω ότι μπορείτε να στέλνετε μήνυμα ή στο προσωπικό μου Messenger ή Viber στο τηλέφωνο του σταθμού 697-822-5510 που είναι το Viber μας. Έχουμε και chat aegeolive.gr. Και τι να πω, για το 12 του Μάρτη ότι έχει ένα συμβολισμό αυτό το τραγούδι, ειδικά προς το τέλος, γιατί ήταν ανοπά ακόμα τα πράγματα το 76, μετά την επταετία δηλαδή της Χούντας. Δεν ήθελε να βάλει τον Απρίλη, γιατί ο Απρίλης είναι συμβολικός. Έβαλε το Μάρτι, γιατί και ο Μάρτις για εμάς τους Έλληνες έχει ένα συμβολισμό λόγω της 25ης Μαρτίου. Θεωρεί ότι όταν θες να πεις κάτι μέσα από ένα τραγούδι, πρέπει να μιλάς παρακαμπτηρίως, λέει στη συνέντευξη συγκεκριμένα. Δηλαδή να μην το δίνεις έτσι ελεύθερα μπροστά στον άλλον, παρά να το λες έμεσα. Αυτό λέει το γεγονός ότι το τραγούδι ήταν συμβολικό και αφορούσε και εκείνη την περίοδο, το κατάλαβε μόνο ο Κουγιουμτζής. Δεν το κατάλαβε κανένας άλλος. Η ημερομηνία αυτή, κατά διαβολική σύμπτωση, 12 Μαρτίου, πέθανε ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Και ο Μπουρμπούλης λέει ότι είχε σκεφτεί όταν το έγραφε ότι ένας από τους δυο τους μπορεί να φύγει τέτοια ημερομηνία. Γιατί για τον Μπουρμπούλη δεν υπάρχουν συμπτώσεις. Πάντα κάτι θέλουν να μας πούν τα γεγονότα. Τώρα το επόμενο είναι, έχω κάνει ένα φοβερό άνοιγμα και έχω έρθει στο μέλλον. Γιατί όμως, γιατί δεν έχω πολλά πράγματα να πω, το έχετε ακούσει όλοι. Χατζηγιάννης, άγγιγμα ψυχής, αμέ, το θυμάστε το σύριαλ, το θυμάστε με αυτόν τον απαγορευμένο έρωτα. Λοιπόν, είναι του Μιχάλη Μπουρμπούλη ο στίχος, θα το βάλω γιατί έχουμε συνέχεια εξιστορήσεων ιστοριών τραγουδιών

είναι πολύ ωραίο έτσι. Και ο Χατζηγιάννης πόσο όμορφη φωνή. Νομίζω ότι νεότερος ακουγόταν πιο όμορφη φωνή του. Ίσως πάλι φταίνε τα ακουστικά, δεν ξέρω.

Να καλησπερίσω και τον Χρήστο που μου έστειλε μια φωτογραφία από ένα όργωμα εμένα μου φάνηκε. Δεν νομίζω να είσαι Χρήστο στο Θεσσαλικό Κάμπο που λέγαμε ότι εκεί μεγάλωσε ο Μπουρμπούλης. Όχι, μάλλον δεν είσαι, ξέρω που είσαι. Καλησπέρα Χρήστο. Και να σας πω, το παιδί από την Ανάβησο, το θυμάστε που το βάλαμε στο αφιέρωμα της Μαρινέλλας? Ψάχνουμε να δούμε, ο Χατζηνάσιος ο συνθέτης, ψάχνουμε να δούμε πώς το έγραψε. Αυτό, λέει ο Μπουρμπούλης στη συνέντευξη, είναι ένα τραγούδι της εποχής και με τον ερεθισμό που είχε από τον Γκάτσο γύρευε ομοιοκαταληξίες που να μην είναι συνηθισμένες. Όλες αυτές οι ομοιοκαταληξίες όπως «να σου πω πως αγαπώ» κλπ. Δεν του αρέσανε. Τα είχε βαρεθεί. Δεν ήθελε να κάνει όμως και τις ομοιοκαταληξίες του Γκάτσου. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν εύκολο να τις κάνει. Δεύτερον, ο Γκάτσος ήταν ο άρχον και έπρεπε να τον σεβαστεί, όπως τον σεβάστηκε και εκείνος αργότερα. Όταν λοιπόν έγραψε την Ανάβησο, του πήγαινε έτσι συλλαβικά, το άκουγε, το κρεμεζί, λέει, όταν το έγραψε, το έβαλε καθαρά για την ομοιοκαταληξία. Δεν ήξερε καν τι είναι, άκουγε, ήξερε ότι είναι ένα χρώμα, αλλά ποιο χρώμα είναι δεν ήξερε. Άκουγε τις γυναίκες που λέγαν διάφορα χρώματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα γνωστό ανέκδοτο μεταξύ ανδρών και γυναικών, ότι οι γυναίκες ξέρουν πολλά περισσότερα χρώματα και αποχρώσεις από ότι οι άνδρες. Οι άνδρες, ας πούμε, θα τα πούνε όλα μπλε ή όλα κόκκινα. Το κρεμεζί λοιπόν είναι το αιματί. Εμένα μου αρέσει το αιματί και το χρησιμοποιώ και σαν χρώμα στο όνομα ζωοπράγμα για να πάρω 20 βαθμούς.

Αυτό ήταν το 1978 σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου. 1980, δεν πάω με χρονολογία, απλά τυχαίνει τώρα και σας το λέω έτσι για να δείτε λίγο την εποχή, έτσι τα πολιτικά δρόμενα, έχει σημασία. Μην κλαις και μην λυπάσαι που βραδιάζει, συνθέτης Ηλίας Ανδριόπουλος. Αυτό το τραγούδι ο Μπουρμπούλης δεν θεωρούσε το στίχο του τόσο σπουδαίο, ούτε τη μουσική. Έφτασε όμως αυτός ο δίσκος που το είχε μέσα τα λαϊκά προάστια, που ήταν αποτυχία στην αρχή, έφτασε να πουλήσει 1,5 εκατομμύρια δίσκους από μία σύμπτωση. Είναι ο δεύτερος σε πωλήσεις δίσκος στην ιστορία της δισκογραφίας στην Ελλάδα, μετά το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η Μπέλου δεν το τραγουδούσε. Ο Ηλίας Ανδριόπουλος ο συνθέτης, λέει ο Μπουρμπούλης, ως καταγόμενος από τον πύργο της Ηλίας, είχε περισσευούμενο το μυαλό και την πονηράδα. Ήταν φίλος και με το Πασόκ και έγινε μια συναυλία παρουσιάσεως του δίσκου στο γήπεδο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και εκεί τραγουδάει τα τραγούδια μου σχολιού. Μετά τα είπε η Μπέλου. Ο Ανδριόπουλος ο συνθέτης λέει ότι αυτός ζήτησε από τον Πατσιφά την Μπέλου. Ενώ κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Ο Πατσιφάς εμπιστευόταν τον Μπουρμπούλη. Την Μπέλου την πρότεινε ο Μπουρμπούλης με μία προϋπόθεση. Του είπε: «Δεν θέλω τα λεφτά από τη Λύρα, αλλά την Μπέλου». Και ο Ανδριόπουλος, λέει ο Μπουρμπούλης, κατά το σύνηθές του, βγαίνει και λέει ότι αυτός την πρότεινε. «Μα εγώ είχα κάνει το 79 ένα χρόνο πριν 8 τραγούδια με Τιμοσχολιού που μεταφέρθηκε από άλλη εταιρεία. Και το κλίμα της Λύρας της εταιρείας ήταν ακατάλληλο για Τιμοσχολιού. Οπότε εκείνος επέμενε για την Μπέλου». Γιατί όμως δεν παίζει...

καλησπέρισω τον Νίκο που θέλει μια εκπομπή όλη για τη Σωτηρία Μπέλου. Μου έχει ζητήσει νταλάρα και Σωτηρία Μπέλου όλο δύσκολα μου βάζει ο Νίκος, ο φίλος και ακροατής. Και να πω ότι υπήρχε μεγάλο μπιφ με τον Ανδριόπουλο, τον συνθέτη. Λέει, συνεχίζει εδώ ο Μπουρμπούλης, για αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ότι τα σπίτια είναι χαμηλά, το σκέφτηκε από τους σεισμούς που είχε ζήσει στην Ιθάκη στα παιδικά του χρόνια και τα είχαν ισοπεδώσει όλα. Σαν έρημοι στρατώνες ήτανε για το τι περνάγαν οι στρατιώτες σε εμφυλίους πολέμους. Τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες, εκεί είναι, λέει, το κόλπο. Να πετάξεις μία φράση συμπληρωματική που να μην έχει σαφή σχέση με την προηγούμενη. Αυτό του το δίδαξε πάρα πολύ καλά ο Γκάτσος και το δημοτικό τραγούδι. Αυτοί οι στίχοι, λοιπόν, λέει ο Μπουρμπούλης, δεν έκαναν για το Χατζινάσιο, γιατί ο Χατζινάσιος είναι, πώς να το πούμε, σπουδαίος συνθέτης, αλλά του μπελκάντο, της μελωδίας. Ο Κουγιουμτσής ήταν ενός λυρισμού βαθιστόχαστου και πίκρας. Εκείνος βρήκε αυτή τη γλώσσα, στην οποία επενεύει ανεδέστατα σε αυτό το δίσκο τρεις φορές ο Ανδριόπουλος. Αυτή ήταν και η διαγωγή του, λέει ο Μπουρμπούλης, επενεύει τρεις φορές τα τραγούδια του. Και σε αυτά που επενεύει περισσότερο, αρνήθηκε ο Μπουρμπούλης να βάλει το όνομά του σαν στιχουργού και έβαλε το όνομα της γυναίκας του, Στέλλα Καλαβίτη. Γιατί το ξέρει, λέει, ότι στις συναυλίες ή οπουδήποτε και στον κύκλο θα μετέφερε ότι εκείνος έβαζε στίχους και εκείνος διόρθωνε στίχους και εγώ, λέει ο Μπουρμπούλης, δεν θα ξεφτυλιστώ. Οπότε αν και είναι δικά του και τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου, όχι όλα, τις λασπωμένες γειτονιές και τα λαϊκά προάστια, λόγω των αλλαγών που έκανε ο Ανδριόπουλος, εδώ είναι το μπιφ που σας έλεγα, έβαλε το όνομα της γυναίκας του. Ωραίος τύπος ο Μπουρμπούλης, ωραίος τύπος. Θα ακούσουμε τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο για να πω μετά άλλη ιστορία. Άντε πάλι, άντε πάλι, αργό. Και δεν έχω φέρει και το mousepad μου να μην ακούτε τα κρου κρου κρου του ποντικιού.

0: Καταρχάς να σας πω ότι ο Πατσιφάς ήταν μουσικός παραγωγός της Λύρα, που σας είπα την προηγούμενη ιστορία που είπε ο Μπουρμπούλης στον Πατσιφά ότι εγώ δεν θέλω χρήματα από τη Λύρα αρκεί να τραγουδήσει η Μπέλου τα τραγούδια του. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να μάθουμε, έχουμε κι άλλα πολλά. 1981, συνθέτης Γιώργος Χατζινάσιος, τα Συναξάρια, το δίσκο του Μητροπάνου. Πρότειναν τότε στο Χατζινάσιο, στη Δόξα του Επάνω, να κάνει ένα δίσκο με το Μητροπάνο. Και ο Χατζινάσιος, επειδή είναι και ατακαδόρος και χιουμορίστας, δηλαδή λέει και αστεία, λέγεται ότι είπε: τώρα με τα σκυλάδικα και το ρεμπετολόι μου φέρουν το Μητροπάνο. Και το μεταφέρουν αυτό στο Μητροπάνο. Και ο Μητροπάνος λίγο παρεξηγήθηκε. Ωστόσο, στο αφιέρωμα που είχα κάνει στο Χατζινάσιο, είχα διαβάσει ότι τα Συναξάρια ζήτησε ο Χατζινάσιος από το Μητροπάνο να απέχει για πάνω από ένα μήνα από το ποτό και από το τσιγάρο, γιατί δεν του άρεσε του Χατζινάσιου όπως τα τραγουδούσε, το δίσκο αυτόν δηλαδή. Τώρα έχει και ένα άλλο αστείο περιστατικό εδώ. Θα βάλω όμως την τραγουδάρα πρώτα για να το συνδέσω και να σας το πω, για να καταλαβαίνετε και τι λέω, γιατί δεν ξέρω, έχει ροή, ας μου, πού να οι φίλοι και οι ακροατές μου καταλαβαίνουν τι λέω, γιατί πετάγομαι από το ένα θέμα στο άλλο επειδή εγώ τα έχω μελετήσει και φοβάμαι μήπως δεν έχουν ροή. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι με συγκινεί πάρα πολύ, το αγαπώ πάρα πολύ, μου θυμίζει την εποχή που τελειώσαμε το σχολείο, βέβαια όταν γράφτηκε πάνω που είχαμε γεννηθεί πάνω κάτω, αλλά φανταστείτε πόσα χρόνια ακούγεται μέχρι τώρα. Θυμάμαι τα ακούγαμε όταν τελειώναμε το λύκειο, και με την ευκαιρία να πω ότι στη Σύρο αυτοί που αποφύτησαν από το λύκειο το 1996, είτε από το γενικό το πρώτο, είτε από το γενικό το δεύτερο, είτε από το τεχνικό επαγγελματικό λύκειο, το ΤΕΛ, θα έχουν συνάντηση 13 Ιουνίου στο Γαλισσά και θα έρθουν και καθηγητές. Με την ευκαιρία, γιατί αυτό το τραγούδι το είχαμε βάλει τότε, το βάζαμε και το ακούγαμε και στην πενταήμερη και στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς. Όχι, δεν είναι αυτό. Τζάμπα, τζάμπα, εισαγωγή. Η αγάπη χάθηκε. Σκεφτόμουν το μια παρέα είμαστε, το επόμενο.
1: Πες μου ποιος μας κυνηγάει, πες μου ποιος

Εδώ είμαστε και επιλύθηκε και το θέμα που είχαμε, οπότε στις 7 θα ακούσετε ειδήσεις και διαφημίσεις. Το αναφέρω γιατί της Γεωργίας της αρέσουν πολύ και περιμένει πώς και πώς την αλλαγή της ώρας. Ίσως ξεκουράζεται από την ακρόαση. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, το «Μια παρέα είμαστε» που σκορπίζει σε μια γωνία είναι τόσο συγκινητικό τραγούδι. Πόσες γενιές το ακούνε από το 1981 που βγήκε το τραγούδι. Το έγραψε τότε γιατί υπήρχε έντονα ακόμα το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ελλάδας. Και για το στίχο λέει: «Γεια σου Στέλλα, γεια σου Αγγελική και μικλές Μαρία». Υπάρχει ένα ανέκδοτο που δεν μπορεί να μας το πει γιατί είναι πολύ σόκιν, αλλά από εκεί το βρήκε. Στην Ιθάκη έβγαλε τη ναυτική σχολή, επομένως είχε ζήσει τη ζωή των ναυτικών και προοριζόταν για ναυτικός και έβλεπε την αφάνταστη πίκρα να τελειώνει στο σχολείο, το γυμνάσιο, το ναυτικό λύκειο και να είσαι μετά αναγκασμένος να φύγεις αφού αραβωνιαστείς κάποια που είτε αγαπούσες είτε ήταν από συνοικέσιο, και όταν έφευγες καταλαβαίνεις, η πίκρα ήταν μεγάλη. Και σήμερα έλεγε τότε σε τούτη τη συνέντευξή του ο Μπουρμπούλης ότι πάλι αποχαιρετάει η Ελλάδα τα παιδιά της. Και φανταστείτε ότι αυτό το είπε πριν τόσα χρόνια, γιατί πέθανε το 23 και τώρα και σήμερα γίνεται το ίδιο.

καλησπερίσω τη Μάτα, να καλησπερίσω την Άννα και να πω για το επόμενο τραγούδι. Ακούγεται μέχρι σήμερα. Λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Αυτό ολόκληρο, λέει ο Στιφουργός, είναι ένα παράλογο σχήμα, αλλά είναι συμβολικό. Ήταν συνεχώς βυθισμένος μέσα στην παγκόσμια ποίηση και έβλεπε ότι τα νοήματα είναι πίσω από τις λέξεις. Αλλά ποιος θα πει τις λέξεις, ποιος θα τις γράψει, αν δεν κάνουν. Μετά βέβαια σκεφτόταν ότι θα συνεργαζόταν με τον Χατζηνάσιο, τον οποίο τον θεωρούσε ένα πολύ έξυπνο και σχεδόν διαβολικό μυαλό ως προς τη σύνθεση. Γράφει λοιπόν αυτό το στίχο, θεωρεί ότι το επιστέγασμα του ελληνικού έρωτα είναι ο ουρανός και η πιο πολυσύχναστη λέξη στο ελληνικό τραγούδι. Το καμιά φορά είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να διαφύγει μέσα από μια κατεστημένη κατάσταση που δεν ελέγχει. Μπορεί και ερωτική, μπορεί και όχι. Ο Μιχάλης Μπουρμπούλης δεν πίστευε στον έρωτα. Δεν είχε ερωτευτεί ποτέ στη ζωή του. Σχέσεις με κορίτσια πρέπει να έχεις, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να ερωτευτεί. Αγαπάει, λέει, τη γυναίκα του, την αγαπούσε, ήταν 37 χρόνια μαζί, έχτισαν την αγάπη τους, αλλά αυτός που έχει γράψει τόσο ερωτικά τραγούδια δεν είχε ερωτευτεί ποτέ.

Ξανασυναντήθηκαν μετά με την Αλεξίου, μετά από τις 12 του Μάρτη. Και να το επόμενο, δεν ξέρω αν το ξέρατε ότι ήταν του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Τρελή και αλλοπαρμένη. Έχει γούστο να κάνω λάθος και να έχω μπερδέψει τα αφιερώματα. Περιμένετε ρε παιδιά, ναι έκανα λάθος. Απαράδεκτη, μην το πείτε σε κανέναν. Λοιπόν, βάλαμε αυτό, βάλαμε το άλλο, βάλαμε η αγάπη χάθηκε. Ωραία, θα βάλουμε Αλεξίου, αλλά σου στέλνω χαιρετίσματα που έχει ιστοριούλα. Το πες μου πώς γίνεται, είναι την άλλη ώρα, είναι Ρασούλης. Μα πώς μπερδεύτηκα, δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ αυτό. Βάζω το σου στέλνω χαιρετίσματα και σας λέω κατόπιν την ιστορία.

Αυτό το τραγούδι που το έγραψε το 1976, το έγραψε, λέει, σαν μια σατυρική μπαλάντα, γιατί τότε είχε γυρίσει ο Καραμαλής από τη Γαλλία και νόμιζε ο κόσμος ότι όλα θα αλλάξουν. Είπαμε για τον, για το συνθέτη και το Πασόκ, τώρα θα πούμε για τον Καραμαλή και τη Νέα Δημοκρατία και τη σύνδεση αυτού του τραγουδιού. Γι' αυτό, λέει, έγραψε, σας στέλνω χαιρετίσματα με δύο μικρά πουλιά, λιγότερα συνθήματα και πιο πολύ δουλειά. Ο Καραμαλής δεν ήταν και ένας, πώς να το πούμε, άνθρωπος που μπορούσες να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Είχε και τα νευράκια του, είχε και τα χαστούκια του, ήταν και πειθαρχημένο το περιβάλλον του. Και τότε, λέει, ο Μπουρμπούλης έφτιαξε τη Νέα Δημοκρατία. Και τα γέλια που έφαλε ο στιχουργός μόλις άκουσε το όνομα του κόμματος. Τι Νέα Δημοκρατία? Η Δημοκρατία είναι μία. Τι λέει η λέξη? Ο Δήμος κρατεί. Τι σημαίνει το Νέα Δημοκρατία? Είναι, λέει, το αποτέλεσμα μιας αγράμματης συμπεριφοράς μέσα σε ένα πλήθος πικραμένο, όπως ήταν οι Έλληνες. Αυτό. Πολλοί για κόμματα λέμε σήμερα και δεν ξέρω μήπως φταίει που χθες ανακοίνωσε το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά γι' αυτό υπάρχει το κόκκινο πανί, να σχολιάζει τέτοια θέματα. Εμείς θα λέμε μόνο μουσικά. Να πούμε τώρα και το τρανζίστορ, να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα. Από μία έρευνα λέγεται ότι είναι από τα πιο γνωστά τραγούδια των τελευταίων χρόνων. Το έγραψε στο Λυκαβητό, έμενε μόνος του στην οδό Στάθη Γεροδήμου 24 και ακριβώς κάτω από το παράθυρό του οχλοβοούσαν τα παιδιά. Από αυτό πήρε την έμπνευση και έγραψε αυτό το τραγούδι.

Αυτή την εικόνα με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομάνικα, ξέρετε από ποιον την πήρε? Από τον Αντώνη Τρίτσι. Είχε σκάσει μύτη τότε με τον μπουφάν στους ώμους. Εγώ τη θυμάμαι, την ανιστορώ, που λέει και η μάνα μου, την ανιστορώ τη φωτογραφία, που ήταν τότε υποψήφιος, νομίζω, δήμαρχος Αθηναίων και είχε τον μπουφάν στους ώμους. Και μετά καθιερώθηκε αυτό το στυλ. Να καλησπέρισω και τη Χριστίνα, που έχει καιρό να μπει στην παρέα μας. Χριστίνα, δεν χρειάζεσαι ξηραφάκια πολλά σήμερα. Τόσο χαρούμενα τραγούδια βάζει η Άννα Βαμβακάρη, Άννα μεταξύ μας. Να ακούσουμε και το «Είσαι ποτάμι», που είναι δικό του, πάλι από τη Μαρινέλα, γιατί θέλω να κλείσω με τα βεγγαλικά σου μάτια την ώρα και να σας πω και την ιστορία, αλλά να σας πω λίγο για το «Είσαι ποτάμι». Το ποτάμι είναι ο αυλός και η θάλασσα είναι αυτό που το υποδέχεται. Έτσι το είχε σκεφτεί ο στιχουργός και δεν θα πω τίποτα άλλο, διότι είναι και νωρίς η ώρα και δεν μπορούμε να λέμε πράγματα ακατάλληλα.

0: μου έστειλε η Άννα φωτογραφία τον Τρίτσι. Την ώρα που το έλεγα, πριν πω ότι και εκείνος είχε στο μυαλό του τον Τρίτσι, και εγώ τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα όταν ήμουν πολύ μικρή, όπως και εσείς όλοι που με ακούτε, και ήταν ο Αντώνης Τρίτσις στα πράγματα. Λέγανε τι ωραίος άντρας ο Αντώνης Τρίτσις, και λέγανε ωραίος άντρας ο Τρίτσις. Και τώρα που έφτασε στην ηλικία του, λέω ωραίος άντρας ο Τρίτσις. Λοιπόν, να πω πριν κλείσω, θα βάλω και τα βεγγαλικά σου μάτια στην άλλη ώρα, δεν μπορώ να μην το βάλω. Ήθελα να πω πόσο θεωρούσε ο Μπουρμπούλης ότι τέριαζε το λεκτικό του με τη φωνή της Μαρινέλλας. Έλεγε για το τρανζίστορ που ακούσαμε πριν ότι το έχει τραγουδήσει άπειρος κόσμος, άπειρα κορίτσια. Η Μαρινέλλα, η φωνή της, πεταρίζει σαν χελιδόνι την άνοιξη. Ξέρει πού θα μπει, ξέρει πώς θα τονίσει τις λέξεις. Στο είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι, από τον δικό της τονισμό μπορείς να καταλάβεις ότι έλεγε για την ένωση μιας γυναίκας και ενός άνδρα. Ο Χατζηνάσιος δεν το κατάλαβε το συμβολισμό, αλλά η Μαρινέλλα τον κατάλαβε, γιατί τόνιζε συγκεκριμένα τις λέξεις αυτές. Έχω εδώ τον Γιώργο, ο οποίος μας αποκατέστησε το πρόβλημα και με έχει ακούσει μία ώρα να τραγουδάω, γιατί έχω στα αυτιά μου τα ακουστικά, οπότε φανταστείτε πόσο παράφωνα τραγουδάω. Πάμε να ακούσουμε, δεν θα ακούσουμε τα βεγγαλικά σου μάτια, θα βάλω τις διαφημίσεις, θα βάλω τις ειδήσεις και μετά θα τα ακούσουμε την επόμενη ώρα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
4: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα παρουσίασε χθες στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας την πρωτοβουλία ως το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία και αποτυπώνοντας, όπως είπε, μια πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Γεωργιάδη, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Έντονο προβληματισμό και ανησυχία τόσο στη Δημοτική Αρχή όσο και στους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό προκαλεί η ένταξη της Ερμούπολης στις κορεσμένες περιοχές σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μία νέα αναπτυσσόμενη αεροπορική γραμμή, η οποία θα προσδώσει νέους ορίζοντες για την τουριστική και όχι μόνο ανάπτυξη της Σύρου, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο λόγος για τη σύνδεση της πρωτεύουσας των Κυκλάδων με το Ηράκλειο της Κρήτης, που δρομολογεί για το φετινό καλοκαίρι η Aegean Airlines. Την εικόνα των πρώτων μηνών του έτους σε επίπεδο εσόδων στον τουρισμό δίνει η Ελστάτ με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε. Την πρώτη θέση στα έσοδα καταλυμάτων στις Κυκλάδες καταλαμβάνει η Σαντορίνη με 12.028 ευρώ. Και ακολουθούν η Μύκονος με 5.590, η Πάρος με 2.367, η Νάξος με 1.600, η Σύρος με 1.167, η Τίνος με 437, η Άνδρος με 407 και η Κέα με την Κύθνο με 298. Αύριο Πέμπτη, όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης θα παραμείνουν κλειστά από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω συμμετοχής όλων των υπαλλήλων σε υποχρεωτικό σεμινάριο που υλοποιείται από το Υπουργείο για την ένταξη των νέων εφαρμογών. Το ΚΕΠ της Ερμούπολης στη Λαλακιά θα εξυπηρετεί τους πολίτες την ίδια ημέρα κατά την απογευματινή βάρδια από τις 3 το μεσημέρι ως τις 7.30 το απόγευμα. Με γοργό ρυθμό συνεχίζονται τα έργα ασφαλτόστρωσης στην οδό Νικηφόρου Μανδυλαρά στην Ερμούπολη. Ήδη σήμερα έπεσε η πρώτη στρώση ασφαλτόστρωσης και σύμφωνα με πληροφορίες ο δρόμος θα δοθεί ξανά σε κυκλοφορία τις επόμενες 2 ημέρες. Λόγω της ασφαλτόστρωσης δεν θα χρησιμοποιείται η στάση του μίνιμπας στην Αλέκου Παναγούλη για όσο διάστημα διαρκούν οι εργασίες. 2 νέες παραστάσεις του έργου «Εγώ η Δούλα» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη θα παρουσιαστούν στη Σκάλα Βροντάδου στην Ερμούπολη στις 29 και 31 Μαΐου. Ξεκινά η πρώτη έκθεση στην Άνω Σύρο στο Πνευματικό Κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Από 1η έως 17 Ιουνίου, κάθε απόγευμα μετά τις 6, η Μάτα Νάτσιουλα και η έκθεσή της με τίτλο «Ρετάλια». Άστατος είναι και σήμερα Τετάρτη ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς στο Βόρειο Αιγαίο και δυτική με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

μεταξύ μας, Άννα Βαμβακάρη, Αιγαίο Live 95 και 8, μόλις τελείωσε η πρώτη ώρα της εκπομπής μας, αφιερωμένη στον στιχουργό Μιχάλη Μπουρμπούλη. Κλείσαμε με τα βεγγαλικά σου μάτια του 1995 τραγούδι από τον συνθέτη Στάμο Σέμση. Είναι πολύ ωραία ιστορία. Θα φάω λίγο από τον Μανώλη Ρασούλη για να σας την πω. Ο Σέμσης έκανε ένα δίσκο, ήθελε να τραγουδήσει εκείνος κάποια τραγούδια και είχε φωνάξει και τον Νταλάρα να τραγουδήσει και ο Νταλάρας. Τα βεγγαλικά σου μάτια τα είχε διαλέξει να τα πει ο Σέμσης, ο συνθέτης. Όταν μπήκε στο στούντιο και ο Νταλάρας να μπει τα δικά του, αυτά που του υπέδειξε ο Σέμσης, του λέει ο Μπουρμπούλης: «Ρε Γιώργο, κάνε μας μια χάρη. Πες και εσύ τα βεγγαλικά σου μάτια». Το λέει λοιπόν ο Νταλάρας και εντάξει. Τελειώνει, φεύγει και πιάνει ο Μπουρμπούλης τον Σέμση, ναι, το Στάμο. Στάμος είναι το μικρό του, Σέμση στο επίθετό του και του λέει: «Στάμο, δεν θα γίνει ο δίσκος». «Τι είναι αυτά που λες», του λέει άλλος. «Έχεις κανένα παράπονο από μένα?» «Όχι, δεν έχω». «Εγώ έχω από σένα. Φιλοξενείς το μεγαλύτερο Έλληνα τραγουδιστή στο δίσκο σου και θέλεις να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής. Είσαι ο συνθέτης, το κατάλαβες. Και πολλά που σε αφήσαμε και είπες. Τα βεγγαλικά σου μάτια τα λέει ο Νταλάρας ή δεν γίνεται ο δίσκος». Και έτσι έγινε. Θεωρεί τα βεγγαλικά σου μάτια ότι δεν είναι σπουδαίο ούτε σαν στίχος, ούτε σαν μουσική. Το κάνει όμως σπουδαίο ο Νταλάρας. Ο Σέμσης το τραγούδισε καλύτερα στην ηχογράφηση, αλλά ο Νταλάρας είναι Νταλάρας. Αυτό λοιπόν, έτσι τελειώνω με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη το αφιέρωμα. Χάρηκα πολύ που έμαθα τόσα πράγματα για εκείνον και πάμε στο Μανώλη Ρασούλη.

Ο Μανώλης Ρασούλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1945. Στον Άγιο Μινά έψελνε, ενώ βοηθούσε τον πατέρα του στο Χρυσοχοΐο. Καλός μαθητής, σημεοφόρος, κέρδισε βραβεία στους μοντέρνους χορούς και ήρθε τέταρτος στα 400 μέτρα στους σχολικούς αγώνες του νομού του. Άνοικε από μικρό στην αριστερά και πως αλλιώς όταν ο πατέρας του ήταν για χρόνια στις ιταλικές φυλακές. Τελειώνει το γυμνάσιο και έρχεται στην Αθήνα. Σπουδάζει σκηνοθεσία κινηματογράφου, γράφει ποίηματα, σενάρια, τραγουδάει ερασιτεχνικά σε μπουάτα της Πλάκας, δουλεύει στην εφημερίδα Δημοκρατική Αλλαγή και παίρνει μέρος στους αγώνες του 114. Συμμετέχει σε πορείες ειρήνης, γνωρίζει την πνευματική πρωτοπορία της εποχής και ονειρεύεται να γυρίσει ταινία βασισμένη σε βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη και μουσική του Μίκη Θοδωράκη. Δεν τα καταφέρνει. Συλλαμβάνεται την περίοδο της Χούντας και περνά μερικές ώρες στα κρατητήρια της Οδού Μπουμπουλίνας. Φεύγει για Λονδίνο που μένει 6 χρόνια, διαμορφώνεται ιδεολογικά, συμμετέχει στον αντιδικτατορικό αγώνα, όπως και στο τροτσκικό κίνημα. Και εκεί ήταν μέλος και η Vanessa Redgrave, με την οποία συνεργάζεται καλλιτεχνικά. Πάμε το επόμενο και συνεχίζουμε τη μεγάλη ιστορία του Μανώλη Ρασούλη. Να το, τρελή καλοπαρμένη, από την προηγούμενη ώρα το ψάχνω.

Είχαμε μείνει στο Λονδίνο, όπου εκεί γράφει τα πρώτα του βιβλία και γίνεται συνεκδότης της εφημερίδας «Σοσιαλιστική Αλλαγή». Το Μάη του 68 παίρνει μέρος στην εξέγερση των φοιτητών στο Παρίσι, τραυματίζεται και το 74 μετά το Πολυτεχνείο κατεβαίνει στην Αθήνα και λόγω συλλήψεων από τη μυστική αστυνομία κρύβεται. Μετά τα γεγονότα στην Κύπρο και την πτώση της Χούντας, συνεχίζει τον πολιτικό του αγώνα, εργάζεται στα ναυπηγεία Ανδρεάδες στο Πέραμα, πρωτοστατεί στο εργατικό κίνημα και ανατρέπει το τότε καθεστώς στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Το 1973 γεννιέται η κόρη του, η Ναταλία. Της δίνει το όνομα Ναταλία προς τιμήν της γυναίκας του Τρότσκι.

Την περίοδο 1974-1978 τον καλεί ο Μάνος Λοΐζος να τραγουδήσει στο δίσκο του «Τα Νέγρικα» μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη. Ο ίδιος ο Μάνος ο Λοΐζος τον επιβάλλει και τραγουδά το τραγούδι στα commercial serial που έγινε επιτυχία. Το ένστικτο και η μοίρα τον οδηγούν στον πυρήνα του ελληνικού τραγουδιού. Παραιτείται από το κόμμα, ρίχνεται στη μελέτη των ανατολικών φιλοσοφιών, ανακαλύπτει τον μυστικιστή φιλόσοφο Όσο, διαβάζει βιβλία του, γοητεύεται, πηγαίνει στην Ινδία και το συναντά. Εμπλουτίζει την καλλιτεχνική του δραστηριότητα με τη νέα του εμπειρία. Συστήνει στους Έλληνες τον Όσο, εκδίδοντας το βιβλίο του «Κρυμμένη Αρμονία, ομιλίες πάνω στον Ηράκλητο». Ο Ρασούλης μελετά, γράφει, ερωτεύεται, ξερωτεύεται, διαλογίζεται, παλινδρομεί, ορμά, οριμάζει, ανοίγεται, ρισκάρει, πληρώνει το τίμημα. Τα κατεστημένα βλέπουν σε αυτόν ένα κίνδυνο για την μπόζα και την ανεπάρκειά τους. Συγκρούεται και σιγά σιγά απομονώνεται. Κόμματα, εκκλησία, ιδιωτικά κυκλώματα θεωρούν επικίνδυνες τις προτάσεις τους. Του Ρασούλη. Το είχατε ακούσει ότι τον είχαν κατηγορήσει ότι ήταν ο εγκέφαλος της 17 Νοέμβρη? Δηλώνει για πολλωστή φορά ότι από τη φύση του και από τη θέση του είναι ενάντια στη βία, με κεντρικό στόχο μία νέα συνείδηση πλανητική και μία νέα προσέγγιση στο τρίπτυχο «Ζήν ευζήν γνώθησε αυτόν», παρεμβάλλεται στο εγχώριο αλλά και όσο μπορεί στο διεθνές γίγνεσθε.

Ο δίσκος που τον καθιέρωσε το Μανώλη Ρασούλη, τον επέβαλε θα λέγαμε, ήταν η εκδίκηση της Γυφτιάς που ερμήνευσε ο Νίκος Παπάζογλου, που τη μουσική την έγραψε ο Νίκος Ξηδάκης, Τρελή και Αδέσποτη, Ένα και Ένα, πάρα πολλά τραγούδια. Να πω ότι ο Σαββόπουλος είχε μεσολαβήσει για να γίνει αυτός ο δίσκος και αυτός ηχογραφήθηκε στο Αγροτικό, το στούντιο του Νίκου Παπάζουλου στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά είναι αστείο γιατί ξεκίνησε να παίζει μπουζούκι για το συγκεκριμένο δίσκο ο Νίκος Παπάς ή Κακούργος, το παρατσούκλι του ήταν Κακούργος, αλλά δεν του πολύ άρεσε το κλίμα και έφυγε. Και ο Κοντογιάννης, ο δημοσιογράφος που ήταν φίλος του Ξηδάκη και του Ρασούλη και τους έφερε σε επαφή τον Ξηδάκη με τον Ρασούλη, πήρανε τον Ρασούλη και τρέχαν σε όλα τα σκυλάδικα να βρούνε μπουζουξί. Βρήκαν τον έναν, βρήκαν τον άλλο, μέχρι να ηχογραφηθεί η Γυφτιά. Ο δίσκος στην αρχή δεν πούλησε και πολύ. Το ευρύ κοινό δεν έπιασε αμέσως το μήνυμα της απενεχοποίησης και του νοήματος των στίχων. Ο Αλέκος ο Πατσιφάς, αυτός που λέγαμε και με τον Μπουρμπούλη, με τα φώτα, όχι, με το «Μην κλαις και μην λυπάσαι που βραδιάζει», που επέβαλε ο Μπουρμπούλη στον Πατσιφά την Μπέλου. Ο Πατσιφάς λοιπόν ήταν τότε ο ισχυρός άντρας της Λύρα και έγινε έξαλλος που δεν πήγε ο δίσκος καλά και δεν συζητούσε καν ενδεχόμενο για δεύτερο δίσκο. Ξαφνικά γίνεται η αλλαγή. Και αυτός, μεγάλη εξωστρέφεια του Ρασούλη και του Ξηδάκη, και μετά βέβαια τους αναζήτησε για να γράψουν και επόμενο. Πάμε τώρα ένα τραγούδι το οποίο είχα να τα ακούσω πάρα πολλά χρόνια, το ερμηνεύει η Βιτάλη, και να το τώρα στην αναζήτηση του αφιερώματος το ξαναθυμήθηκα.

Να καλησπερίσω την καλή που μ' ακούει από το γραφείο της και δουλεύει και μία ίδια δουλειά κάνει και άλλη μία φίλη ακροάτρια από την Άρτα η Ευαγγελία, δεν ξέρω αν ακούει τώρα, αλλά συνήθως ακούει και εκείνη. Και χαίρομαι πολύ που μπορείτε να κάνετε τόσο σοβαρές και σημαντικές και δύσκολες δουλειές γραφείου και να με ακούτε και να τα μπορείτε να τα συνδυάζετε. Για να σας πω κάτι ενδεικτικό του χαρακτήρα του Μανώλη Ρασούλη, θα σας πω το εξής. Επί Υπουργείας Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη τον κάλεσε να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις για την πολιτιστική Αθήνα και εκείνος αρνήθηκε. Γιατί? Γιατί θεωρούσε ότι η Αθήνα δεν ήταν άξια να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Από τότε βέβαια και έκτοτε μπήκε στη μαύρη λίστα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτές τις πληροφορίες σας τις διαβάζω από τον gazeta.gr και γράφει όλες αυτές τις πληροφορίες για τον Μανώλη Ρασούλη και στο τέλος έχει μια συνέντευξη της Ναταλίας της κόρης του που στη συνέχεια θα σας πω κάποια αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη.

Ήταν ατρόμητος στο να εκφράζει τη σκέψη του και ανατρεπτικός και δεν είχε ποτέ εμβιασμό να γράψει ακριβώς αυτό που σκεφτόταν ή ένιωθε. Αρκεί ο τρόπος που το έγραφε να είχε ουσία και άμεση επικοινωνία. Δεν αερολογούσε απλά στιχουργικά, φώτιζε θέματα, τα περιέγραφε με εξαιρετική βαθύτητα, αλλά έτσι ώστε να είναι κατανοητά σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές χρησιμοποιούσε ένα δικό του μοναδικό χιούμορ, βλέπε ποτέ βούδας, ποτέ κούδας, με αποτέλεσμα οι στίχοι του να γίνονται άμεσα αγαπητοί στο πρώτο άκουσμα και να φυτεύονται κατευθείαν μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Τα θέματα για τα οποία έγραφε ήταν τόσα πολλά και ποικιλόμορφα, που μπορούσε να επικοινωνήσει με τους πάντες μέσα από αυτά. Αυτό που έκανε εντύπωση στην κόρη του την Αταλία ήταν ότι ήταν γρήγορο στο γράψιμό του και ότι το γράψιμό του ήταν συνεχές. Είχε διαρκή επικοινωνία με το περιβάλλον, ακόμα και όταν απομονωνόταν για να ξεκουραστεί και να γράψει. Παρακολουθούσε τα πάντα, όλη την πολιτική σκηνή, όλου του πλανήτη, όλες τις ταινίες, όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τα πάντα. Έδινε σημασία στα πάντα. Ήταν τόσο πολύ επικοινωνιακός με τον κόσμο, δεν ήταν καθόλου αυτό που θα λέγαμε ένας γνωστός που είναι σνόμπ με αποτέλεσμα να πλησιάζεται πολύ δύσκολα. Εκείνος αντίθετα πλησιαζόταν πολύ εύκολα, συζητούσε με όλους τους ανθρώπους και όλη αυτή την επαφή του την έκανε τραγούδια.

Ο Μανώλης Ρασούλης απεχθανόταν το συστημικό τρόπο που ήταν φτιαγμένα τα μουσικά δρόμενα και τον πολεμούσε, όχι μόνο τον απεχθανόταν. Ήταν πάντα βέβαια μέσα στα μουσικά πράγματα, αλλά με ένα δικό του τρόπο, που φυσικά δεν άρεσε σε πολλούς. Έλεγε αυτά που έβλεπε με το όνομά τους, χωρίς να χαϊδεύει αυτιά και μόνο και μόνο για να κάνει καριέρα, γι' αυτό και είχε πάρα πολλές συγκρούσεις. Η αλήθεια όμως είναι πως πέρα από ουσιαστικά νοσηρές καταστάσεις, πάντα οι συναδελφοί του τον αγαπούσαν, γιατί κατανοούσαν την ουσία και την αμεσότητα των σκέψεών του και γιατί μπορούσαν να κάνουν συζητήσεις μαζί του που δεν αναπτύσσονταν συχνά στο χώρο του τραγουδιού. Τα τραγούδια του όμως είναι και ο λόγος που ήταν τόσο αφοπλιστικός και που ο κόσμος τον αγάπησε τόσο πολύ. Το επόμενο τραγούδι το έγραφε και σκεφτόταν τη φωνή του Ορφέα Περίδη. Να ευχαριστήσω τη Λέτα που μου το θύμισε πριν κάποιους μήνες.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλάει. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Κι ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Μανώλης Ρασούλης άφησε πάρα πολλά πράγματα ανολοκλήρωτα. Υπάρχουν στίβες τραγουδιών, κειμένων, σκέψεων. Θέλει πολλή δουλειά η ανακάλυψη του έργου του και αυτό απαιτεί τη σύμπραξη πολλών ανθρώπων μαζί. Η κόρη του προσπαθεί μαζί με τους καλύτερους του φίλους και συνεργάτες να βάλουν τα πράγματα σε μια σειρά, έτσι ώστε να έρθει όλο του το έργο στο φως. Σε μια σειρά, έτσι ώστε να έρθει όλο του το έργο στο φως.

αυτή η τραγουδάρα του 1979 είναι μια μικρή προδοσία. Τη μουσική, εντάξει, την έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος, την ερμηνεία η Χαρούλα Αλεξίου. Ο δίσκος ήταν τα τραγούδια της Χαρούλας. Αυτό λοιπόν ηχογραφήθηκε με άλλους στίχους. Η στίχη αυτού του τραγουδιού αρχικά ήταν του Φόντα Λάδη. Όταν το άκουσε, Πεταλούδα λεγόταν. Είχε βάλει λοιπόν ο Μάνος Λοΐζος αυτή τη μουσική στους στίχους του Φόντα Λάδη και έκανε το τραγούδι Πεταλούδα. Ξέρετε πως πήγαινε ο στίχος? Χίλιες πεταλούδες στο σπίτι μου έχω φέρει, χρόνια τις μαζεύω μέσα από τα όνειρα, μα μία πεταλούδα την έφτιαξα από αγέρι και είναι αυτή η πρώτη και η καλοκυρά. Όταν το άκουσε λοιπόν ο Ρασούλης, εντυπωσιάστηκε με τη μουσική και ζήτησε στο Λοΐζο να αλλάξει τους στίχους. Τη λάτρεψε τη μελωδία, θεωρούσε ότι του τέριαζε κάτι πιο λαϊκό, γιατί η μελωδία είχε μεγάλη δύναμη και ότι η στίχη του Λάδη ήταν πιο λόγη. Αργότερα, το έκανε ο Λοΐζος όπως καταλάβατε, γιατί την πεταλούδα δεν την ξέρουμε. Αργότερα όμως έστειλε ο Ρασούλης ένα γράμμα στο Φόντα Λάδη απολογούμενος για αυτή τη μικρή προδοσία. Βέβαια η ιστορία τον δικαίωσε, ήρθε η αναφέρουμε λίγο τώρα παιδιά, δεν ξέρω αν ακούτε φασαρία. Η ιστορία τον δικαίωσε και πολλές φορές τα επιμέρους στοιχεία των τραγουδιών μπορεί να είναι εξαιρετικά, αλλά στο πάντρεμά τους να χάνουν και τα δύο. Οπότε όλα με σοφία έγιναν.

Μ' αρέσει που λέω συνέχεια για το chat του σταθμού aegeolive.gr και δεν το κοιτάω, γιατί κοιτάω το χάρτη. Ένα καλησπέριστο τον Νικόλα. Έκανα εκπομπή κόκκινου πανιού σήμερα, ο Ρασούλης ήταν power. Και ο Μπουρμπούλης νομίζω, αλλά όχι σαν το Ρασούλη.

0: αποφασίσει.
1: Να πω ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται, του Αγίου Πνεύματος, 1η Ιουνίου, ξεκινάει στην Άνω Σύρο η έκθεση της Μάτας, που έχει το κατάστημα Μαμπρούκ στην Ερμούπολη, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Άνω Σύρου, που είναι εδώ στο ισόγειο του σταθμού. Λέγεται Πνευματικό Κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Και θα είναι η Μάτα κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 12 το βράδυ. Θα είμαι κι εγώ πάρα πολλές μέρες από αυτές. Θα φέρω και το λάπτοπ μου να βάλω καμιά μουσικούλα. Τώρα δεν ξέρω αν θα κλείσω. Δεν ξέρω αν θα κλείσω, γιατί θέλουμε 5 λεπτά. Έχω την Άννα εδώ από πάνω μου και περιμένει. Χτυπάει ποτήρια, ακούγεται, γελάει. Θέλει να με διώξει, να πάρει τη θέση μου.
2: Όχι, μείνε.
1: Πάρε και το Φιλανδό ακροατή που ακούει σήμερα. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα με το κόκκινο πανί δεν άκουγε.
2: Οπα, το βιάσαμε.
1: Το βιάσαμε το Φιλανδό.
2: Είναι από τους άλλους.
1: Λοιπόν, και να βάλω το Αχ Ελλάδα και να πω κάτι πάρα πολύ ωραίο που γράφει εδώ για το Ρασούλη. Καλά, έχω πάρα πολλά να σας πω για το Ρασούλη και για τον Μπουρμπούλη είχα κι άλλα. Αλλά δεν γινόταν, ρε παιδιά, να κάνω 2 ώρες στον καθένα. Θα ήταν too much. Και σας προσέχω. Σαν τα μάτια μου σας έχω. Για να μην μου φύγετε. Τι να πω, λέει εδώ το αφιέρωμά του κάτω από τη συνέντευξη της κόρης του, ότι ήταν σίγουρος για όσα έγραφε, έλεγε και όσα περίμενε να ακούσει, ήταν όντως του Ρασούλη, δεν είναι εδώ το Σούλη, εδώ είναι του Ρασούλη, όπως έλεγε και το πότε γούδας πότε κούδας. Είχε καταλάβει τη ζωή στο το παιχνίδι, δεν ήθελε τα ίδια και τα ίδια. Ράγιζε η πενιά του με τον Μπαγλαμαδάκη, γιατί είχε γράψει και αυτό, με το τραγούδι και το κρασί σαν πέφτει το βραδάκι. Χοροπηδούσε σαν άλλος Διόνυσος, θεός του δράματος και του παιχνιδιού, γιατί είχε σπουδάσει και θέατρο. Σαν άλλος κυνηγός, ο Ρασούλης έψαχνε τη ζωή στο ανάθεμα, την κρυμμένη σοφία των ανθρώπων και ό,τι άφησαν οι μάγκες που δεν υπάρχουν πια. Γιατί και αυτό είναι του Ρασούλη. Δεν υπάρχουν. Πια τους πάτησε το τρένο. Δεν ήθελα όμως να χρησιμοποιήσουμε τόσα πολλά ξηραφάκια. Σε ένα δίωρο να χρησιμοποιήσαμε 2-3 φορές. Άντε, σας χαιρετώ. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Καλό βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Είναι η Άννα Φέρμελη, Φωτιά στις Κεραίες. Και τα λέμε την ερχόμενη Τετάρτη.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα παρουσίασε χθες στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας την πρωτοβουλία ως το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία και αποτυπώνοντας, όπως είπε, μια πηξίδα για τη νέα Ελλάδα. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η μήνυση αφορά τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεων του Γεωργιάδη, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Έντονο προβληματισμό και ανησυχία τόσο στη Δημοτική Αρχή όσο και στους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό προκαλεί η ένταξη της Ερμούπολης στις κορεσμένες περιοχές σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Μία νέα αναπτυσσόμενη αεροπορική γραμμή η οποία θα προσδώσει νέους ορίζοντες για την τουριστική και όχι μόνο ανάπτυξη της Σύρου θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο λόγος για τη σύνδεση της πρωτεύουσας των Κυκλάδων με το Ηράκλειο της Κρήτης που δρομολογεί για το φετινό καλοκαίρι η Aegean Airlines. Την εικόνα των πρώτων μηνών του έτους σε επίπεδο εσόδων στον τουρισμό δίνει η Ελστάτ με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε. Την πρώτη θέση στα έσοδα καταλυμάτων στις Κυκλάδες καταλαμβάνει η Σαντορίνη με 12.028 ευρώ. Και ακολουθούν η Μύκονος με 5.590, η Πάρος με 2.367, η Νάξος με 1.600, η Σύρος με 1.167, η Τίνος με 437, η Άνδρος με 407 και η Κέα με την Κύθνο με 298. Αύριο Πέμπτη όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Σύρου Ερμούπολης θα παραμείνουν κλειστά από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι λόγω συμμετοχής όλων των υπαλλήλων σε υποχρεωτικό σεμινάριο που υλοποιείται από το Υπουργείο για την ένταξη των νέων εφαρμογών. Το ΚΕΠ της Ερμούπολης στη Λαλακιά θα εξυπηρετεί τους πολίτες την ίδια ημέρα κατά την απογευματινή βάρδια από τις 3 μεσημέρι ως τις 7.30 το απόγευμα. Με γοργό ρυθμό συνεχίζονται τα έργα ασφαλτόστρωσης στην οδό Νικηφόρου Μανδυλαρά στην Ερμούπολη. Ήδη σήμερα έπεσε η πρώτη στρώση ασφαλτόστρωσης και σύμφωνα με πληροφορίες ο δρόμος θα δοθεί ξανά σε κυκλοφορία τις επόμενες 2 ημέρες. Λόγω της ασφαλτόστρωσης δεν θα χρησιμοποιείται η στάση του μίνι μπας στην Αλέκου Παναγούλη για όσο διάστημα διαρκούν οι εργασίες. 2 νέες παραστάσεις του έργου «Εγώ η Δούλα» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη θα παρουσιαστούν στη Σκάλα Βροντάδου στην Ερμούπολη στις 29 και 31 Μαΐου. Ξεκινά η πρώτη έκθεση στην Άνω Σύρο στο Πνευματικό Κέντρο Μπάμπης Κουλούρας. Από 1η έως 17 Ιουνίου, κάθε απόγευμα μετά τις 6, η Μάτα Νάτσιουλα και η έκθεσή της με τίτλο «Ρετάλια». Άστατος είναι και σήμερα Τετάρτη ο καιρός σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς στο Βόρειο Αιγαίο και δυτική με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Είμαι η Άννα Φέρμελη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το βράδυ.

Σήμερα φωτιά στις Κεραίες, βάση το 2. Ήταν το 2006 στο ανακαινισμένο Παλά στην Αθήνα. Μια παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου με μουσική του Κωνσταντίνου Β. Θυμάμαι να βγαίνουμε μαγεμένοι.

και έτσι λίγο σαν παιχνίδι, τραγούδια που για κάποιον υποκειμενικό ή και αντικειμενικό λόγο πάνε μαζί. Τραγούδια σε ζευγάρια σήμερα. Δύο που μπήκαν στο μουσικό σύμπαν μαζί ή που το πήγαν παραπέρα. Δύο καταστροφικά μεταξύ τους, δύο ρετρό. Δύο που ένας χωρίς τον άλλο δεν θα υπήρχε.

Έτσι, μέχρι τέλους. Και πιάνουμε το νήμα από τη φετινή Eurovision, ναι, όπου ο αυστριακός Παρόφ Στέλλαρ παρουσίασε το νέο του single Black Lilies.

Από την ίδια μουσική σκηνή της Αυστρίας, χέρι-χέρι εδώ ο Valdek, με πολύ vintage αισθητική και αυτός και χρήση sample, Quando Quando.

Caro Emerald, το η επόμενη που θα ακούσουμε, το ντεμπούτο άλμπουμ της Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, κυκλοφορεί τον Ιανουάριο του 2010, και για την ιστορία, μέχρι τον Αύγουστο του 2010 το άλμπουμ είχε περάσει την 30η εβδομάδα του στο νούμερο 1 στην Ολλανδία, σημειώνοντας ρεκόρ των εποχών εκεί και ξεπερνώντας το Thriller του Michael Jackson κατά μία εβδομάδα, δεν το λες και λίγο. Από εκεί το That Man.

χέρι-χέρι με την Κάρο Έμεραλντ, πάει η Έρλ, την βρίσκει σε αυτό το «Οι θαυμαστές ακούν επίσης», άρχισε να παίζει πιάνο στα τέσσερα, τραγουδούσε στη χοροδία της εκκλησίας της, άρχισε να παίζει κιθάρα στα 17. Και είναι αυτή η ιστορία που μάλλον την έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι από τις ωραίες ιστορίες, ότι ονειρευόταν να γίνει μουσικός ανάμεσα στις βάρδιες στο βενζινάδικο που είχαν οι γονείς της σε μια μικρή πόλη της Αλάσκας. Μετακομίζει στο Λος Άντζελες και το όνειρό της γίνεται πραγματικότητα.

Οι επόμενες δύο μπάντες συναντιούνται στην Νορβηγία. Από το, η πρώτη μπάντα, πολύ αγαπημένη, από το 2005 μέχρι το 2015, είναι μια μπάντα που δυσκολεύομαι να πω το όνομά της, είναι η Cajun Jammer, μάλλον. Ξεκινήσανε από μια ιδιωτική μουσική σχολή, τους ένωσε ένα κοινό συνέστημα ότι ήταν κάπως οι απόκληροι στο σχολείο. Ένιωθαν ότι η σχολή δεν ενθάρρυνε την πρωτοτυπία, ήταν μόνο κάπως διδακτική. Εκείνες όμως αρκετά εκρηκτικές έκαναν το δικό τους. Το To The Sea από το πολύ ωραίο άλμπουμ τους, νομίζω ότι είναι το πρώτο τους άλμπουμ, το Le Pop, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Μερικά χρόνια νωρίτερα στην Νορβηγία και χέρι-χέρι με αυτά τα εκρηκτικά κορίτσια, η Kaiser's Orchestra, ένα νορβηγικό συγκρότημα εναλλακτικής ροκ, σχηματίζονται στο Bergen το 2000. Το ιδιαίτερο είναι ότι τραγουδούν στη μητρική τους γλώσσα και γίνονται δημοφιλείς πολύ πιο πέρα από τον τόπο τους.

έπεσε στα χέρια μου αυτές τις μέρες ένα πολύ ωραίο βιβλίο, η ιστορία του Rock and Roll σε κόμικς από τις εκδόσεις Γράμματα. Οπότε 2-3 ζευγαράκια σήμερα είναι επηρεασμένα σίγουρα από αυτή την ανάγνωση. Το επόμενο ζευγάρι, αφού σήμερα ακούμε τραγούδια που πάνε 2-2, Everly Brothers και Beach Boys. Οι Everly Brothers έγιναν πρότυπο για τις πολύ δεμένες διφωνίες τους. Ο Brian Wilson έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο τον επηρέασαν. Οι Beach Boys λοιπόν πήραν αυτή τη βάση και την άπλωσαν και την έκαναν πολύ πιο σύνθετη. Εκεί που οι Everly είχαν αυτό το χαρακτηριστικό των δύο φωνών, οι Beach Boys το έκαναν με 4-5 φωνές. Ακούστε τι ωραία που παίζουν οι πρώτοι και στη συνέχεια πάμε και για τους δεύτερους.

Και έρχονται τώρα οι Beach Boys. Το God Only Knows, πάντα συνδεδεμένο με την ταινία Love Actually μέσα μου, και αυτή την τρυφερή σκηνή στο αεροδρόμιο. Κάθε Χριστούγεννα, όλο και κάποιος φίλος δεν την έχει δει και την ξαναβλέπουμε. Αν σας έχει ξεφύγει, μπορείτε να κάνετε την επανάσταση και να τη δείτε τώρα, Μάιο μήνα. Μια χαρά θα είναι, πιστέψτε με. Είναι ένα πολύ ωραίο ταινιάκι.

Και είναι τώρα το δεύτερο ζευγάρι, το δεύτερο δύο εμπνευσμένο από το βιβλίο με την ιστορία του rock and roll σε κόμικ. Ήτανε το 1956 που ο Carl Perkins γράφει ένα τραγούδι που γίνεται ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς, το Blue Sweat Shoes. Δεν θα ακούσουμε αυτό όμως τώρα, θα ακούσουμε το Honey Don't. Ο McCartney έχει πει ότι αν δεν υπήρχε ο Perkins δεν θα υπήρχαν οι Beatles. Μεγάλη κουβέντα. Και έπειτα θα δούμε με ποιον άραγε πάει χέρι-χέρι ο Carl Perkins σήμερα.

ποιος ήταν αυτός που κατέβαινε τότε με φόρα και πήρε και το τραγούδι και τη δόξα του Carl Perkins. Ποιος ήταν αυτός που ήταν ένα μικρό παιδάκι και ζητούσε ένα ποδήλατο, αλλά μια κιθάρα ήταν πιο φτηνή. Και έτσι οι γονείς του πήραν μια κιθάρα και κάπως έτσι άρχισαν όλα. Well, it's one for the

Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας στα FM στα 95 και 8 ή διαδικτυακά στο aegeolive.gr. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και για να έρθουμε λίγο στο εδώ και τώρα. Τραγούδια σήμερα που πάνε 2-2. Ήταν απόγευμα στο αμάξι και ακούγαμε Pulp και σκεφτόμουν ότι θέλω να σου γράψω ένα τραγούδι. Παν Παν και Pulp μαζί. Ο Παν Παν σε μια πρόσφατη συνέντευξη στον Αντώνη Βοσκοίτη, όταν εκείνος τον ρωτάει για τη συμμετοχή του στην αντιπολεμική συναυλία στη Σύρο που τον χαρήκαμε κι εμείς, μέσα σε άλλα λέει, σας το διαβάζω, είναι τα δικά του λογάκια. Όμως αισθητική χωρίς πολιτική, αυτό οδηγεί στο φασισμό, επειδή τοποθετεί κενά σύμβολα για το κοινό, μέχρι που θα έρθει ένας και θα φορέσει κάτι απολυταρχικό ή φασιστικό σε αυτά. Και αυτό οδηγεί στο ζόφο. Αγαπημένος, τον ακούμε εδώ.

Και αν δεν προλάβατε να ακούσατε την εκπομπή της Άννας Μαμβακάρη που ήταν αφιερωμένη στο Μιχάλη Μπουρμπούλη και το Μανώλη Ρασούλη, θα ανεβεί σε podcast στο site του Aegeo Live, όπως ανεβαίνουν και οι πιο πολλές εκπομπές, και αυτή που ακούτε τώρα θα ανέβει αργά το βράδυ για όσους μόλις μπήκατε. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα παίζουμε τραγούδια που πάνε δύο-δύο μαζί. Είναι σαν αυτό του Ρασούλη, μα εγώ με σένα, ένα και ένα κάνουν ένα. Κάπως έτσι, ανισόπεδη δίσκο, common people, ένα.

πάλι πίσω, Τζίμι Χένριξ και Μανώλης Χιώτης. Όχι. Όχι, αφού φαίνεται πως η περιβόητη συνάντηση στη Νέα Υόρκη δεν έγινε ποτέ. Ο Τζίμι Χένριξ είναι στη μνήμη μας σαν τον απόλυτο κιθαρίστα της ροκ και η Τζάνις Τζόπλιν σαν τη γυναίκα που έδωσε το δικό της χρώμα στο blues rock. 4 Οκτωβρίου του 70 φεύγει από τη ζωή η Τζόπλιν, που κατάφερε να σπάσει όλη αυτή την ανδροκρατούμενη ροκ, και λίγο πριν έχει φύγει ο Τζίμι Χένριξ. Ακούμε πρώτα εκείνον στο Castles Made of Sand.

πανέμορφο. Το Piece of My Heart ηχογραφείται αρχικά από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια gospel Emma Franklin. Όμως το μεγάλο σουξέ έγινε εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

ήταν ο Woody Guthrie στο This Land Is Your Land. Ο Woody Guthrie συχνά εμφανιζόταν με το μήνυμα This Machine Kills Fascists πάνω στην κιθάρα του. Χωρίς αυτόν δεν θα ήταν ίδιος ο κόσμος του τραγουδιού. Από τον Dylan, τον Springsteen, τον Johnny Cash, τον Lou Reed, όλοι τον έχουν έτσι για παππού, για αυτόν τον πρόγονο που πατήσανε πάνω. Και ο επόμενος, ο Pete Seeger, το 1940 οργανώνεται ένα κουαρτέτο στο οποίο συμμετέχουν και οι δύο, και ο Woody Guthrie και ο Pete Seeger, και αυτός με πολύ έντονο κοινωνικό τραγούδι και στίχο. Το If I Had a Hammer έγινε πάρα πολύ γνωστό λίγο αργότερα από τους Peter, Paul and Mary. Όμως εδώ θα το ακούσουμε από τον ίδιο και φαίνεται έτσι η ψυχούλα του πάνω σε αυτή την εκτέλεση.

Και τώρα ένα ζευγάρι, ένα τέτοιο δύο, Rolling Stones και Marian Faithfull και Mick Jagger, ένα ζευγάρι στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στο Sister Morphine αναφέρεται η Faithfull ως συνδημιουργός του τραγουδιού.

Και πριν ακούσουμε και το κορίτσι, τη Marian Faithful, να σας πω λίγο για ωραία πράγματα που γίνονται στη Σύρο αυτές τις μέρες. Το ένα είναι η δεύτερη φάση του Repair Café που οργανώνει η Καβίλια το Σάββατο στο Κυπάριο της Μεταμόρφωσης. Αντικείμενα που χρειάζονται επιδιόρθωση, ρούχα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, ξύλινα έπιπλα, από τις 5 και μέχρι τις 8 επισκευάζονται μαζί με τους υπεύθυνους της Καβίλια Κοοπερατίβα. Έγινε και το περασμένο Σάββατο, όπως ξέρω. Το άλλο, για όσους το χάσαμε, δύο νέες παραστάσεις του έργου δούλα του Βαγγέλη Χαζηγιαννίδη θα παρουσιαστούν στη Σκάλα Βροντάδου στην Ερμούπολη στις 29 και 31 Μαΐου. Έμαθα ότι είναι εξαιρετικό, δεν πήγα, θα πάω αυτή τη φορά μαζί με όλους όσους δεν προλάβαμε και κάποιους που θέλουν πολύ να το ξαναδούνε. Ραντεβού εκεί.

επόμενο ζευγάρι, Jeff Tweedy και Lou Reed. Και πώς θα γινόταν αλλιώς, αφού το τραγούδι λέγεται Lou Reed was my babysitter. Ο Tweedy λέει «Η ζωή μου σώθηκε από το rock and roll» και ο Lou Reed κάπως λέει το ίδιο πράγμα. Διαβάζουμε σε συνέντευξη του Tweedy που λέει ότι με πρόσεχε ο Lou Reed κυριολεκτικά στο υπνοδωμάτιό μου ως 10χρονο-12χρονο παιδί. Η μουσική του ήταν ένας πιο νόμιμος μέντορας για μένα από τους περισσότερους δασκάλους μου. Και ακούστε τι ωραίο αυτό το στιχάκι. 'Cause rock and roll is dead, but dead don't die.

Και είναι το 1990 που ο babysitter του Tweedy, ο Lou Reed, συνεργάζεται με τον John Cale και βγαίνει το Nobody But You.

0: been nobody's like you.
1: Το επόμενο ζευγάρι τραγουδιών το χωρίζει ένα τραγούδι. Τι να σου πω και τι τραγούδι να σου πω. Στο πρώτο, ο Παύλος Σιδηρόπουλος σε στίχους και μουσική του Ανδρέα Θωμόπουλου. Από το ασυμβίβαστο, τόσο μικρό και τόσο ωραία ερμηνεία από το Σιδηρόπουλο εδώ.

Αυτό ήταν όλο και όλο. Πολύ ωραίο. Και μια και σινεμά, να πούμε ότι αυτή την Παρασκευή η Λέσχη Εκπαιδευτικών Σύρου στην αίθουσα του Λούπη στις 9 η ώρα θα παίξει ταινίες από το Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Και σας διαβάζω λίγο από το δελτίο τύπου. Οι ταινίες που το φεστιβάλ αποφάσισε να ταξιδέψουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό για αυτή τη διοργάνωση αποτυπώνουν τον παλμό της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφίας, καλύπτοντας μυθοπλασία, animation και διαφορετικές αφηγηματικές προσεγγίσεις και συνδυάζουν μυθολογία και πολιτική, ρεαλισμό και πνευματικότητα, χιούμορ και τραγωδία. Όποιος θέλει, 9 η ώρα, μεθαύριο, στην αίθουσα του Λούπη. Το επόμενο τραγούδι έχει την ιστορία του και αυτό, όπως αφηγείται ο Παναγιώτης Κατσίμανης από τους Ενδελέχεια. Ο Μητσοτάκης, αυτός που νομίζετε, όχι ο άλλος, του είχε δώσει τους στίχους ένα χαρτάκι όπως συνήθιζε, τους είχε για καιρό στο πορτοφόλι του και κάποια στιγμή ξεπήδησε η μελωδία και το ρεφρέν και βγήκε ένα τραγούδι που δεν ήταν από τα αναμενόμενα από το συγκρότημα. Έγινε όμως μία από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Τι τραγούδι να σου πω.

Τον Παναγιώτη Κατσιμάνη τον θυμάμαι και στην Αθήνα, στην Κλιματαριά, εκεί στην Πλατεία Θεάτρου, σε ένα ρεμπέτικο σχήμα. Μια εξαιρετική φωνή στα ρεμπέτικα.

Τέλειωσε νωρίτερα από ό,τι δείχνει. Δεν πειράζει, μηχανηματάκια είναι αυτά. Και τώρα Bloody Hawk και ο Bloody Hawk να λέει περνάω αυτή την πόρτα σαν χαμένος και ακούω Πασχαλίδης ουρωμένος. Μαζί με τον Lex, εκεί που η ράπ γίνεται τρυφερός ψήθυρος, με κορύφωση σε αυτό το τραγούδι νιώθω αυτό το «και έχω φτάσει πιο μακριά από αυτό που είμαι φτιαγμένος». Manual που λέει και η Μάρθα Φριτζίλα. Το κρατάμε και πάμε Θεσσαλονίκη.

0: ροκστάρ που κάναμε το ράπιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα. Από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια.

0: Τεχνικά του ξύπτες δεν κοιμούνται ποτέ, μάθουν όνειρο. Σε σπασμένα κατράνα που σκύπους παίρναν για να δουν αυτά κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα που λες τεχνικά του ξύπτες δεν κοιμούνται ποτέ, μάθουν όνειρο. Με σπασμένα κατράνα που σκύπους παίρναν για να δουν αυτά κάστρα τον Όλυμπο.
1: Και αφού ο Bloody Hawk σουρώνει με Μίλτο Πασχαλίδη, πάμε κι εμείς. Ο Μίλτος Πασχαλίδης συναντάει εδώ το Φίβο Δελιβοριά και το Μάνο Ελευθερίου, που του εμπιστεύτηκε έναν από τους τελευταίους στίχους του. Άργησα να καταλάβω όσο ζω στη Σύρο ότι κυκλοφορούσε ανάμεσά μας. Θυμάμαι όμως δύο φορές να τον βλέπω να περνάει από την πλατεία απέναντι το δρόμο, ένα χαμογελάκι αχνό κάτω από γυαλιά. Μεγάλη χαρά τώρα που το σκέφτομαι αυτή η εικόνα.

Το επόμενο τραγούδι απλώνει το χέρι του στη βιβλιοθήκη και πιάνει την μυθολογία σε επιμέλεια του Διονύση Σαββόπουλου και καταπληκτική ηχονογράφηση της Φωτεινής Στεφανίδη. Και μια και το επόμενο είναι η Ναλίσα Γκριν με τα φίδια στα μαλλιά της, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη Μέδουσα. Και ο Περσέας περνάει τα 7 μαύρα βουνά και φτάνει στον κήπο της Μέδουσας. Και τι να δει? Ο κήπος της ήταν όλο πετρωμένοι άνθρωποι, σαν αγάλματα. Γιατί όποιος πήγαινε να την πιάσει, μόλις την αντίκριζε πέτρωνε. Και όπως σήκωνες ας πούμε το χέρι ψηλά με το σπαθί, έμενες πετρωμένος εκεί, σαν άγαλμα. Ή ο άλλος, όπως έπιανε το ακόντιο και πήγαινε να το πετάξει, πέτρωνε και έμενε με το ακόντιο στο χέρι και το πόδι μπροστά. Ή ο άλλος που πήγαινε να τεντώσει το τόξο και έσκυβε το κεφάλι του να σημαδέψει, έμενε στη στάση αυτή, άγαλμα. Όλος ο κήπος ήταν γεμάτος αγάλματα, πετρωμένοι πολεμιστές. Η Μέδουσα ήταν σε μια γωνιά και κοιμότανε. Ο Περσέας, όπως του είχε μάθει Αθηνά, άρχισε σιγά σιγά να περπατάει προς τα πίσω με την Όπισθεν και κοίταζε μέσα από την ασπίδα σαν σε καθρέφτη τη Μέδουσα, για να μην την αντικρίσει κατάφατσα. Μέσα από την ασπίδα την έβλεπε, την ζήγωνε πισωπατώντας. Έρχεται πλάτη στη Μέδουσα που κοιμόταν, καδράρει το λαιμό της με την ασπίδα, σηκώνει το δρεπάνι και της κόβει το κεφάλι. Την αρπάζει από τα μαλλιά που ήταν φίδια και που τώρα ξεψυχούσαν σπαρταρώντας και σηκώνεται πάνω και πετάει στον ουρανό και φεύγει. Και όπως κράταγε το κεφάλι της Μέδουσας από τα φιδίσια μαλλιά της, έσταζε το αίμα κάτω. Και όπως πετούσε τώρα πάνω από την Αφρική όπου πέφταν οι στάλες, σε κάθε σημείο ξεφύτρωναν τα άγρια θηρία. Μέχρι τότε δεν είχε άγρια θηρία η Αφρική. Από το αίμα που έσταξε από τα φίδια της Μέδουσας γεννήκαν τα άγρια θηρία. Πετούσε λοιπόν πάνω από θάλασσες και από στεριές ο φτερωτός Περσέας και ξάφνου εκεί κοντά στην Παλαιστίνη την αδεί. Μα αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

ήταν η Ναλίσα Γκριν σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της. Και επειδή σήμερα τα τραγούδια πάνε 2-2, είναι ο Νταμιάν Χουράδο και το Silver Timothy, που όπως διαβάζουμε το παίζει συχνά στα live της.

Καραβάκια για Αθήνα δεν είπαμε. Την Κυριακή αυτή, 33 Lovers στο Chin Chin Bar στα Εξάρχεια παρουσιάζουν το πολύ ωραίο φρέσκο τους άλμπουμ. Και αύριο Πέμπτη, ένα πολύ ενδιαφέρον live, είναι η Μαρίνα Σπανού στη σκιά της Ακρόπολης. Έξω, εκεί τραγουδάει στον πεζόδρομο Ερμού και Ασωμάτων στην Αθήνα. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον για

για το πιο παράξενο δίδυμο της σημερινής εκπομπής. Είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα, είναι τα καινούργια λαϊκά τραγούδια του Ορέστη Ντάντου. Σπρώχνω τη μέρα για να βγει και για να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του.

Ήταν μια εκπομπή σε ζευγάρια σήμερα και το τελευταίο, αν και μοιάζει ατέριαστο, μπορεί και να μην είναι. Κλείνουν οι Fleetwood Mac με το Without You. Καλό βράδυ, για χαρά, θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη στις 8.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Καταρχήν, πριν σας καλησπερίσω, να ευχαριστήσω την Άννα που πέρασε μουσικό χαλί με τους φλίγου του ΤΜΑΚ μετά το λαϊκό τρόπο. Κάπως έτσι υποδεχόμαστε το ροκιουμένταρι για τελευταίο βράδυ της σεζόν 25-26.

Και ο live 95,8 Κώστας Γεροδιάκομος στις επιλογές των τραγουδιών, την παρόκια της εκπομπής και τα μικρόφωνα. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε και από το www.aegeolive.gr. Που μην ξεχνάτε ότι βρίσκετε και τις εκπομπές του σταθμού σε μορφή podcast, να τις ακούσετε όποτε θέλετε. Δηλαδή, αν σας έρθει να ακούσετε το Χριστουγεννιάτικο ντοκιμέντερι μέσα στο καλοκαίρι, μπορείτε να το βρείτε εκεί.

Και για έτσι έναρξη απόψε, λέω να ξεκινήσουμε με μια μυθική σύνθεση, κάτι που έγραψε ο 19χρονος Μάικλ Σάγκερ όταν εγκατέλειψε τους Σκόρπιονς για να πάει στους UFO και αρχές της δεκαετίας του 70, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ριφ στην ιστορία της ροκ μουσικής. Doctor, Doctor.

UFO, Buckley Sanger, στα πρώτα του έτσι θαύματα στον κόσμο της hard rock μουσικής. Να περάσουμε στους Judas Priest, που το 1978 γράφουν ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια της καριέρας τους, το Beyond the Realms of Death, μια power μπαλάντα, αλλά όχι ας πούμε με τη συνηθισμένη έννοια, μια σκοτεινή ιστορία για την κατάθλιψη, την απομόνωση και την εσωτερική μάχη.

φανταστική ερμηνεία του Halford. Πολύ έτσι ιδιαίτερο, πολύ όμορφο το solo του Glenn Tipton. Έτσι είναι από τα πιο όμορφα κατά τη γνώμη μου στην ιστορία του metal. Μέσα στο 1978, ε.

πάμε στο Ronnie James 2 και στο 1987, όταν και βρίσκεται ας πούμε στην πιο όριμη φάση της καριέρας του, να ακούσουμε το επικό All the Fools Sailed Away.

φανταστικά στοιχεία, τεράστια φωνητικά από τον γίγαντα Ρέιν Τζέιμς 2 και ένα από τα πιο δραματικά σόλος του Γκρεκ Γκόλμπι. Γκόλμπι, συγγνώμη. Κομμάτι All the Fools Sail Away, ένα μικρό metal ορατόριο. Για τη συνέχεια έχω ένα από τα πιο τεχνικά, τα πιο έτσι επικά κομμάτια των Led Zeppelin. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 γράφουν το Achilles Last Stand.

και λες Last Stand από τους Led Zeppelin. Μύθος λέει ότι ο τεράστιος ο μυθικός drummer του Σομπόναμ σε ένα take

Να πάμε στους επιγόνους των Led Zeppelin, να πάμε στους τεράστιους Megadeth, οι οποίοι μπαίνουν στη δεκαετία του 90 με ένα από τα πιο έτσι, επιθετικά και πολιτικά φορτισμένα metal κομμάτια όλων των εποχών, Holy Wars, Punishment Due.

παλιά σκοπής thrash metal από τους Megadeth. David Mustaine που γράφει για θρησκευτικές συγκρούσεις, πολιτική βία, κοινωνική χαιραγώγηση. Ένα κομμάτι που γράφτηκε όχι τυχαία μετά από μια συναυλία των Megadeth στη Βόρεια Ιρλανδία. Υπέφερε ακόμα τότε από τις συγκρούσεις μεταξύ των Προτεσταντών και των Καθολικών, των Ενωτικών και των Εθνικιστών. Πόλεμος που έληξε το 1998 με τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, 10 Απριλίου. Όμως εμείς να δούμε τι γίνεται όταν οι Μετάλλικα συναντάνε το η νουβέλα ή την ταινία στη φωλιά του κούκου. Από τα πιο όμορφα κομμάτια τους, κατά τη γνώμη μου, Welcome Home, το Sanitarium.

Είναι το Master of Puppets φυσικά του 1986, όταν η Metallica έγραφαν ακόμα επικά τραγούδια και άλμπουμ. Και το Welcome Home, ένα από τα πιο προσωπικά τραγούδια των Metallica, που μιλάει για τον εγκλισμό, την ψυχική καταπίεση, την αναγκή ελευθερία. Πάμε εμπνευσμένο από τη φωλιά του κούκου. Και λέω να συνεχίσουμε με ένα riff που γράφτηκε έτσι για πλάκα σε μια πρόβα και νομίζω ότι έγινε ένα από τα πιο διάσημα κιθαριστικά intros όλων των εποχών.

άσκηση στο ζέσταμα σε μια πρόβα. Έγινε το πιο αναγνωρίσιμο ριφ, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ριφ όλων των εποχών. Νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στίχοι που γράφτηκαν σε ένα πεντάλεπτο. Ένα σόλο μελωδικό, συναισθηματικό, πραγματικά έγινε σχολή αυτό το σόλο του Slash. Από τους Guns N' Roses να πάμε στους Iron Maiden που έδωσαν μια καταπληκτική συναυλία πριν από λίγες μέρες στο ACA. Στην εποχή όμως πριν γίνουν οι γίγαντες που έγιναν μετά. Από την εποχή που οι Maiden κυκλοφόρησαν το δεύτερο τους άλμπουμ στα 1981, το Killers. Φωνή του Paul Di'Anno, του πρώτου τους τραγουδιστή, να ακούσουμε το Prodigal Son.

η Iron Maiden, που δεν νομίζω να μην υπάρχει αγαπημένο τραγούδι από αυτούς, για μένα τουλάχιστον, δεν είμαι ποτέ αντικειμενικός με τους Maiden. Το Prodigal Son μάλλον είναι ένα από τα πιο υποτιμημένα.

μέχρι το break των 11 θα μας πάνε οι Sex Pistols με, που θέλουν να πάνε διακοπές στο δυτικό Βερολίνο, Holidays in the Sun.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος, Φλωράνς, είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιόφωνο.
1: Και επιστροφή στο ντοκιουμένταρι Κώστας Γεροδιάκομος, όπως κάθε βράδυ Τετάρτης, για μια τελευταία Τετάρτη για αυτή τη σεζόν, απόψε. Και ίσως το πιο αγαπημένο μου άλμπουμ των Pink Floyd και το πιο αγαπημένο μου τραγούδι είναι αυτό που ακούμε ακριβώς τώρα. Το Pigs, Three Different Ones. Απολαύστε το.

ένα άλμπουμ κοινωνικό σχόλιο για την υποκρισία, την εξουσία, την κοινωνική διαστρωμάτωση, τις σχέσεις, τις κοινωνικές σχέσεις στην Αγγλία εκείνη την εποχή, δηλαδή το 70 δηλαδή. Στόχο συγκεκριμένα πρόσωπα πολιτικά, μηδιακά της εποχής. Pigs, Three Different Ones από τους Pink Floyd και το Animals. Να πάμε σε ένα από τα πιο τεχνικά και νεοκλασικά κομμάτια όλων των εποχών κατά τη γνώμη μου. Πάμε στους Scorpions, τον Uli John Roth, να ακούσουμε The Sales of Haron.

καταπληκτικός Willie John Roth, καταπληκτικοί Scorpions και ένα κιθαριστικά ξέχαστο κομμάτι. Να πάμε στους Kiss όμως, ακούσουμε το In My Head από το Carnival of Souls.

και από τους Kiss να περάσουμε σε ένα από τα αγαπημένα μου Beatles κομμάτια από το White Album. Ένα κομμάτι που κουβαλάει μια ολόκληρη ιστορία πίσω του, καθώς ο George Harrison όταν το έγραψε έφερε στο στούντιο και ένα φιλαράκι του να παίξει τα solo. Το φιλαράκι του αυτό είναι ο Eric Clapton. Μάλλον κάτι πρωτοφανές για Beatles κομμάτι. Και ο Eric Clapton δεν αναφέρεται ποτέ στα credits του άλμπουμ. Ας το ακούσουμε.

Υπάρχει ένα βίντεο με live εκτέλεση στο YouTube, όπου ένα all-star, μια all-star μπάντα παίζει το While My Guitar Gently Weeps, αφιέρωμα στο George Harrison. Το solo σε αυτό το live το κάνει ο Prince, ναι, ο γνωστός Prince, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Θα φροντίσω του χρόνου πλέον στη μια κουμπή να φέρω να το ακούσουμε. Beatles White Album με τη συνδρομή του Eric Clapton στο solo, με όμως το αντίπαλο δέος των Beatles εκείνη την εποχή. Πάμε στους Rolling Stones για να ακούσουμε Let It Bleed.

blues country τραγούδι, ύμνος για τους Rolling Stones εκείνη την εποχή. Το Let It Bleed από το ομότιτλο άλμπουμ του 1969. Πάμε λίγα χρόνια πριν, στο 1965, και ένα κομμάτι που γράφτηκε για την Νίνα Σιμών αρχικά, αλλά η εκδοχή των Animals έγινε η πιο διάσημη από όλες. Έχει διασκευαστεί άπειρες φορές από πάρα πολλές μπάντες, τεράστιες μπάντες, λιγότερα γνωστές. Μιλάω φυσικά για το Don't Let Me Be Misunderstood.

Don't let me be misunderstood, λοιπόν, από τους Animals. Και να πάμε σε ένα από τα πιο γνωστά arena rock συγκροτήματα της εποχής, δεκαετίας του 70-80, του Styx. Ως ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια, Too Much Time on My Hands.

το R&R Rock των Sticks και το Too Much Time On My Hands. Πάμε να δούμε πως μπαίνει η μπάντα των Grateful Dead στα 80's, έτσι με πιο ηλεκτρικό και πιο ροκ ήχο. Με Hell in Bucket.

Hell in a Bucket λοιπόν από τους Grateful Dead. Και να περάσουμε τρία κομμάτια από το τέλος στους τεράστιους Deep Purple και στην MK3 εποχή τους, με τον David Coverdale στα φωνητικά και τον Glenn Hughes στα βάσο. Glenn Hughes που φέρνει μια πιο funk έτσι soul προσέγγιση στην μπάντα, στις συνδέσεις της. Κάπου κάπου έτσι αρχίζουν και τα προβλήματα με τον Richie Blackmore, ο οποίος δεν του αρέσει καθόλου αυτό. Ακούσουμε όμως το πολύ ωραίο Stormbringer.

Cool και το Stormbringer και ο νεαρός και άγνωστος τότε David Coverdale που έγινε αυτό που έγινε στη συνέχεια. Τις μεγαλύτερες φωνές στη rock μουσική. Το τελευταίο κομμάτι για απόψε από τους Aerosmith και τη δεκαετία του 90, ένα κομμάτι που κέρδισε Grammy, όχι άδικα. Το Living on the Edge είναι ένα από τα πιο πολιτικά κομμάτια των Aerosmith που δεν συνήθιζαν να γράφουν τέτοια τραγούδια. Τραγούδια.

Και κάπως έτσι, 6 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, 5.30 για την ακρίβεια, σας αποχαιρετώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου, που μου κάνατε παρέα. Σας ευχαριστώ για όλη αυτή την χρονιά, τέταρτη σεζόν του Rockumentary. Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούτε. Ευχαριστώ πολύ και τον σταθμό εδώ, το Ρογιο Live, που με φιλοξενεί κάθε Δετάρτη βράδυ στις 10. Έτσι θα επιδιώξω και για την επόμενη χρονιά να είναι ίδια μέρα και ώρα.

Θέλω να σας αποχαιρετήσω για το καλοκαίρι, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι και να σας αποχαιρετήσω με το ραντεβού μας να ανανεώνεται για το φθινόπωρο με ένα τραγούδι από αυτά που υμνούν τη μουσική που παίζει το ντοκιμένταρι, τη μουσική που μας αρέσει. Καλή σας νύχτα και καλό καλοκαίρι.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: τώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό
2: καλέ. Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Ραδιονκού.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.